0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Όλο λείπεις, αργεί στη δουλειά. Στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει. Δεν θα ξέρεις για μένα πολλά.

0: στο κόκκινο.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

Σαν το σπαθί, μαύρη μάτια της. Μαύρα μαλλιά, μαύρα φτερά, μαύρη στα χείλη της φωτιά, μαύρη καρδιά της. Κι όταν σιγά σιγά ο ρυθμός γινόταν άγριος, σκοτεινός, χαμογελούσε.

Sen beba Αχ, αγκοστούρα μου πικρή, γιατί χορεύεις μοναχή, αχ, μπέ.

σιωπή, άλλο παρμένη, σκοτεινή, μαύρη σιωπή τη. Μαύρο κρασί, μαύρη αστραπή, μαύρη σελήνη.

πιο μπαρμαν μέσα στα πιωτά. Με ένα δυο σέικερ στην καρδιά παραμιλούσε. Μπέμπα. Αχ, αγκοστούρα μου πικρή, γιατί χορεύεις μοναχή. Αχ, μπέμπα, κάνε παιχνίδι, μπέμπα, κάνε παιχνίδι, μπέμπα. Χορεύε πάντα μοναχή, κορμί λιγνό σαν το σπαθί, μαύρη ματιά.

μονάχα κοστούρα μου πικρή, γιατί χορεύεις μοναχή. Αχ, μπέμπα, κάνε παιχνίδι, μπέμπα. Κάνε παιχνίδι, μπέμπα. Κάνε παιχνίδι, μπέμπα. Κάνε παιχνίδι, μπέμπα.

0: Αχ, αγκοστόρα μου πικρή, γιατί χορεύεις μοναχή. Αχ, Πέπα, κάνε παιχνίδι, Πέπα, κάνε παιχνίδι, Πέπα.
1: Από τα χρόνια τα παλιά υπάρχει ένας μύθος. Ένας αρχαίος μύθος που λέει πως ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε ποτέ. Μόνο έπεσε. Έπεσε από τα αστέρια. Μα δεν θυμάται. Όλο κάτι συμβαίνει.

σκοτεινό, γιατί με δάκρυ να φωτίσω εκεί βαθιά στον πονό μου, να νιώθω το αγγίγμα σου, να σκύβω και να προσκυνώ τα πόδια τα γυμνά σου.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Η ώρα είναι 6.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

της γλυφαδας είναι η ωραιότης. Όμορφος κομψός ως τόσο υπότης, μόλις ξεπροβάλλω στα μπενίξ. Κάθε μία θέλει να με σφίξει, κοίτα μου φωνάζουν τι κορμάκι. Κι όταν πάω βαθιά μες στο νεράκι, όλες πια μου λένε τι καμαρώνεις. Στον ωκεανό καρεπατώνεις και λιπετώνεις, και λιπετώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής, κι όποια ζυγώνεις να μην τις μόνεις. Και να τις λες καλεπατώνεις δε σπηρείς. Καλεπατώνεις, καλεπατώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής, κι όποια ζυγώνεις να μην πεις μόνης. Και να τις λες καλεπατώνεις δε σπηρείς. Κι όταν παίρνω πλέον μακροβούτι, κάτω από γάμπα ή από μπούτι, σαν το υποβρύχιο περαινό, μέσα από το πιο βαθύ στενό, τότε όλες τρέχουνε κρυφτούνε, κάνουν πως δεν θέλουν.

λέξεις πια της εποχής. Κι όποιες ζυγώνεις, να μην τις μόνεις. Και να τις λες, τελεπατώνεις τα σπινείς. Τελεπατώνεις, τελεπατώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής. Κι όποιες ζυγώνεις, να μην τις μόνεις. Και να τις λες, τελεπατώνεις.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμού από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 8. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος, καθώς για πέμπτη ημέρα παραμένει δραματική η κατάσταση στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς που μένεται σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Το μέτωπο χθες Δευτέρα φούντωσε σε δύο σημεία, στο Κανδύλι Μεγάρων όπου έφτασε και κοντά στη βιομηχανική περιοχή και στην Ψάθο όπου οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για την εκένωση των περιοχών Ψάθα, Λούμπα, Λεποχώρη, Μορφέικα προς Μέγαρα. Νωρίτερα μέσα του 112 ζητήθηκε και η εκένωση των περιοχών στα Μέγαρα, Κανδύλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Παπά Περιβόλη και της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων. Παρέμβαση και αυτοψία στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων απαιτήθηκε από το υπαλληλικό κέντρο Μεγάρων, ώστε να διακοπεί η λειτουργία επιχειρήσεων και να απομακρυνθούν με ασφάλεια όλοι οι εργαζόμενοι. Μάλιστα, κατατέθηκε και καταγγελία προς την επιθεώρηση εργασίας. Ανυπολόγιστη καταστροφή από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί από το 2018 έως το 2026.

0: Κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα, η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε χθες κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Παρέδωσε περίπου 1.500 μπουκάλια νερό καθώς και είδη πρώτης ανάγκης στα κέντρα επιχειρήσεων πυρόσβεσης και στα σημεία συγκέντρωσης των δυνάμεων που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την κρίση που πέρασε, αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, ότι δεν ετεροκαθορίζεται, ότι είναι κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και το οποίο χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή. Το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει, παραμένει η αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς. Το μαρτυρά άλλωστε στις τελευταίες ημέρες η εμπορευματοποίηση του νερού του πολιτισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημείωσε. Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το 902.gr, ένας 33χρονος ηλεκτρολόγος που δούλευε για εργολαβική εταιρεία έπαθε ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Άλλο ένα εργατικό ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας στην Καλαμάτα σε οικοδομία όταν ένας οικοδόμος 51 ετών έπεσε από σκαλοσιά ύψους 2 μέτρων και υπέστη κάταγμα στο πόδι. Μέτρα ασφαλείας και υγιεινή σε όλους τους χώρους δουλειάς ζήτη το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Μεσσηνίας. Διεθνής επικαιρότητα. Νέες προειδοποιήσεις Τραμπ προς την Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι η Ιρανική ηγεσία είναι διπρόσωπη επειδή ζήτησε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι δεν διεξάγεται απολύτως καμία διαπραγμάτευση. Προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα έρθει παρά μόνο εάν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουάλιας έγινε η πρώτη ομοσπονδία που ανακοίνωσε επίσημα ότι θα αποσύρει την υποστήριξή της στην υποψηφιότητα επανεκλογής του Τζιάννη Ιφαντίνο στην Προεδρία της FIFA, ύστερα από το σχέδιό του να πουλήσει ένα μυρίδιο στα εμπορικά δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου. Το δρόμο της Ουάλιας αναμένεται να ακολουθήσει και η Αγγλική Ομοσπονδία, όπως αναφέρει ο Βρετανικός Τύπος.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζονται και σήμερα τα μελτέμια με τον καιρό να παραμένει γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ στα βόρειο-δυτικά είναι πιθανές τοπικές βροχές. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5 σχετικά. Νωρίς ξεκινήσαμε σήμερα, 8 λεπτά μετά τις 8. Είναι το κόκκινο και είναι η ραδιοφωνική του πρέσα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, 8 μέχρι τις 10. Τα πάμε αυτά. Θα κάνουμε παρέα σήμερα. Καλοκαίρι γάρα, Αύγουστος, 4 του μηνός. Το σωτήριο έτος 2026, τα λέμε όλοι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Το Viber είναι το 6985870059. Το ξαναλέω ακόμα μια φορά, 6985870059. Καθίστε να κλείσουν και τα αγγερλίλες με το Silly Bully Boys, το χαλάκι και πάμε. Λοιπόν, συνεχίζονται. Πέμπτη μέρα. Η καταστροφική φωτιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Δυτική Αττική. Συνεχίζουν οι άνθρωποι εκεί να παλεύουν με τη φωτιά, να παλεύουν με τους ανέμους. Και σήμερα θα είναι σχετικά ισχυρή η άνεμη. Έχει ανέβει και η θερμοκρασία. Περίπου στα 7 μποφόρ είναι τα μελτέμια σήμερα. Τουλάχιστον αυτά δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Οπότε είναι άλλη μια δύσκολη μέρα. Να μιλάω πιο δυνατά. Ναι, να μιλάω πιο δυνατά. Δεν μπορώ, παιδιά, μιλάω δυνατά. Προσπαθώ, αλλά δεν σου βγαίνει κιόλα. Δηλαδή, αν η ομιλία σου και ο τρόπος της φωνής σου είναι εκεί, τα level δηλαδή, το επίπεδο της έντασης είναι εκεί, πώς να το ανεβάζεις, αρχίζω να φωνάζω. Δεν μου βγαίνει. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, όπως λέω κι εγώ, μια που είναι και καλοκαίρι, στο απένταρο γαλάζιο. Το είπαμε, αυτή είναι η τέτοια, έτσι. Εμείς θα το αλλάξουμε το απέραντο γαλάζιο, την ταινία. Θα λέμε καλώς ήρθατε στο απένταρο γαλάζιο. Στη χώρα που καίγεται, χρεοκοπεί, ξανακαίγεται, ξαναχρεοκοπεί. Και στη Νέα Δημοκρατία, που κυβερνά τη συγκεκριμένη χώρα κάτι παραπάνω από μισό αιώνα, μαλώνουνε για την πυρηνική οικογένεια και τα ακροδεξιά ψηφαλάκια, ενώ στις τις εθνικές περικεφαλές, ενώ σε λίγο δεν θα έχει μείνει νέο παιδί στη χώρα να κάνει οικογένεια, ούτε πυρηνική, ούτε γονεϊκή, ούτε ΛΟΑΤΚΙ, που τους τυχιώνει η εικόνα αυτή, μαζί με τα ξενάκια. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτοί στη δεξιά πολυκατοικία μαλώνουνε για την πυρηνική οικογένεια και την ίδια ώρα με τις πολιτικές τους δεν έχουν δώσει τη δυνατότητα σε παιδί για παιδί νέο να κάνει μια οικογένεια, να κάνει μια εξωτερική ζωή, να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που έχει η καθημερινότητα μιας οικογένειας, δηλαδή το να μεγαλώνεις παιδιά. Γιατί απλούστατα στη χώρα αυτή, κάτι το οποίο το θεωρούμε κανονικότητα και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ήττα όλων ημών των πολιτών, έτσι, είναι ότι θεωρούμε κανονικότητα αυτό που στο εξωτερικό δίπλα μας δεν είναι κανονικότητα. Δηλαδή, όταν λέω στο εξωτερικό, εννοώ στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εκεί υποτίθεται ότι θέλουμε να ανήκουμε. Ποια είναι η κανονικότητα? Το ότι το κράτος είναι αρρωγός σε μία σειρά από πράγματα. Εδώ πέρα, επειδή ήρθε και η χρεοκοπία της χώρας και ήρθαν τα μνημόνια και ήρθαν οι Σόιμπλε, οι Μεδαπή και Αλλοδαπή, έχουμε ξεθεμελιώσει τα πάντα, δεν υπάρχει κράτος και ο πολίτης αφήνεται μόνος του να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπάρχει καμία στεγαστική, για παράδειγμα, πολιτική και καμία πρόνοια, ούτε από το κράτος και το κεντρικό κράτος, ούτε από τις περιφέρειες, ούτε από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, ούτε από τους δήμους στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά από αυτά, οι δήμοι είναι αυτοί που κάνουν παιχνίδι, έχουν απόθεμα κοινωνικής κατοικίας, έχουν κριτήρια. Να σας πω ένα παράδειγμα τώρα, έλεγα για τους συνταξιούχους, για παράδειγμα, στο Βέλγιο, ας πούμε. Να πούμε μια έτσι, το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό. Όταν γίνεσαι 65 χρονών, σου στέλνει ένα μήνυμα στο κινητό σου το αρμόδιο τμήμα στο Βέλγιο και σου λέει ότι, κύριε, είστε πλέον συνταξιούχος, δεν χρειάζεται ούτε να μετρήσει, ούτε να πας εσύ, ούτε τίποτα. Στα 65 σου στέλνει ένα μήνυμα, σου λέει, είστε συνταξιούχος, στείλτε μου παρακαλώ το IBAN της τράπεζας, να σας βάζω τη σύνταξη. Και από εκεί και μετά αρχίζουν μια σειρά από παροχές. Μειωμένο ενίκιο, αν είσαι στο ενίκιο. Η υγεία, η περίθαλψη είναι μειωμένη, τα λεωφορεία είναι μειωμένα, οι συγκοινωνίες είναι μειωμένες. Για τους συνταξιούχους τώρα μιλάμε. Αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος. Το σχολείο είναι σχολείο και είναι δημόσια και δωρεάν η παιδεία, όπου είναι στα δημόσια, ότι η επιλογή των πολιτών είναι τα δημόσια σχολεία, είναι δωρεάν. Δεν είναι όπως εδώ που βαυκαλιζόμαστε και λέμε έχουμε δωρεάν παιδεία. Διότι, ένα απλό παράδειγμα να σας πω, αν σπουδάζει τώρα το παιδί σου σε μια πόλη εκτός Αθηνών και σημαίνει στην Αθήνα ή εκτός Θεσσαλονίκη και σημαίνει στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού, το να σπουδάσει, το είπα χθες και σε κάποιους φάνηκε και πάρα πολύ το ποσό, θέλει ένα χιλιάρικο το μήνα και σε κάποιους φάνηκε πάρα πολύ, μάλιστα μου έγραψε μία ότι λαϊκίζεις.
Δηλαδή, να σας πω κάτι, πάτε εσείς να ζήσετε σε μια άλλη πόλη στη χώρα, να έχετε το ενίκιο φως, νερό, τηλέφωνο και να πρέπει να φάτε. Πόσο θα χρειαστείτε δηλαδή, που λαϊκίζω, που σας φάνηκε πάρα πολύ το χιλιάρικο. Για πείτε μου εσείς. Δηλαδή, να πω ένα νίκη 300 εκατοστάρικα. Το λιγότερο που μπορώ να φανταστώ. Να πω ένα νίκη 300 εκατοστάρικα. Δεν θα έχει το νίκη αυτό 100 ευρώ φως, νερό, τηλέφωνο. Θα έχει. Θα πάμε στα 4. Δεν θα έχει το παιδί 50 ευρώ το λεωφορείο να πηγαίνει και να έρχεται στη σχολή της. Θα έχει. Πάμε 4,5. Δεν θα πάρει και 5,5 εκατοστάρικα να περάσει το μήνα. Να φάει. Να πιει, να βγει έξω μια βόλτα. Θα πάρει. Βγήκε το χιλιάρικο. Τι σημαίνει αυτό? 12 χιλιάρικα το χρόνο. Επί 4 χρόνια που είναι σπουδές, 50.000 ευρώ κοστίζει σε μια οικογένεια να σπουδάσει το παιδί του. Και σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει καμία αρρωγή από το κράτος. Καμία απολύτως. Απολύτως καμία. Είναι μόνος του να το αντιμετωπίσει όλο αυτό το έσχος. Ούτε φοιτητικές αιστείες υπάρχουν, ούτε τίποτα απολύτως. Είναι τόσο λίγες που το μόνο που υπάρχει είναι το φαΐ στα πανεπιστήμια, το οποίο δεν θέλετε να σας πω γιατί φαΐ μιλάμε. Ούτε στο στρατό δεν έχει τέτοιο. Αλλά τέλος πάντων, οκ, είναι μια παροχή. Αυτά. Τα ίδια παντού. Τα ίδια παντού. Καμία πρόνοια δεν υπάρχει. Ούτε για τα νέα παιδιά κάτω των 30 που ξεκινάνε τώρα και οι μισθοί τους είναι άθλοι. Κάτω από 900 ευρώ. Ακόμα και να δεχτούμε ότι οι μισθοί είναι αυτοί γιατί δεν μπορεί, δεν αντέχει οικονομία και αυτές τις αχλαμάρες που μας λένε. Ακόμα και αυτό να δεχτούμε. Ας τους δώσουν παροχές. Ας δώσουν ένα free pass, ας πούμε, στα παιδιά τουλάχιστον να μπορούν να μετακινούνται με αυτά τις άθλιες συγκοινωνίες δωρεάν, χωρίς να πληρώνουν κιόλας. Τέτοιο κράτος έχουμε. Μάλλον δεν έχουμε κράτος, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα νούμερα, παιδιά. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα νούμερα που είναι αποκαλυπτικά. Αποκαρδιωτικά, αλλά και ενδεικτικά της τραγωδίας. Πάνω από 480.000 στρέμματα. Το ξαναλέω το νούμερο γιατί είναι ασύλληπτο. 480.000 στρέμματα έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα. Τα τελευταία 9 χρόνια. Συγκεκριμένα από το 2018 μέχρι το 2026, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης, το γνωστή Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές. Η Δυτική Αττική και η Βιωτία καίγονται για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, σπίτια, καλλιέργειες, δασικές εκτάσεις έχουν καταστραφεί. Ολόκληροι οικισμοί εκενώνονται, ενώ νέες πυρκαγιές και αναζωπηρώσεις καταγράφονται και σε άλλες περιοχές. Συνεχίζεται η φωτιά και τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, διάβαζα χθες μια ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς. Και αξίζει τον κόπο να την επαναλάβουμε και να την αναδείξουμε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αγνοείται η τύχη έργων αξίας δισεκατομμυρίων για την καταστολή και πρόληψη των πυρκαγιών. Μόλις 5 εβδομάδες πριν η κυβέρνηση πανηγύριζε ότι χάρη στο πρόγραμμα Αιγής η Ελλάδα βρισκόταν σε pole position απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτά δεν μας λένε, αυτά δεν θριαβολογούν από τα κανάλια τα πρόθυμα πορτ-παρόλ της κυβέρνησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι υποτίθεται όσο καλύτερα οχυρωμένη και εξοπλισμένη μπορεί. Αυτά μας λέγανε πριν από μερικές εβδομάδες. Και περιμένουμε απαντήσεις. Πού πήγανε τα 2 δισεκατομμύρια του προγράμματος? 2 δισεκατομμύρια. Πόσοι πόροι κατευθύνθηκαν πραγματικά στην πρόληψη και στη δασοπυρόσβεση? Ποιος εξοπλισμός έχει παραδοθεί, πού βρίσκεται σήμερα και σε τι ποσοστό είναι επιχειρησιακά διαθέσιμος? Αυτά ρωτάει η αριστερά. Επίσης υπήρχαν δημοσιεύματα, θα σας τα θυμίσω τώρα. Πανηγύριζαν για τις αναβαθμίσεις στον Καναντέρ, καθώς και 203 πυροσβεστικά οχήματα και νέο πυροσβεστικό ελικόπτερο που θα παραδοθούν το 27 και το 29, έτσι λέγανε. Δηλαδή η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι είμαστε έτοιμοι, παρουσιάζοντας ως ετοιμότητα σήμερα το 26 προμήθειες και εξοπλισμό, ο οποίος θα έρθει το 27 και το 29, αν έρθει. Λοιπόν, υποτίθεται ότι η κυβέρνηση, αυτό παρουσίαζαν, ότι επενδύει στον τομέα της κατασκευής των πυρκαγιών, αγοράζοντας drones, κάμερες και τεχνολογικά συστήματα. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του News 24/7, για να μην κλέβουμε και τη δόξα από τους συναδέλφους, για την υπηγειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης είχαν προβλεφθεί, κρατηθείτε, περίπου 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. 187 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, το ποσοστό του
υπογειοποιημένου δικτύου αυξήθηκε από μόλις 10-11% που είχαμε, τόσο ήταν, τα υπόλοιπα ήταν ένα αέρια, πριν από το 21, σε 12-13 στο τέλος του 25. Μέσα σε 5 χρόνια δηλαδή υπογειοποιήσαμε το 2% των καλωδίων, σε 5 χρόνια. Και είχαμε προβλέψει 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μας τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, τελείωσαν και τα έργα, τα οποία δεν κάναμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο συντονιστής δράσεων δασικών πυρκαγιών της ΒΒΕ Ελλάς, περίπου το 55% των καμένων εκτάσεων του 2025 προήλθε από πυρκαγιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και υπογραμμίζει ότι είμαστε 20-25 χρόνια πίσω σε σχέση με την πρόληψη. Αυτά γιατί να μην πιστεύει κανείς ότι φωτιές πέφτουν από τον ουρανό και ότι τι να κάνουμε, αυτό συμβαίνει παντού, έρθει και κλιματική αλλαγή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά δεν σας λένε. Αυτά σας λένε. Και την ίδια ώρα τα ίδια κανάλια που τα λένε αυτά πανηγυρίζουν για εξοπλισμούς οι οποίοι δεν γίνονται. Ή θα γίνουν στο μέλλον. Θα. Πάλι τα θα. Και εδώ μπροστά μας έχουμε τα στοιχεία. Το 55% λένε τα νούμερα των πυρκαγιών οφείλεται στο δίκτυο διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος. Το μεγαλύτερο έργο που θα μπορούσε να κάνει κάποιος με το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η υπογειοποίηση του δικτύου, ώστε να σταματήσουν, να προστατεύσουμε τα δάση μας, την περιουσία μας, τις ζωές μας, τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, το μέλλον τους, το μέλλον της χώρας, τη χλωρίδα και την πανίδα της χώρας. Και μέσα από το 2019 μέχρι σήμερα δεν υπογειοποιήσαμε ούτε το 2%. Έχουμε υπογειοποιημένο το 13% των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Καταλάβατε ποια είναι η κατάσταση. Κάθε καλοκαίρι επαναλαμβάνεται το ίδιο ακριβώς μοτίβο. Τα πανηγύρια της κυβέρνησης για την πλήρη ετοιμότητα, αμέσως μετά με την πρώτη φωτιά έρχονται τα 112 βροχή για εκένωση και μετά αρχίζει η επίκληση των ακραίων φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, των μποφόρ που τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι ανθρωπίνως αδύνατο, αναλαμβάνουν μετά ρόλο οι άνθρωποι αυτοί που παριστάνουν τους δημοσιογράφους στα κανάλια και ξεχνάνε το δημοσιογραφικό του όρκο που δίνουμε όλοι μας όταν μπαίνουμε σε αυτό το κόλλο επάγγελμα, ότι θα είμαστε κακός πυρί στον κόλλο κάθε εξουσίας. Μα κάθε εξουσίας. Ούτε τη μάνα μας δεν θα προστατεύσουμε. Αλλιώς μην γίνεσαι δημοσιογράφος. Πήγαινε να κάνει κάτι άλλο. Κανένα δημοσιογραφικό και διαφημιστικό δημοσίευμα δεν προστατεύει τα δάση και τα οικοσυστήματα, τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους. Χρειάζονται πόροι, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζονται επιστήμονες και άνθρωποι που γνωρίζουν να πούνε πού είναι το πρόβλημα, όπως σας είπα για παράδειγμα στην μεταφορά του ρεύματος. Και στη Βιωτία έτσι ξεκίνησε η φωτιά. Έτσι ξεκίνησε η φωτιά, από ιδιωτικό αιωλικό πάρκο. Όπου ο άνθρωπος το οποίο τα κατασκεύασε, το αρχιτεκτονικό γραφείο το οποίο τα κατασκεύασε, ο αρχιτέκτον μηχανικός ο οποίος τα κατασκεύασε, ήταν ο δήμαρχος Τηλίδας. Με ένα σωρό τεχνίες, όπως λέει το ρεπορτάζ, όπου είχε ξανασυμβεί πριν από ένα μήνα να πάρει φωτιά. Ευτυχώς τη σβήσανε τότε, δεν έδωσε κανένας καμία σημασία, δεν υπάρχει κανένας ελεκτικός μηχανισμός. Ό,τι θέλουν κάνουν οι τοπάρχες στη χώρα. Και το αποτέλεσμα μετά από ένα μήνα να ξανά προκαλέσει σπιθύρα, να ξανά αποταλαντώσει, να ξανά πάρει φωτιά και να φτάσει φωτιά στη Δυτική Αττική. Μη φτάσει και στην Πελοπόννησο σε λίγο, έτσι πως πάει για τα Μέγαρα. Καεί η μισή χώρα. Και ρωτάει ένας άνθρωπος, στοιχειωδός σοβαρός που σκέφτεται κάπως, πού είναι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί ρημάτες στη χώρα, πού είναι το πρόγραμμα το μακροχρόνιο. Πού είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επεμβαίνουν πάνω στο πρόβλημα, στο βεβαιωμένο πρόβλημα, από τις στατιστικές, από τους αριθμούς, για να το λύσουν σε βάθος ενός, δύο, τριών χρόνων. Τίποτα. Όπως έλεγε η γιαγιά μου, στο κουτρούλι το γάμο, έλεγε η χώρα. Δεν πρέπει να λογοδοτήσουν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του για τα 7 χρόνια χαμένα, για αυτή την εγκληματική αποτυχία. Δεν πρέπει να λογοδοτήσουν γιατί έχουν καεί 4,5 εκατομμύρια στρέμματα γης και δασικής έκτασης στην Ελλάδα. 4,5 εκατομμύρια στρέμματα. Δεν πρέπει να λογοδοτήσουν γιατί σε αυτό το περίφημο Ελλάδα 2.0, αυτοί το είπαν, αυτοί το προπαγάνδιζαν.
Υπήρχαν 187 εκατομμύρια ευρώ για την υπουργειοποίηση των ενέργειων καλωδίου του ΔΔΕ. Διότι το 55% των πυρκαγιών οφείλονται σε αυτό και τελικά δεν υπουργειοποιήθηκε τίποτα, ούτε το 2%. Δεν πρέπει κάποιος, δεν είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Κάποιος δεν έβαλε τις υπογραφές του. Κάποιος δεν πρέπει να λογοδοτήσει. Το περίφημο επιτελικό κράτος από τα 250.000 χιλιόμετρα κατάφερε να υπουργειοποιήσει τα 5.300. Από τα 250.000 χιλιόμετρα υπουργειοποιήσαμε τα 5.500, τα 5.300, ούτε τα 5.500. Αφού κάθεστε και στείνετε ολόκληρες εκλοπές στα καπιτάλια και ψάχνετε να βρείτε το τι σπταίει. Λοιπόν. Καταλάβατε. Εσείς καταλάβατε. Αλλά και τι να κάνουμε θα μου πείτε. Λοιπόν. Πάμε και σε ένα δημοσίευμα το Financial Times. Για την καταστροφική φωτιά στην Πάρο ήταν το δημοσίευμα της Financial Times. Γράφει λοιπόν η εφημερίδα ότι το νησί έχει περίπου 15.000 μόνιμους κατοίκους και διαχειρίζεται το καλοκαίρι 1 εκατομμύριο περίπου αφίξεις. Προσέξτε, είναι ασύλληπτο το νούμερο. 1 εκατομμύριο αφίξεις. Την ώρα που το πολεοδομικό του σχέδιο προβλέπει ανώτατο όριο μόνιμου και εποχικού πληθυσμού 73.000 άτομα. Προσέξτε να δείτε τι άθλιο κράτος έχουμε στήσει. Μια φωτιά που ξεκίνησε από χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, διότι, γιατί λέμε ότι 73.000 άτομα, γιατί αυτά είναι τα όρια των, για 73.000, μπορεί να αντέξουν οι εγκαταστάσεις του νησιού. Για παράδειγμα το Χιτά. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Από το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, στην Πάρο. Και οδήγησε στη σύλληψη του Δημάρχου και έφερε στο φως το περιβαλλοντικό κόστος του υπερτουρισμού στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή, ο τουρισμός, η μεγάλη βιομηχανία της χώρας, να έρχονται οι τουρίστες όσο περισσότεροι μπορούμε, να τους αρμέγουμε, να βάζουμε 15 ευρώ το πιτόγυρο, να κάνουμε ζωάρα, να παρτάρουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και την ίδια ώρα να μην έχουμε χιτά για να βάλουμε τα σκουπίδια τους και τα σκουπίδια μας, να μην έχουμε σπίτια να μένουν οι δάσκαλοι μας για τα παιδιά μας, οι γιατροί που θα μας κουράρουν να πάθουμε κάτι χτύπα ξύλο, κούφια η ώρα που τα ακούει, και να πορευόμαστε. Αυτή η ραγδαία ανάπτυξη έχει ξεπεράσει, γράφουν οι Financial Times, τις αντοχές όλων των βασικών υποδομών στα περισσότερα τουριστικά ελληνικά νησιά. Η εξάπλωση των πυρκαγιών υπογραμμίζει τους κινδύνους που δημιουργεί η ραγδαία αύξηση του τουρισμού στα εκατοντάδες γραφικά νησιά της Ελλάδος, όπου το νερό είναι σπάνιο και η διαχείριση των απορριμμάτων ανεπαρκής. Καταλάβατε. Εν τω μεταξύ, στο πηδάω από τη μια φωτιά στην άλλη τώρα. Στο θέμα της φωτιάς στη Βιωτία, ο ιδιοκτήτης της, πώς λεγόταν η εταιρεία, λεγόταν Αιωλική Σπιθάρη ΑΕ. Ο ιδιοκτήτης καταζητείται. Έφυγε για να γλιτώσει το αυτόφορο για τις κατασκευαστικές αστοχίες στο υλικό πάρκο, οι οποίες προκάλεσαν τη φωτιά. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μια εταιρεία παραγωγής πράσινης ενέργειας που διαχειρίζεται αιωλικά πάρκα. Καταλάβατε. Yeah. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να βάλουμε και το σήμα στο μισό και να συνδεθούμε και με το Ρεταξί Παρθενών, να δούμε και την κίνηση του δρόμου της Αθήνας. Τι κίνηση να υπάρχει τώρα, έχουν φύγει όλοι. Για πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
4: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα. Σχετικά καλή εικόνα προς το παρόν. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι τα Δηληστήρια. Στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά Αρδιτού, Βασιλέως, Κωνσταντίνου Βασιλής, Σοφίας, Κηφισίας και Μεσογείων. Ο Κηφισός παραδόξως δεν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λίγο από την Ιερά Οδό μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά κινείται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζεται στον Πειραιά, περιμετρικά στο λιμάνι.
4: Ναι, στο λιμάνι. Λογικό μου φαίνεται. Λογικό.
5: Αυτά.
4: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και συνεχίζουμε εμείς. Κόκκινο 105 και 5, η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα. 8 με 9, αλλά εκτάκτως τον Αύγουστο, 8 με 10. Γιατί υπάρχουν και άδειες των συναδέλφων. Λοιπόν, τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Αναστασία. Ναι, η Αναστασία είναι το ανάποδο από αυτό που λέγαμε. Γράφει ότι ο γιος της σπουδάζει στην Αθήνα, η ίδια βρίσκεται στην επαρχία και με ένα φθηνό ενίκιο της κοστίζει περίπου 1200 και 1400 ευρώ. Αυτό που έλεγα και εγώ, ναι. Γιατί χθες σας είπα ότι μίλησα για το χιλιάρικο και σε κάποια φάνηκε το πόσο πάρα πολύ μεγάλο και μου είπε ότι λαϊκίζεις. Δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο. Πώς να ζήσει ένα παιδί τώρα, εννοώ με τα ενίκια και τα φώτα, νερά, τηλέφωνο. Πώς μπορεί να ρίξει το κόστος της διαβίωσης του κάτω από ένα χιλιάρικο. Έτσι πως έχουν πάει τα σούπερ μάρκετ, για να πάει στο σούπερ μάρκετ, για να πάρεις τα αυτονόητα. Τα χρειώδη δηλαδή θες ένα πενιντάρικο. Πείτε μου πώς. Λοιπόν, η Έφη στείλει ένα μήνυμα για συγκέντρωση ειδών διατροφής για τους πυροσβέστες και τους εθελοντές πυροσβέστες. Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά, συγκεντρώνει είδη διατροφής τα οποία θα διατεθούν στα πυροσβεστικά κλιμάκια που επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, υποστηρίζοντας το απαιτητικό έργο τους στο πλαίσιο της δράσης. Καλούνται οι πολίτες να συμβάλλουν, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης. Και γράφει και τα τρόφιμα τα οποία μπορούν να προσφερθούν: πορτοκαλάδες, βυσσινάδες, ατομική χημεία, αλμυρά, κράκερ, εμφιαλωμένα νερά. Ναι, αλλά δεν γράφεται πού μπορεί να τα πάει αυτά κάποιος. Έφη μου. Τι λέμε την είδηση. Αλλά πού, σε ποια διεύθυνση ή ποιο τηλέφωνο. Το οποίο μπορεί κάποιος, αν θέλει να συμβάλλει, να πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, δεν υπάρχει σπίτι προσωπική στην επαρχία με 300-450, σίγουρα ναι Νίκος. Ω, Νίκο, τώρα, συγγνώμη, συγχώρεσέ με για την αυτοαναφορικότητα, το κάνω επειδή το λες, εμένα η κόρη μου σπουδάζει στα Γιάννενα και το ενίκιο της είναι 250 ευρώ. Εντάξει, δεν νοικιάζει, καταλαβαίνεις, έτσι. Αλλά είναι. Ναι. Δεν λέω ότι υπάρχει, δεν λέω ότι εκεί είναι ο μέσος όρος, αλλά τέλος πάντων, ναι, μπορείς να βρεις. Έτσι. Αλλά ακόμα και με αυτό με τα 250 ευρώ, μαζί με το φως, τα νερά, τηλέφωνο, ξέρω εγώ, βγαίνει ένα 400, και 600 ευρώ το παιδί για να φάει, να πιει, να ντυθεί, να βγει μια βόλτα με τους φίλες, το μήνα εννοώ, Να το χιλιάρικο. Αν έχει και παραπάνω νίκη, δεν φτάνει ούτε το χιλιάρικο. Ο Χρήστος λέει να προσθέσουμε και αυτά τα φροντιστηρίων για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, γιατί χωρίς αυτά δεν περνάς ούτε απέναντι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Και σκέψου τώρα να σου πω και κάτι άλλο, να είσαι και σαν τον. Πάλι συγχωρέστε με για την αυτοαναφορικότητα, σαν τον Ομιλόνο, που το δεύτερο σου παιδί είναι στο Λύκειο αυτή τη στιγμή. Οπότε εκτός από το να στέλνεις ένα χιλιάρικο στη μεγάλη κόρη για να σπουδάζει, πρέπει να πληρώνεις και τα φροντιστήρια της μικρής, άλλα 4 εκατοστάρικα. Περίπου πάνω κάτω. Ανεβαίνουν αυτά όσο πλησιάζει προς την τρίτη Λυκείου, για να μπορέσει να σπουδάσει μικρή. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, υποτίθεται για το δωρεάν εθνικό την σύστημα παιδείας. Καταλαβαίνετε πολύ καλά γιατί τα ζείτε κι εσείς. Λοιπόν, συνεχίζω. Στέργιος λέει τα 1000 ευρώ για τον Νίκη στο φοιτητή δεν ισχύουν. Δεν είπα ότι είναι για τον Νίκη, είπα ότι είναι γενικότερα και όλη να περάσει ο μήνας. Και για τον Νίκη και για τους λογαριασμούς και για το να περάσει το παιδί. Τι δεν ισχύουν. Λοιπόν. Ναι. Συνεχίζω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Αναφέρεστε στο κείμενο του κ. Μπελαβίλα. Το διάβασα το κείμενο για τα καλώδια και για τις φωτιές. Μπείτε στο διαδίκτυο, διαβάστε το. Είναι εξαιρετικό κείμενο και είναι και to the point που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Γνωρίζει ο κ. Μπελαβίλας. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, Πανάγο, τι είναι τώρα το μεγάλο το ερώτημα που θέτεις, το τι να κάνουμε με όλη αυτή την κατάσταση που, που λες. Λοιπόν, τι γράφει εδώ, ναι, αυτά. Λοιπόν, θέλω τώρα πριν βάλουμε ένα τραγουδάκι να σας πω μια είδηση την οποία δεν θα τη διαβάσετε πουθενά, αλλά είναι πολύ σημαντική είδηση. Είναι από αυτές τις οποίες δεν μπορείς να παίξεις πουθενά. Εγώ το έχω ερευνήσει πολύ το θέμα και μέσα από τις πηγές τις οποίες είχα και συνεχίζω να έχω. Έχω απόλυτη γνώση του θέματος. Διεξάγεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αφορά την υπόθεση πριν από μερικά χρόνια της τυχαίας σύλληψης 4 νεαρών παιδιών από μια ομάδα Δίας 4 ατόμων στην Αθήνα, δεν έχει σημασία πού, όπου είχαν πάνω τους ναρκωτικά και σύνεργα πώλησης ναρκωτικών, ενώ από ζυγαριές που ζυγίζουν τα ναρκωτικά και τα λοιπά και, μια σειρά από πράγματα. Εγώ έχω δει και τις φωτογραφίες. Μεταξύ αυτών ο ένας ήταν ο γιος του τότε υπουργού προπότου κ. Θεοδωρικάκου. Αυτό εδώ κανένας δεν μπορεί να μιλήσει, μπορεί να συμβήσει όλους τους ανθρώπους. Καμιά φορά τα παιδιά ξεφεύγουν, δεν καταστρέφουμε τις ζωές των νέων ανθρώπων γι' αυτό, αλλά από εκεί και μετά η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει το χρέος της. Η είδηση ξεκινάει από τη στιγμή της σύλληψης και μετά, και μια τεράστια επιχείρηση που στήθηκε προκειμένου να τη γλιτώσει ο ιός, ο υπουργικός γόνος, και να μην πράξουν οι αρχές τα δέοντα. Και εξελίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια σε μία μάχη άνευ προηγουμένου μεταξύ των λίγων ανώτατων αξιωματικών που στάθηκαν, γιατί βρέθηκαν σε αυτή την περίπτωση στο ύψος των περιστάσεων, και το τι τράβηξαν οι άνθρωποι αυτοί από την ηγεσία και την υπηρεσιακή και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Από την πρώτη στιγμή, όσοι δηλαδή αρνήθηκαν να συρταριάσουν την υπόθεση, να μην πράξουν τα δέοντα. Η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια και φτάσαμε στο σήμερα με ένα εξαιρετικό βούλευμα 122 σελίδων. Είναι το 896 κάθετος του 2026 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, και εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και τα ονόματα των ανθρώπων που το υπογράφουν. Είναι η πρόεδρος εφετών, η κυρία Βασιλική Κατσούλα, και οι εφέτες, η Ιωάννα Κουκουράκη και ο Κωνσταντίνος Δρόκος, ο εισηγητής. Παραπέμπονται εν τέλει στο ακροατήριο ο γιος του Υπουργού Ανάπτυξης σημερινού, Τάκη Θεοδωρικάκου, και η παρέα του. Και τους ακολουθούν ο πρώην αρχηγός της Ελλάδας, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, οι 4 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑ και οι υψηλόβαθμοι εξωματικοί που πρωταγωνίστησαν στη συγκάλυψη του τυπικού ελέγχου τη νύχτα της 21ης Νοεμβρίου του 2021. Χρειάστηκαν 42 μήνες. Ενστάσεις, εφέσεις, υπομνήματα, αλλαγή νομοθεσίας και κυριολεκτικά μια ολόκληρη ενδεκάδα λειτουργών της Θέμητος για να συμβεί το αυτονόητο. Για να πράξει το κράτος αυτό που πράττει για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Ανώτατη εξωματική, ειδικά από την εσωτερικών υποθέσεων, ο επικεφαλής των εσωτερικών υποθέσεων, εκπαραθυρώθηκε το ίδιο βράδυ γιατί αρνήθηκε να δώσει τη δικογραφία, η οποία δεν είχε φτάσει ακόμα στα δικαστήρια. Τον εκπαραθύρωσαν μέσα σε μία νύχτα. Ο άνθρωπος αυτός συνέχισε να παλεύει και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να παλεύει για να βρει το δίκιο του στα δικαστήρια. Είναι μια υπόθεση με πολύ ψωμί δημοσιογραφικό. Θα τη βγάλουμε κάποια στιγμή, αν βρεθεί μέσο να μας φιλοξενήσει για να τη βγάλουμε. Έτσι. Γιατί αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε να μας βάλει ένα τραγούδι, Σοφία, πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε.

0: παιδεύουμε. Λοιπόν, τι το παιδεύουμε και γιατί παιδευόμαστε. Μεγάλα ερωτήματα και αναπάντητα. Συνεχίζουμε κόκκινο 105 και 5 και είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Συνεχίζω από την είδηση που γιατί σταμάτησα. Όμως... είναι το ηχητικό που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, συνεχίζω από την είδηση που σταμάτησα για το... για την περίπτωση αυτή, για το θέμα αυτό με τον γιο του κ. Θεοδωρικάκου. Τότε ήταν υπουργός Προπό, τώρα είναι υπουργός Ανάπτυξης. Και κυρίως για το πώς προσπάθησαν να θάψουν την συγκεκριμένη ιστορία και το πώς αντιμετώπισαν και το τι τράβηξαν οι άνθρωποι, οι αστυνομικοί, οι οποίοι τίμησαν τα γαλόνια που φορούσαν και στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, αρνούμενοι να θάψουν, να συνταριάσουν τη δικογραφία και επιμένοντας να κάνουν αυτό που ορκίστηκαν οι ίδιοι να κάνουν. Μία πτυχή είναι αυτό. Η άλλη πτυχή είναι, σκεφτείτε τώρα μια που το λέμε, έτσι, μια ενημερωτική, μια τέτοια εκπομπή στην τηλεόραση, ερευνητική δημοσιογραφία που θα ερευνά και θα αναδεικνύει όλα αυτά τα κακώς κείμενα χωρίς φόβο και πάθος και απέναντι σε κάθε εξουσία. Για σκεφτείτε πρώτον ποιο κανάλι θα την ενέτασε στο πρόγραμμά της, έτσι, στο πρόγραμμά του, και ποιο κανάλι θα είχε και τα κότσια να την στηρίξει ώστε να λειτουργήσει. Συγχωρέστε με γι' αυτό, μπορεί να ακούγεται και υπερβολικός, πυλώνας της δημοκρατίας. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς λογοδοσία και χωρίς έλεγχο, και γιατί η δουλειά της ερευνητικής κυρίως δημοσιογραφίας είναι αυτό ακριβώς. Ο έλεγχος και η λογοδοσία της εξουσίας. Η ανάδειξη των κακώς κείμενων. Διότι ο μόνος τρόπος, ένας από τους τρόπους για να σταματήσουν να γίνονται αυτά, είναι η ανάδειξή τους. Το αντιλαμβάνεστε. Για σκεφτείτε να ζούσαμε λοιπόν σε ένα κράτος όπου κάποια από τα κανάλια ή όλα τα κανάλια στο πρόγραμμά τους, σε όλα αυτά τα οποία θεωρούν οι ίδιοι πρόγραμμα, από τα πρωινάδικα μέχρι τις ενημερωτικές εκπομπές που φωνάζουν συνήθως τους πολιτικούς, οι οποίοι έχουν το κακό ελάττωμα να ξεκατηνιάζονται και να γίνονται ειδήσεις και σπαταλούν την ώρα τους με φτηνά προγράμματα. Σκεφτείτε να ανέτασαν και μια τέτοια εκπομπή. Για σκεφτείτε. Λοιπόν, με τον καημό αυτό θα φύγω και από τη δημοσιογραφία. Φοβάμαι και από τη ζωή κάποια στιγμή. Θέλω να ακούσουμε τώρα, μια που το φέραμε στη δημοσιογραφία, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα στο οποίο από προχθές έχει γίνει viral παντού και βλέπω και ακούω και διαβάζω όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν υπέρ της συναδέλφου. Θέλω να ακούσουμε πρώτα το ηχητικό. Είναι συνάδελφος από το Open, η οποία έκανε το ρεπορτάζ για τις φωτιές και που για κάποιο λόγο που εκείνη ξέρει την έπιασαν τα γέλια την ώρα που έκανε το ρεπορτάζ. Και από εκεί και μετά υπήρξε στο διαδίκτυο πάντοτε, έτσι, μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι επέκριναν το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, λέγοντας ότι μα καλύπτει τη φωτιά, έχουν πεθάνει άνθρωποι κτλ. Αυτά τα γνωστά. Και βεβαίως υπήρχε και ένα κύμα συμπαράστασης του παιδιού αυτού, της συναδέλφου αυτού. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό, παρακαλώ. Με πολύ
1: γιατί όμως σας λέω, γιατί αυτό το σημείο ήταν πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ πέρα δεξιά θα σας δείξει ο Πάνος Ολιανός ότι είναι μια χαράδρα. Από εδώ είναι μια χαράδρα. Εάν περνούσε τη χαράδρα...
2: Θα ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση, ναι.
3: Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, έτσι συμβαίνει.
1: Πάρα πολύ δύσκολη, ακατόρθωτη, ναι. Και είδαμε και τα σινούκ να πετάνε σε αυτό το σημείο, εδώ κοντά στα Μέγαρα. Είδαμε να γίνονται ρήψεις από τον αέρα με σινούκ. Είχαμε δει βέβαια και νωρίτερα και άλλα μηχανήματα του στρατού, τα οποία προσπαθούσαν σε διάφορα σημεία να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Βέβαια, εδώ είμαστε... σε δάσος, μπορείτε να δείτε ότι και η πλαγιά είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Προσέξτε τώρα να δείτε. Αν μείνεις μόνο στο γεγονός ότι προφανώς και αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα, έτσι, εννοώ το νευρικό γέλιο, για χίλιους δύο λόγους. Ακόμα και την ώρα που κάνεις μια τόσο σοβαρή δουλειά όπως αυτή. Θα χάσεις το δάσος. Αυτό είναι το δέντρο. Και ορθώς στηρίχτηκε και από τον διευθυντή του καναλιού. Και ορθώς στηρίχτηκε και από όλους τους συναδέλφους οι οποίοι βγήκανε και κάνανε αναρτήσεις κυρίως στο διαδίκτυο υπέρ της νεαρής συναδέλφου. Αυτό είναι το δέντρο. Το δάσος ποιο είναι? Το δάσος είναι ότι σε όλα τα κανάλια, ειδικά το καλοκαίρι, Οι συνάδελφοι οι οποίοι μένουν πίσω και κυρίως οι ελευθερατζίδες που λέμε εμείς, τα παιδιά αυτά τα οποία βγαίνουν με ένα μικρόφωνο και ένα κάμεραμάν με τις μπαταριούλες του για να πάνε να καλύψουν ζωντανά κυρίως φωτιές αλλά και οτιδήποτε συμβαίνει το καλοκαίρι, είναι παιδιά τα οποία δουλεύουν, μην σας πω και 7 μέρες την εβδομάδα. Είναι παιδιά τα οποία στέλνονται τώρα 5 μέρες που καίει η φωτιά στη Δυτική Αττική, 5 μέρες είναι εκεί, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και το μόνο η δυνατότητα που έχουν να ξεκουραστούν είναι να φύγουν το βράδυ, να πάνε μέχρι το κανάλι να τους πάει το αυτοκίνητο του καναλιού ή το αυτοκίνητο του κάμεραμάν μέχρι το κανάλι και μετά να πάρουν το λεωφορείο τους και να πάνε στο σπίτι τους να ξεκουραστούν, να ξαποστάσουν το βράδυ και ξανά πάλι το πρωί από την αρχή στη φωτιά με ένα μαρκούτσι στο χέρι. Είναι παιδιά τα οποία πριν βγούνε για να δούμε εμείς αυτό το 30 δευτερόλεπτα, 40 δευτερόλεπτα που θα βγουν και θα πούν το ρεπορτάζ τους, αν τους αφήσουν οι άγκορμαν και οι άγκορμαν των σταθμών, γιατί τους διακόπτουν και συνεχώς. Για να γίνει αυτό το 30 δευτερόλεπτα, τα παιδιά αυτά μπορεί να είναι στημένα και μία ώρα μπροστά στην κάμερα, έχοντας τη φωτιά από πίσω τους να λισομανάει και καρτώντας το μαρκούτσι, περιμένοντας να βγει και έχοντας στα αυτιά τους το κοντρόλ από το κανάλι. Να τους λέει τώρα βγαίνεις, μετά θα βγεις, μετά θα ξαναβγεις. Πολλές φορές καλούνται να καλύψουν ένα ή δύο ή τρία λεπτά ζωντανά στον αέρα, μιλώντας και περιγράφοντας αυτά που βλέπουν, χωρίς να έχουν καμία ενημέρωση, γιατί είναι και τέτοια η φύση της δουλειάς που δεν μπορείς να έχεις εκείνη την ώρα ένα προγραμματισμό, γιατί δεν προγραμματίζεται η φωτιά, έτσι το καταλαβαίνετε. Τις περισσότερες φορές τα παιδιά αυτά είναι και σχετικά άπειρα, διότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ρίχνονται στη μάχη της ενημέρωσης, που πιάσαν δουλειά πριν από ένα μήνα, χωρίς καμία εμπειρία, γιατί έτσι λειτουργούν τα κανάλια, με αμοιβές των 900 ευρώ. Περί αυτού πρόκειται. Και αυτό είναι το δάσος. Και αυτό είναι το δάσος. Το να κάτσεις και να πεις τώρα σε αυτό το επίπεδο της ενημέρωσης που έχει στην Ελλάδα, στείλτε έμπειρο συναδέλφου της φωτιάς, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αναδείξουμε. Το θέμα της ενημέρωσης είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Τα παιδιά αυτά είναι ανεκπαίδευτα. Είναι ανεκπαίδευτα, δεν τους έχει εκπαιδεύσει κανείς. Δεν ενδιαφέρονται τα κανάλια για τέτοια ζητήματα. Δεν έχει καθίσει κάποιος έμπειρος να τους πει τι σημαίνει η κάμερα. Τι κάνουμε όταν ανάβει το κόκκινο λαμβάκι της εγγραφής στην κάμερα. Πώς μιλάμε, τι πρέπει να λέμε, τι πρέπει να αναδεικνύουμε, τι πρέπει να περιγράφουμε, πώς περιγράφουμε. Τίποτα από όλα αυτά. Το παίρνουμε, το ρίχνουμε στη μάχη και αν τα καταφέρει, τα κατάφερε. Αν όχι, από εδώ πάνε κι άλλοι. Σκεφτείτε δηλαδή με τι άγχος μπορεί να βγει ένα νέο παιδί και βγαίνουν αυτά τα νέα παιδιά και κάνουν τη δουλειά την οποία κάνουν. Εν τω μεταξύ, αντιλαμβάνεστε πως είναι και η φύση του επαγγέλματος τέτοια. Μιλάς ζωντανά στο Πανελλήνιο και έχεις από πίσω ένα σωρό κόφτες. Τι θέλει το κανάλι, τι δεν θέλει το κανάλι, τι πρέπει να πεις, πώς πρέπει να το πεις. Μην θίξεις τον Τάδε, μην θίξεις τον Δίνα, γιατί αυτόν το στηρίζουμε, αυτόν δεν το στηρίζουμε, αυτή την κυβέρνηση μας αρέσει, η άλλη δεν μας αρέσει. Μιλάμε για ναρκοπαίδιο κανονικό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα λίγο. Να ανεβάσουμε τους τόνους, να ακούσουμε ένα λίγο τραγούδι λίγο άγριο.

Αυτά ήταν και τα κίτρινα ποδήλατα, στο άμα τα πάρω. Παλιό, αλλά καλό. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι. Πόσα θέλουμε, 2-3 λεπτά, για 3 λεπτά, για να φτάσουμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων και να τα ξαναπούμε μετά στο δεύτερο, στο δεύτερη ώρα, μέχρι τις 10, είπαμε. Το ξαναλέω ακόμα μια φορά, ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου η πρέσα μας θα είναι 2 ώρες. Θα τα λέμε από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί. Το Viber είναι το 698-58-70-059. Μπορείτε να γράφετε τα μηνύματά σας, όσοι μας ακούτε, από όπου μας ακούτε. Ο Γιάννης λέει ότι είμαστε λαός που μας ενοχλεί το νευρικό χαμόγελο ενός παιδιού και όχι το ιστερικό γύλι του Μητσοτάκη, που σε κάθε κηδεία και καταστροφή μας τον δείχνει φαρδιά πλατιά. Ναι, καλά λες Γιάννη μου. Εντάξει, κανονικά δεν θα πρέπει να μας ενοχλεί τίποτα από τα δύο, ούτε προφανώς το νευρικό γέλιο ενός μιας νεαρής συναδέλφου την ώρα που κάνει τη δουλειά της, ούτε και το γέλιο του κύριου Μητσοτάκη. Φυσιογνωμικό είναι, ο τρόπος του είναι, ο χαρακτήρας του είναι, ο χαρακτήρας του, ο τρόπος του, έτσι εκφράζεται, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι τα γέλια, ούτε τα κλάματα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Το θέμα είναι άσπρη γάτα, μαύρη γάτα να πιάνει ποντίκια. Δηλαδή το θέμα είναι η συνάδελφος να κάνει σωστά τη δουλειά της, όπως πρέπει να την κάνει, να είναι εκεί, να πληροφορεί σωστά, να μπορεί να ελίσσεται ανάμεσα στις εντολές τις οποίες έχει και τις γραμμές των καναλιών, όταν τουλάχιστον αυτές έρχονται σε αντίθεση με την αλήθεια. Να στέκεται στο ύψος δηλαδή των περιστάσεων και να είναι υπηρέτης της αλήθειας και όχι της οποιασδήποτε γραμμής. Και όταν βρεθεί σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή που οι πάντες αποφασίζουν να μην αποφασίσει ευζοία, να μην αποφασίσει PR, να αποφασίσει αλήθεια. Αυτό είναι το κρίσιμο για την κοινωνία. Και σε ό,τι αφορά τον πολιτικό, το θέμα είναι οι πολιτικές τις οποίες κάνει πράξη όταν βρεθεί σε θέση εξουσίας να είναι υποφελία του κοινωνικού συνόλου και όχι τη πάρτη του, να το πω όσο πιο απλά μπορώ, ή των συμφερόντων των οποίων εξυπηρετεί. Οπότε γι' αυτό σας λέω: δεν μας πειράζει το όποιο χαμόγελο, ή δεν θα έπρεπε να μας πειράζει, και δεν θα έπρεπε να γίνεται συζήτηση. Η συζήτηση θα πρέπει να γίνεται πάντοτε για τα μείζωνα και όχι για τα ελάσσονα. Και τα μείζωνα είναι να προχωράμε παρακάτω ως κοινωνίες. Έτσι. Να μην μένουμε στάσιμοι, πολύ περισσότερο να μην γυρνάμε πίσω. Διότι η ελληνική κοινωνία από τη χρεοκοπία της και μετά έχει γυρίσει πίσω. Είμαστε στο 2026. Και επί της ουσίας και τα επίπεδα μισθών και τα επίπεδα ζωής είναι πρώτου 2000 σύμφωνα με όλες τις στατιστικές. Τι είναι, Σοφία, τελειώσαμε? Τελειώσαμε. Ωραία, πάμε για το διάλειμμα, για το δελτίο ειδήσεων και τα λέμε στο δεύτερο μέρος.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος, καθώς για πέμπτη μέρα παραμένει δραματική η κατάσταση στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς που μένεται σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυρεσβεστική, αυτή την ώρα οι προσπάθειες των δυνάμεων κατάσβεσης επικεντρώνονται στην περιοχή από την Ψάθα προς τη Λούμπα, όπου εντοπίζεται το μοναδικό ενεργό μέτωπο. Στον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή υπάρχουν πλέον μόνο μικρές διάσπαρτες εστίες, τα λεγόμενα καντιλάκια, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 526 πυροσβέστες με 29 πεζοπόρα τμήματα και 141 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου τις ρήψεις τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Την ίδια ώρα ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή που έχουν προκαλέσει μεγάλες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί.

0: παραμένουν μικρές εστίες. Στην περιοχή επιχειρούν ένα καναντέρ και ένα air tractor. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα Τρίτη για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας δήμαρχος που φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία. Στο μεταξύ, στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε χθες κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Παρέδωσε περίπου 1.500 μπουκάλια νερό καθώς και είδη πρώτης ανάγκης στα κέντρα επιχειρήσεων πυρόσβεσης και στα σημεία συγκέντρωσης των δυνάμεων που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε αρθρογνώμη στο πολιτικό. Με φόντο της πίεσης που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά αλλά και την κρίση στη Θέουτα, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει στο προσκήνιο το μεταναστευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς την ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα για τη διαχείριση των ροών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την κρίση που πέρασε, αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, ότι δεν ετεροκαθορίζεται, ότι είναι κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και το οποίο χρειάζεται ο τόπος μας για να γυρίσει σελίδα της διεφθαρμένης και διακυβέρνησης Μητσοτάκη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή. Το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει, παραμένει αντιπαράθεση αριστερά-δεξιά. Το μαρτυρά άλλωστε τις τελευταίες μέρες η εμπορευματοποίηση του νερού, του πολιτισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημείωσε η Ρένα Δούρου. Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το 902.gr, ένας 33χρονος ηλεκτρολόγος που δούλευε για εργολαβική εταιρεία έπαθε ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Άλλο ένα εργατικό ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας στην Καλαμάτα, σε οικοδομία, όταν ένας οικοδόμος 51 ετών έπεσε από σκαλοσιά ύψους 2 μέτρων και υπέστη κάταγμα στο πόδι. Μέτρα ασφαλείας και υγιεινή σε όλους τους χώρους δουλειά ζητεί το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νόμου Μεσσηνίας. Διεθνής επικαιρότητα. Νέες προειδοποίησεις Τραμπ προς την Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ότι η Ιρανική ηγεσία είναι διπρόσωπη επειδή ζήτησε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι δεν διεξάγεται απολύτως καμία διαπραγμάτευση. Προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα έρθει παρά μόνο εάν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Champions League καθώς απόψε στις 9 αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νάιμέγεν στο πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό της διοργάνωσης με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα του ανοίξει το δρόμο προς την πρόκριση των play-off όπου θα περιμένει μία εκ των Union Saint-Gilloise ή Bodo Glimt.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζονται και σήμερα τα μελτέμια με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στο ορεινά υπηρωτικά, ενώ στα βορειοδυτικά είναι πιθανές τοπικές βροχές. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούσαμε και το δελτίο ειδήσεων, ακούσαμε και τον Αύγουστο. Τι να κάνουμε, Αύγουστος γαρ. Δεν μπορεί να μην τα παίξουμε μία από τις μέρες του Αυγούστου το τραγούδι του Νίκου. Έχει πει και ο ίδιος το πώς το έγραψε αυτό το τραγούδι μέσα σε ένα τέταρτο και γιατί το έγραψε, το συζητούσαμε έξω. Θα το πούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική του πρέσα. Είναι το δεύτερο μέρος. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Στο 698-580-059 στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε, να έχουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία. 6-9-8-5-8-70-0-59. Και πάμε να, στα ό,τι να είναι της ημέρας, πάμε να δούμε, να ανοίξουμε την ενότητα που λέγεται Πυρκαγιές. Να την ανοίξουμε όμως σε βάθος χρόνου. Να γυρίσουμε τώρα πίσω στο 2019 και να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, τότε μόλις είχε γίνει πρωθυπουργός. Τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, πάμε τον ακούσουμε. Έχουμε δύο ηχητικά για την ακρίβεια. Ένα είναι από το 2019 και ένα είναι από το 2024 για τις φωτιές, τις ΑΠΕ και τις ανεμογεννήτριες. Δεν ξέρω και ποιο από τα δύο θα βάλουμε, ούτε και η Σοφία μπορεί να ξέρει ποιο από τα δύο θα τα βάλουμε. Αλλά βάλει, Σοφία βάλει ένα Μητσοτάκη εκεί και όποιο από τα δύο βάλουμε θα επαναλάβουμε μετά το επόμενο.
1: Κάτι καλύτερο φέτος από ό,τι είχε γίνει στο παρελθόν, τουλάχιστον στο επίπεδο του συντονισμού. Και βέβαια έχω δεσμευθεί ότι το πλαίσιο της πολιτικής προστασίας θα αλλάξει συνολικά, ώστε να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι στην επόμενη αντιπυρική περίοδο.
2: Έχουμε περισσότερο προσωπικό φέτος, καλύτερη οργάνωση των μέσων αεροπυρόσβεσης και καλύτερη συνολική οργάνωση του σώματος αλλά και της πολιτικής προστασίας, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση.
3: Η ενίσχυση της πυροσβεστικής σε τεχνικά μέσα είναι ήδη μεγάλη, είναι ήδη σημαντική. Βάρος όμως πρέπει να δοθεί και στον τομέα της παρακολούθησης, ώστε η επέμβαση είναι έγκαιρη. Για πρώτη φορά με πρωτοβουλία της πολιτικής προστασίας έχει καταρτιστεί ένα πολύ αναλυτικό σχέδιο, το οποίο εντοπίζει στην Αττική σε πρώτη φάση ζώνες επικινδυνότητας.
4: Λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η σύσκεψη εδώ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ήδη η στρατηγική της κυβέρνησης φέτος έχει να κάνει με την πρόληψη, την προετοιμασία και την άμεση παρέμβαση.
5: Έχουμε προχωρήσει και έχουμε υλοποιήσει έναν πολύ μεθοδικό σχεδιασμό για την αντιπυρική περίοδο. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι υπάρχει πια περισσότερος και καλύτερος στοχισμός. Το κλειδί πάντα είναι η έγκαιρη και η γρήγορη παρέμβαση και σε αυτό τον τομέα θα εξακολουθούμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά και να γινόμαστε κάθε χρόνο και καλύτεροι.
6: Η Ελλάδα όμως σήμερα θα έλεγα ότι είναι στην πρώτη γραμμή του εξυγχρονισμού των υποδομών της πολιτικής προστασίας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους για να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα σύστημα πολιτικής προστασίας το οποίο θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής αποτελεσματικότητας. Και αυτό έχουμε κάνει.
0: Αυτά επικοινωνιακά. Το 2019 μας τα έλεγε αυτά ο κ. Μητσοτάκης. Με τους περίφημους μπλε φακέλους, με το περίφημο σχέδιο Ελλάδα 2.0 κτλ. Με την πολιτική προστασία, με την αναβάθμιση, με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το τι λέει ο Πρωθυπουργός και το τι κάνουν τα κανάλια αναδεικνύοντας αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός και μη αναδεικνύοντας την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όμως διαψεύδει ικτρά τον κύριο Μητσοτάκη. Από το 19 που μας τα έλεγε αυτά μέχρι σήμερα, κάηκαν σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα μόνο στην Αττική και πάνω από 3,5 εκατομμύρια στρέμματα σε όλη τη χώρα. Νομίζω τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά. Επίσης, παρέλαβε υπογειοποιημένο δίκτυο περίπου στο 10% του συνολικού δικτύου της χώρας και έχοντας τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, κατάφερε να υπογειοποιήσει μόλις το 2% του υπόλοιπου 90% δικτύου της χώρας. Άλλη μια απόδειξη, το είπαμε, για το τι ακριβώς συμβαίνει και για την απόσταση λόγων και έργων. Γιατί είναι άλλο πράγμα να λες τα φιλικά σου κανάλια όλα αυτά τα όμορφα, τα λόγια, τα μεγάλα, και είναι άλλο πράγμα να τα κάνεις πράξη. Τα νούμερα δυστυχώς επιβεβαιώνουν ότι δεν έγιναν πράξη. Οπότε πάμε να προχωρήσουμε λίγο το ρολόι του χρόνου. 5 χρόνια μετά, στη Βουλή, Είναι 2024, ο κύριος Μητσοτάκης πάλι μιλάει πάλι για τις φωτιές, αλλά μιλάει και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μιλάει και για τις ανεμογεννήτριες. Για να τον ακούσει.
7: Κατά συνέπεια, μην περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει αναδάσωση 500 ή 700 ή 800 χιλιάδων στρεμάτων. Αναφέρομαι στις εκτάσεις εκείνες που κάηκαν που είναι δασικές. Διότι από το 1 εκατομμύριο 100.000 στρέμματα που εκτιμούμε ότι έχουν καεί, προφανώς δεν είναι όλα δάση. Αυτήν την πολιτική θα ακολουθήσουμε και τώρα. Δεύτερη παρατήρησή σας σχετικά με τις ανεμογεννήτριες. Καταρχάς, ας συμφωνήσουμε επιτέλους σε αυτήν την αίθουσα ότι είναι αδύνατον να πετύχουμε τους στόχους για μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών άνθρακα χωρίς σημαντικότατη συμμετοχή του αέρα και του ηλίου στο ενεργειακό μας μείγμα. Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ με βάση το σχέδιο το οποίο έχουμε εκπονήσει. Και αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πού θα μπουν και με ποιους κανόνες θα μπουν. Και θέλω να θυμίσω ότι στο παρελθόν επενδυτικά σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχαν καταρρεύσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ακριβώς επειδή το Συμβούλιο έκρινε ότι δεν είχε προηγηθεί ο σωστός σχεδιασμός ως προς τη χωροταξία για το πού θα τοποθετήσουμε ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννήτριες δεν μπορούν να τοποθετηθούν παντού. Υπάρχουν περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, περιοχές όπου μια μεγάλη ανεμογεννήτρια θα διαταράξει την ισορροπία της κλίμακας του τοπίου. Σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν άλλες περιοχές στη στεριά που μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες και η επικαιροποίηση του χωροταξικού σχεδίου γύρω από τις ΑΠΕ θα μας επιτρέψει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά είναι αδύνατο να συζητάμε σήμερα ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας με ανεμογεννήτριες μόνο στη θάλασσα. Βεβαίως και θα δρομολογήσουμε και ανεμογεννήτριες offshore στη θάλασσα. Είναι πιο ακριβές, έχουν όμως και σημαντικά πλεονεκτήματα, κυρίως το γεγονός ότι μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς να διαταράξουμε με τόσο μεγάλη ένταση άλλες δραστηριότητες.
0: Αυτά. Αυτά λέγονται στη Βουλή. 2024 ήταν όταν τα λέγει αυτά. Αυτό που έμεινε από το συγκεκριμένο απόσπασμα της ομιλίας του είναι το γεγονός της παραδοχής του ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αναδάσωση σε όλα όσα καίγονται στη χώρα. Αλλά είναι ενδεικτικό το πώς σκέφτεται η σημερινή πολιτική εξουσία στην Βουλή και είναι ενδεικτική κυρίως η απόσταση λόγων και έργων. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, επειδή υπάρχει και ένα μεγάλο έτσι κύμα στα μέσα μαζικής, στα social media, ανθρώπων οι οποίοι είναι κατά των ανεμογεννητριών και θεωρούν ότι όλες οι φωτιές οφείλονται στο γεγονός ότι θέλουν να κάψουν τα δάση για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Δεν λέω πως δεν συμβαίνει και γι' αυτό, δεν λέω πως δεν υπάρχουν οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα με ισχυρές προσβάσεις στην εξουσία, οι οποίες μια χαρά θέλουν να αποψηλώσουν τα δάση και να βάλουν ανεμογεννήτριες προκειμένου να τα κονομάνε. Λέω όμως κάτι, ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν είναι κατά του περάσματος σε πιο φιλικές μορφές ενέργειας, κατά του περάσματος στη ΣΑΠ. Ένας από τους βασικούς λόγους, πέρα από το οικολογικό αποτύπωμα, το οποίο είναι μηδενικό, είναι και η επάρκεια της χώρας. Η χώρα έχει ένα μοντέλο σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μοντέλο της, όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, που ήταν ο λιγνίτης. Ειδικά ο λιγνίτης στη Δυτική Μακεδονία. Ήταν ένα φθηνό καύσιμο, περιβαλλοντικά δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά κράτησε τη χώρα. Βοήθησε τη χώρα να αναπτυχθεί. Με σχετικά φθηνή ενέργεια. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το πέρασμα στη ΣΑΠΕ, πέσανε τα λεγόμενα κοράκια σε συνεργασία με την κυρίως με τη σημερινή κυβέρνηση και το βρήκαν ως μεγάλη ευκαιρία για να τα οικονομήσουν. Έτσι λοιπόν κάναν το πέρασμα στη ΣΑΠΕ, οι οποίες είναι πολύ πιο φθηνές ακόμα και από το λιγνίτη, αλλά φρόντισαν μέσω του χρηματιστηρίου και των κανόνων που θέσπισε στο χρηματιστήριο ενέργειας ο κ. Χατζηδάκης να τιμολογήσουν τη μεγαβατόρα που προέρχεται από τη ΣΑΠΕ με βάση το ακριβότερο καύσιμο που πέφτει στο σύστημα, το οποίο είναι το φυσικό αέριο. Ήρθε και η ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, όπου αντικαταστάθηκε το σχετικά φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο της Gazprom με το αμερικάνικο σκιστολιθικό LNG, που είναι 3 και 4 φορές ακριβότερο. Και έτσι ολοκληρώθηκε το έγκλημα κατά της οικονομίας, κατά της ανάπτυξης, κατά των οικογενειών, κατά των συνταξιούχων, κατά των εργαζόμενων, κατά της μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά και κατά της βαριάς βιομηχανίας, η οποία είναι και πολύ ενεργοβόρα. Κάποιοι τα οικονομούν. Αυτοί που τα οικονομούν είναι 4-5 ιδιοκτήτες των εταιριών ενέργειας και διανομής και παραγωγής ενέργειας. Γνωστοί, έτσι, σε όλους μας. Και το μοντέλο αυτό συνεχίζεται. Μάλιστα, το κράτος φρόντισε να μην προχωρήσει στην. Να μην θεωρήσει απαραίτητο μαζί με τις επενδύσεις που γινόταν για τις ΑΠΕ και τις μπαταρίες και την αποθήκευση, τη δυνατότητα δηλαδή αποθήκευσης του ρεύματος, τις ώρες αιχμής, ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το βράδυ και να μην εισάγουμε ρεύμα, που θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να έχουμε φτηνή ενέργεια. Αλλά δεν θέλει το κράτος, το κεντρικό κράτος που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη φτηνή ενέργεια, θέλει ακριβή ενέργεια για να μπορούν να τα κονομάνει οι μεσάζοντες. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Επίσης, όταν λέμε ότι είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εννοείται με αυστηρές προϋποθέσεις και για το περιβάλλον, αλλά και για την ασφάλεια. Όχι όπως γίνεται τώρα, και όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι κάποιοι ιδιώτες, όπως για παράδειγμα στη Βιωτία που ξεκίνησε η φωτιά, κάναν τα έργα με χίλιες δυο κακοτεχνίες που οδήγησαν στη συγκεκριμένη φωτιά. Λοιπόν, όλα αυτά δεν ενοχοποιούν τις ΑΠΕ. Κάνει λάθος όποιος δαιμονοποιεί τις ΑΠΕ. Ενοχοποιούν το σύστημα το οποίο υλοποιεί το πέρασμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την αποθήκευση, ναι, Κώστα μου, κουβέντα. Κουβέντα. Έχουμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή την τραγική κατάσταση. Όταν φτάνει η Βουλγαρία να έχει προχωρήσει τα έργα αποθήκευσης της ενέργειας στο 82% και εμείς φτάνουμε στο σημείο να εξάγουμε στη Βουλγαρία ρεύμα όταν έχουμε το μεσημέρι που είναι ώρες αιχμής, να το εξάγουμε γιατί δεν έχουμε τι να το κάνουμε, να το παίρνει η Βουλγαρία να το αποθηκεύει στις μπαταρίες τις οποίες έχει ήδη φτιάξει και προνοήσει να φτιάξει και το βράδυ μας το ξανά εισάγει η Βουλγαρία παίρνοντας το σχετικό αντίτιμο, καταλαβαίνετε γιατί παράνοια μιλάμε. Και δεν έχει λογοδοτήσει κανένας από την υπάρχουσα κυβέρνηση. Γιατί αυτή η επιλογή? Γιατί και εδώ δεν αξιοποιήσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης να φτιάξουμε μπαταρίες? Κανένας δεν απαντά στο συγκεκριμένο ερώτημα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε με τα ό,τι να είναι που αφορούν και πάλι το θέμα των πυρκαγιών. Πάμε.

0: Λοιπόν, μέχρι να πάμε και εμείς έχουμε ένα λεπτό. Επειδή ρωτάτε, πρέπει να. Τι γίνεται στην Δυτική Μακεδονία με τις τις μονάδες εκεί που υπήρχαν και ήταν σε λειτουργία και κρατούσαν την οικονομία της χώρας όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Οι περισσότερες, σχεδόν στο σύνολό τους, έχουν κλείσει. Υπήρχαν και κάποιες υπερσύγχρονες οι οποίες δεν έχουν κλείσει, αλλά δεν λειτουργούν, και στο business plan της ΔΕΗ είναι όλες οι πιο σύγχρονες, είναι η μετατροπή τους ώστε να λειτουργούν με φυσικό αέριο. Είπαμε, είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή, πάρα πολύ μεγάλη, διότι ακόμα και όσοι συμφωνούσαμε ότι έπρεπε να γίνει το πέρασμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι προφανές ότι έπρεπε να γίνει με σχέδιο, σε βάθος χρόνου, και είναι προφανές ότι έπρεπε κάποιες από αυτές, οι πιο σύγχρονες, οι οποίες λειτουργούν μάλιστα και είχαν φτιαχτεί για να λειτουργούν με όλα τα περιβαλλοντικά κριτήρια τα αυστηρά, έπρεπε να μείνουν σε ψυχρή εφεδρεία, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, για το ενδεχόμενο που θα τα χρειαζόταν η χώρα. Γιατί εδώ προκύπτει ένα τεράστιο ερώτημα. Με όλη αυτή την ενεργειακή ανασφάλεια, όπως προέκυψε από την ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, αλλά κυρίως από την ανάφλεξη στα στενά του Ορμούς, με όλη αυτή την ανασφάλεια, είναι προφανές ότι μια χώρα πρέπει να έχει εναλλακτικά σχέδια στο σιρτάρι της, ώστε αν για παράδειγμα καταρρεύσουν αυτά τα δίκτυα, να μπορεί να στηρίξει τον πυρήνα του κράτους, που είναι η ενέργεια. Δεν γίνεται να τα καταστρέφουμε αυτά τα πράγματα, όπως είδαμε τις εικόνες να ανατινάσονται τα μηχανήματα που γινόταν η εξόρυξη του λιγνίτη. Γιατί μπορεί στο μέλλον να το χρειαστούμε. Χτύπα ξύλο. Απλά είναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, πάμε να συνδεθούμε και με τον Δεξί Παρθενό, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και τα λέμε μετά.
1: Το κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: .5 στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το Ραδιοταξί Παρθενών, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας σε 9.30 η ώρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα και πάλι. Δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Επιμένει η κίνηση περιμετρικά στον Πειραιά, στο λιμάνι, καθώς προφανώς όλοι φεύγουν. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς την Ελευσίνα η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι και φτάνει μέχρι και τα δηληστήρια. Στο κέντρο της Αθήνας, όπως και πριν, Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Μεσογείων και Κηφισίας με μικρές καθυστερήσεις. Και ο αγαπημένος Κηφισός από Ιερά Οδό μέχρι και τη Μεταμόρφωση, κυρίως στην Άνοδο.
0: Είναι ο αγαπημένος σας ο Κηφισός, φαντάζομαι, έτσι.
4: Πολύ τον αγαπάμε.
0: Πολύ τον αγαπάτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
4: Και εγώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτή την εικόνα θα έχουμε τώρα τον Αύγουστο, και όχι όλο τον Αύγουστο, μέχρι τουλάχιστον στις 10 Αυγούστου περίπου θα έχουμε αυτή την εικόνα. Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας θα είναι πολύ καλύτερη, εννοείται. Αν θα έχει κάπου κίνηση είναι στο λιμάνι του Πειραιά, διότι φεύγουν οι εκδρομές του Αυγούστου. Οπότε πληστείτε με υπομονή όσοι φεύγετε, αλλά δεν χρειάζεται και πολύ υπομονή, διότι εντάξει, έτοιμοι να φύγετε να πάτε διακοπές είστε. Οπότε δεν νομίζω σε ενοχλεί και τόσο πολύ η κίνηση για ένα τέτοιο σκοπό. Από τις 10 Αυγούστου και μετά δεν θα υπάρχει κίνηση πουθενά. Θα μείνουμε μόνοι μας στην Αθήνα, όσοι μείνουμε. Το ραδιόφωνο όμως έχει την δυνατότητα να ανοίγετε το κουμπάκι και να τα ακούτε, ή να βάζετε το κινητό και να τα ακούτε διαδικτυακά, από όπου και αν βρίσκεστε. Οπότε, οκ, θα τα λέμε κι εμείς. Ναι, Νίκο μου, ξέρω, το διαβάζω από πολλούς εδώ που λέει βρείτε έναν τρόπο να μιλάτε δυνατά και καθαρά στο μικρόφωνο. Σε βεβαιώ ότι και δυνατά μιλάω και μπροστά στο μικρόφωνο, δηλαδή θα το φάω στο τέλος του μικρόφωνο. Οπότε, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Υπάρχει ένα θέμα εδώ, θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε μετά ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας και να μείνουμε λίγο, να συνεχίσουμε να είμαστε στο θέμα των καταστροφικών πυρκαγιών και να ακούσουμε ποιον, μαντέψτε, τον δημοσιολόγο αυτόν, τον κύριο Δρυμνιώτη, τον οποίο τον βγάζουν τα κανάλια, δεν ξέρω για ποιο λόγο τον βγάζουν. Ο άνθρωπος έχει, όλες οι προβλέψεις έχουν πάει κουβά, αλλά συνεχίζει να κάνει προβλέψεις. Για πάμε να τον ακούσουμε αυτή τη φορά. Μίλησε και για τη φωτιά, έτσι. Έχει άποψη για τα πάντα. Και εδώ που τα λέμε, αφού το φιλοξενούν τα κανάλια, γιατί να μιλάει την αποψάρα του. Για πάμε να τον ακούσουμε.
5: Σε κανένα μέρος οι φωτιές δεν σβήνουν. Θα σβήσουν όταν δεν βρούνε άλλο να κάψουν. Λοιπόν, και η ριζοσπαστική ιδέα την οποία την εφαρμόζουν πλέον οι Αμερικάνοι είναι να καίς προληπτικά το δάσος το χειμώνα.
6: Να κάνεις τη δουλειά το χειμώνα. Μάλιστα.
5: Λοιπόν, αυτό το κάνανε οι Ινδιάνοι παλιά και το κάναν και οι Αβορίγινες στην Αυστραλία.
6: Κλείνουμε εδώ.
0: Κλείνετε εδώ. Άντε κλείστε εδώ γιατί... Δηλαδή, πέρα από το εύλογο ερώτημα, ως τι μιλάει αυτός. Ειδικά για το θέμα της φωτιάς δηλαδή. Με ποια γνώση, με ποια πτυχία, με ποια... Ως τι μιλάει. Πέρα από το γεγονός από τις μπούρδες τις οποίες λέει. Πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά. Τώρα βγήκε, δηλαδή σε αυτόν τον τόπο και σε αυτά τα κανάλια τα οποία έχουμε, αρκεί να βγαίνεις και να υμνολογείς τον Μητσοτάκη. Ή το κυριότερο, πέρα από τον υμνολογείς, να βρίσκεις δικαιολογίες ώστε να δικαιολογείς την κυβέρνηση Μητσοτάκη για όσα δεν έκανε ή όσα λάθος έκανε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ καίγεται η μισή ή όλη η Δυτική Αττική και σε λίγο η φωτιά θα φτάσει στην Πελοπόννησο, ξεκίνησε από τη Βιωτία και θα φτάσει στην Πελοπόννησο, ενώ χάθηκαν πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αυτός βγαίνει και λέει ότι καμία μεγάλη πυρκαγιά, mega fire όπως λέγεται, δεν σβήνει σε κανένα μέρος του τόπου. Σβήνει όταν φτάσει στη θάλασσα. Αν έχουν θάλασσα, αν δεν έχουν θάλασσα, περνάει τα σύνορα και πάει στο επόμενο κάτω τα μυαλό του κύριου αυτού. Και μας λέει ότι η λύση είναι να βάζουμε φωτιά στα δάση το χειμώνα. Έτσι κάνανε οι Αβορίγινες. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ιωάννη Πόγκα. Ο κύριος Πόγκας είναι αντιπρόεδρος των Βιλίων, ο οποίος σε μια τηλεοπτική του εμφάνιση είπε και αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα. Αξίζει να το ακούσουμε, αξίζει και να το σχολιάσουμε. Για πάμε.
7: Μου είπατε ότι φτιάξατε πριν από λίγο αντιπυρικές ζώνες.
8: Ναι, από το πρωί γίνεται αυτό και από χθες.
7: Γιατί δεν είχατε φτιάξει ήδη?
8: Δεν είχαμε, όχι.
7: Γιατί?
8: Δεν υπήρχαν.
7: Γιατί?
8: Γιατί το δασαρχείο δεν μπορεί να σταθεί να κάνει αντιπυρικές ζωνές. Απαγορεύεται.
7: Θα περίμενε κανείς όμως σε μια τέτοια περιοχή σαν τη δικιά σας, κύριε Πόγκα, να υπήρχαν.
8: Αυτό το πράγμα είναι παντού. Δεν σε αφήνει το δασαρχείο να κόψει οτιδήποτε. Πάμε στο και πέντε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό γίνεται. Δεν είναι ευθύνη δική μας δηλαδή.
7: Επειδή ξέρετε, καμιά φορά λένε ότι τα δάση και οι φωτιές σβήνονται το χειμώνα, εννοώντας δηλαδή ότι τα μέτρα και ό,τι είναι να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε το χειμώνα. Άρα, μακάρι, λογικά και τις αντιπυρικές ζώνες. Εσείς λέτε ότι δεν σας αφήνει το δασαρχείο.
8: Βέβαια. Δεν μπορεί το δασαρχείο να σας αφήσει να κόψει. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Και τώρα γίνεται επειδή μας έκανε ανάγκη αυτό το πράγμα.
7: Άρα αυτό, κύριε Πόγκα, πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να το φωνάξετε για να αλλάξει.
8: Εννοείται. Το φωνάζουμε από το 21 που κάηκαν όλα τα βίλια. Το φωνάζουμε από το 9 που ξανακάει και όλο το Πόρτο Γερμενό. Το ξαναλέμε πάλι τώρα και πάλι τώρα δεν γίνεται τίποτα. Πάμε στο και 5. Στο και 5 να κάνουμε κάτι, να σώσουμε το τίποτα στην ουσία. Είναι έτσι ο μηχανισμός που δεν μας αφήνει τα χέρια να δουλέψουμε και να γίνει σωστή δουλειά.
7: Γιατί αν υπήρχαν τώρα οι αντιπυρικές ζώνες, δεν θα τρέχατε τώρα εσείς για να σώσετε τον οικισμό στα 100 μέτρα που έφτασε η φωτιά.
8: Αυτά τα πράγματα έπρεπε να είχαν γίνει από το Γενάρη και να μην είχαμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα ακούστε. Τη μισή αλήθεια λέει, ή μάλλον παίρνει την αλήθεια και την προσαρμόζει και στα μέτρα του. Αυτό που αναδεικνύεται, για να μην πάμε τώρα στο τι φταίει και κάνουμε απόδοση ευθυνών, γιατί σε ένα πρόβλημα συνήθως φταίνει όλοι. Έτσι δεν φταίει μόνο ένας. Αναδεικνύει εδώ ένα θέμα. Πολύ σοβαρό. Ποιο είναι το θέμα, κατά τη γνώμη μου? Η έλλειψη κάθε επικοινωνίας και συνεργασίας φορέων του δημοσίου και το ευρύτερο δημοσίου και το φορέων της αυτοδιοίκησης πάνω σε ένα σοβαρότατο πρόβλημα που είναι οι θερινές πυρκαγιές καταστροφικές. Διότι τελικά, τι παραδέχεται εδώ ο κύριος Πόγκας? Ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία του Δήμου και συγκεκριμένα του Δήμου Βιλίων με το Υπουργείο, γιατί οι δασικές υπηρεσίες πλέον καταργήθηκαν και έχουν περάσει στο Υπουργείο. Έτσι. Ένα άδικο που έχει εδώ ο κύριος Πόγκας είναι προφανώς και για να κάνεις αντιπυρικές ζώνες μέσα στο δάσος πρέπει να έχεις την άδεια του δασαρχείου. Αλίμονο αν μπορούσε ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε τοπάρχης, ο κάθε κοινοτάρχης να παίρνει τις μπουλντόζες και να ξυλώνει μέρος του δάσους για να κάνει αντιπυρικές ζώνες. Προφανώς και έπρεπε το δασαρχείο να του υποδείξει και τα μέρη που θα έπρεπε να κάνει να ξυλώνει το δάσος όταν να φτιάξει αντιπυρικές ζώνες και ποιες να είναι αυτές και πόσες να είναι αυτές. Το ερώτημα, κύριε Πόγκα μου, είναι γιατί δεν έχετε επικοινωνία με το δασαρχείο για να κάνετε αυτή τη δουλειά το χειμώνα. Το ερώτημα. Και η παραδοχή είναι ότι αυτή που κάνατε μόλις τώρα, ότι δεν είχατε καμία αντιπυρική ζώνη. Κάνει. Στα Βίλια συγκεκριμένα. Και κάει και ο κόσμος. Και η άλλη παραδοχή είναι ότι τρέχετε την ώρα που ανάβει η φωτιά, με όσα μηχανήματα έχετε εκείνη την ώρα στη διάθεσή σας, μέσα στις φωτιές να κάνετε τότε αντιπυρικές ζώνες. Όχι το χειμώνα όπως οφείλατε. Αλλά ο ελληνικός λαός πληρώνει. Και το δασαρχείο, και τους διευθυντές τους, και το Υπουργείο, και την πολιτική του ηγεσία, και εσάς και όλους, για να κάνετε τη δουλειά σας. Πότε θα την κάνετε επιτέλους τη δουλειά σας, αντί να κάνετε παραδοχές στα κανάλια πάνω από τα καμένα? Πότε θα την κάνετε επιτέλους τη δουλειά σας όπως πρέπει? Πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Αυτά. Δημήτρης Μητσοτάκης, Κουφάλα Καπιτάλα και από τις φωτιές που ανάψαμε, πάμε στις φωτιές που συνεχίζουν δυστυχώς να είναι αναμένες. Και πάμε στο Sky να ακούσουμε τον αγαπημένο μας δημοσιογράφο, τον Άρη Πορτοσάλτε, και το σχολιάζουμε.
1: Όταν προσλαμβάνει το κράτος εποχικούς, γιατί τους λέει εποχικούς και δεν τους λέει μονίμους. Γιατί λέει εποχικούς.
2: Μα την υπογράφουν σύμβαση.
1: Άρα ξέρουν ότι θα συμπροσδιοριστούν τον Μάιο και θα τελειώσει η σύμβασή τους και άρα θα απομακρυνθούν, απολυθούν, πείτε το πώς θέλετε, τελείωσε η τέλος Οκτωβρίου. Το ξέρουν αυτό εκ των προτέρων.
3: Το ξέρουν. Το υπογράφουν τέλος.
1: Το υπογράφουν. Έχει ανάγκη το πυροσβεστικό σώμα άλλων 2.500 από τον Νοέμβριο έως τέλος Απριλίου για πυροσβεστικές υπηρεσίες. Τους έχει ανάγκη. Δεν θα το πω εγώ. Να βγει η υπηρεσία και να πει χρειάζομαι ως πυροσβεστικό σώμα. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Από τον 1η Νοεμβρίου έως τέλος Απριλίου έχει ανάγκη και άλλων πυροσβεστών το σώμα. Το έχουμε ακούσει κάπου.
3: Για το επόμενο
1: επαναλαμβάνω, ζητούν να προσδιοριστούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι από τον Νοέμβριο, από 1η Νοεμβρίου έως τέλος Απριλίου, απλώς θα περιφέρονται.
0: Ποιος το λέει ότι απλώς θα περιφέρονται, εσείς, να υποθέσω, κύριε συνάδελφε. Γιατί να περιφέρονται. Γιατί δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι. Σε συνεργασία με το δασαρχείο, πάλι λέμε, με το δασαρχείο. Οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν μέσα στα περιαστικά κυρίως δάση. Να τα καθαρίζουν, να τα ελέγχουν, να κοιτάνε για παράδειγμα τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας που περνάνε μέσα από αυτά, να κόβουν τα δέντρα και τα κλαδιά όταν είναι κοντά σε αυτά και μπορεί να προκληθεί σπινθήρας και να πάρουν φωτιά. Ένα σωρό δουλειές. Να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Ποιος το λέει αυτό? Ότι θα κάθονται το τετράμινο του χειμώνα. Το τετράμινο του χειμώνα είναι ακριβώς εκείνο το τετράμινο το οποίο όχι μόνο δεν πρέπει να κάθονται όλοι αυτοί που δραστηριοποιούνται στο θέμα της πρόληψης των πυρκαγιών, αλλά πρέπει να ανεβάζουν στροφές. Διότι όντως οι φωτιές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν όταν ξεσπούνε, όταν εξελίσσονται σε mega fire, όταν το οικοσύστημα είναι τέτοιο και οι άνεμοι και τα μελτέμια αυτή την εποχή είναι τέτοια. Προφανώς και δεν μπορούν. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν και φτάνουμε σε αυτές τις καταστροφές. Αλλά δεν γίνεται έτσι η δουλίτσα. Η δουλίτσα γίνεται το χειμώνα. Σε αυτούς τους μήνες που κατά τον κύριο Πρωτοσάλτη οι άνθρωποι αυτοί θα κάθονται. Το θέμα είναι να μην κάθονται. Το θέμα είναι να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Τον ακούσατε πριν τον αντιδήμαρχο των Βιλίων. Δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες στα Βίλια. Δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν με το δασαρχείο, τις υπηρεσίες του δασαρχείου και του υπουργείου. Για να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Οπότε ποιον δίνει? Ποιος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος των δασαρχείων? Ο υπουργός. Γιατί δεν κάνατε αντιπυρικές ζώνες? Γιατί ξεκίνησε φωτιά από τη Βιωτία και κοντά είναι να φτάσει στην Πελοπόννησο, στα Μέγαρα? Για πείτε μας. Λοιπόν. Πάμε και στο ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Star. Τι έλεγε το ρεπορτάζ του Star για την πολιτική προστασία. Για πάμε να ακούσουμε.
4: Μέσα από το λεγόμενο σχέδιο Αιγής, το οποίο συμπεριλαμβάνει ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ο Γιώργος Ευγενίδης αποκαλύπτει το σχέδιο.
5: Καλησπέρα, Μάρα. Η νέα πολιτική προστασία, όπως την ακούσαμε στο ρεπορτάζ της Ράνια Τραγόμαλου, συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα Αιγής, το οποίο περιλαμβάνει 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω ευρωπαϊκών πόρων για την αναβάθμιση των πάντων. Μάλιστα, όπως πληροφορείται το Star, τις επόμενες εβδομάδες θα προσληφθεί και εξειδικευμένος project manager για το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, το πρόγραμμα εδράζεται σε 4 άξονες. Νούμερο 1, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Νούμερο 2, τα λεγόμενα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, στα οποία περιλαμβάνονται τα ραντάρ που ακούσαμε, αλλά και ειδικοί σένσορες πυρανίχνευσης μεταξύ άλλων. Τρίτος άξονας, η αναβάθμιση του εξοπλισμού και των μέσων συντονισμού. Είναι τα drones, είναι ένα νέο σύστημα τηλεπικοινωνιών. Και βεβαίως, ο τέταρτος άξονας είναι η προμήθεια νέων αεροσκαφών, ελικοπτέρων και οχημάτων.
0: Αυτές τις παπάντζες σας πουλούσανε τα πρόθυμα παπαγαλάκια της κυβέρνησης. Και ας πούμε ότι καλά κάναν τη δουλειά τους. Αυτά τους λέγανε από το Υπουργείο ότι θα κάνουνε με βάση το Ταμείο Ανάκαμψης και τα 1,7 δισεκατομμύρια που προβλέπονταν για την πολιτική προστασία. Και αυτά βγαίναν και λέγανε στο ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ κάνανε οι άνθρωποι, αυτά τους έλεγε η κυβέρνηση, αυτά λέγανε και μετέφεραν. Το ερώτημα δεν είναι γιατί το κάνανε αυτό. Το ερώτημα είναι γιατί μετά αυτό το ρεπορτάζ δεν έλεγξαν την κυβέρνηση για το ότι δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά τα οποία έλεγε. Πού είναι τα drones, πού είναι οι sensors, πού είναι όλα αυτά που διαφήμιζε το Star. Για πείτε μου, τι έγιναν τα 1,7 δισεκατομμύρια που προβλέφθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό το περίφημο πρόγραμμα Αιγής, που η Ελλάδα βρισκόταν σε pole position απέναντι στην κλιματική κρίση και ήταν όσο καλύτερα οχυρωμένη και εξοπλισμένη μπορούσε. Αυτά δεν μας λέγατε? Πάμε να κάνουμε τη λογοδοσία. Πόσοι πόροι από αυτά τα 1,7 δις κατευθύνθηκαν πραγματικά στην πρόληψη και την δασοπυρόσβεση? Το ρωτάει, σας είπα και η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς. Ποιος εξοπλισμός έχει παραδοθεί σήμερα? Πού βρίσκεται και σε τι ποσοστό αυτός ο εξοπλισμός είναι επιχειρησιακά διαθέσιμος? Πού είναι τα ντρόνς? Πού είναι οι αισθητήρες πυρανίχνευσης? Όταν βγαίνει ακόμα και ο αντιδήμαρχος Βιλίων και λέει ότι δεν είχαν ούτε καν αντιπυρικές ζώνες φτιάξει στο δάσος το χειμώνα. Για πείτε μου, πού είναι όλα αυτά? Λοιπόν, πάμε πριν κλείσουμε, έχουμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Θυμάστε που λέγαμε για τον τρόπο με τον οποίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, συμπεριφέρεται στους δημοσιογράφους που κατά τη διάρκεια του briefing της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών δεν του κάνουν τις αρεστές ερωτήσεις? Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Εγώ κοίταξα τον ελληνικό λαό στα μάτια και τον διαβεβαίωσα ότι δεν γνώριζα απολύτως τίποτα για την παρακολούθηση όχι του Νίκου Ανδρουλάκη, κανενός πολιτικού προσώπου και κανενός δημοσιογράφου.
6: Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου.
7: Ο δικηγόρος ο κ. Κεσές δημοσιοποίησε νωρίτερα μια ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη. Την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη τον Ιούνιο του 2024 στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε αυτήν ο κ. Δημητριάδης υποστήριξε πως παρότι παραλάμβανε ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, τα προωθούσε απευθείας στον Πρωθυπουργό, χωρίς να ενημερώνεται ο ίδιος για το περιεχόμενό τους. Η κατάθεση αυτή ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μοναδικός γνώστης των επισυνδέσεων σε κυβερνητικό επίπεδο ήταν ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις. Άρα προκύπτει ένα σαφές πολιτικό και λογικό ερώτημα. Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια, ο κ. Δημητριάδης ή ο κ. Μητσοτάκης?
8: Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη δικαιοσύνη, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει τη δικαιοσύνη. Και η μόνη αλήθεια είναι η αλήθεια της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα εσείς επισημαίνετε μια δήθεν αντίφαση για το παιχνίδι των εντυπώσεων. Άρα όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είτε πολιτικά κόμματα είτε δημοσιογράφους που παίζουν το παιχνίδι κάποιων πολιτικών κομμάτων, η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει τρεις διατάξεις. Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και ας προχωρήσουν παρακάτω, γιατί νομίζω ότι αυτή η αιμονή και επιμονή σε ένα θέμα που η ανώτατη δικαστική λειτουργία έχουν δώσει όλες τις απαντήσεις, έχει κουράσει.
7: Μας συγχωρείτε για την επιμονή μας.
8: Όχι, δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
7: Μας συγχωρείτε,
8: δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για αυτό.
7: Η δικαστική
8: το θέμα.
7: Διαμάχη δεν αφορούσε αυτό και αυτό προέκυψε τελευταία. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, ποιος λέει ψέματα, ο κύριος Μητσοτάκης που λέει ότι δεν γνώριζε?
8: Κανένας δεν λέει ψέματα.
7: Δημητριάδης που έχει αποφασίσει, λέει ότι το γνώριζε.
8: Έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα.
0: Ακούσατε τη συμπεριφορά απέναντι στη συγκεκριμένη περίπτωση τον συνάδελφο τον Χρήστο Αβραμίδη. Είναι κόκκινο πανί για τον κύριο Μαρινάκη, ερωτήσει του συγκεκριμένου συναδέλφου. Ακούσατε τα άθλια υπονοούμενα, ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα κτλ. Για το εύλογο ερώτημα του δημοσιογράφου. Ποιος έχει δίκιο? Ο κύριος Μητσοτάκης που έλεγε ότι δεν γνώριζε για τις υποκλοπές, δημόσια. Στη Βουλή, μέσα στο ναό της Δημοκρατίας. Ή ο κύριος Δημητριάδης που έλεγε ότι έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό του. Ποιος από τους δύο? Εύλογο δεν είναι το δημοσιογραφικό ερώτημα? Προς τι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου με τα άθλια υπονοούμενα για τον δημοσιογράφο? Αυτή δεν είναι η δουλειά του, του δημοσιογράφου? Να ελέγχει την εξουσία, να αναδεικνύει τις αντιφάσεις της, να ρωτάει προκειμένου να αποσαφινιστούν αυτές οι αντιφάσεις. Και κλείνουμε με τον γνωστό γιατρό, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στο Κρέτα TV, στον κύριο Σαχίνη, στον συνάδελφο, η οποία όντως το αποτύπωμά της στα social media τουλάχιστον είναι ισχυρό, διότι αναπαράγεται παντού για πάρα πολλά από τα οποία είπε. Εγώ κράτησα ένα απόσπασμα για τη συμμετοχή των ασθενών στα φάρμακα, στην φαρμακευτική δαπάνη, η οποία μπορεί να μην αναδεικνύεται από τα κανάλια, αλλά πιστέψτε με, τα τελευταία 10 χρόνια έχει τριπλασιαστεί η συμμετοχή. Η πολιτεία με κάθε ευκαιρία και το Υπουργείο, ειδικά ο κύριος Γεωργιάδης, με κάθε ευκαιρία που τους δίνεται, αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων στην φαρμακευτική δαπάνη. Στην δαπάνη, λέει, των φαρμάκων των οποίων χρειάζονται. Με κάθε ευκαιρία, πάμε να τον ακούσουμε.
9: Πολλές γερασμένες, ευάλωτος πληθυσμός, mm-hmm. ο οποίος έχει ανάγκη από αποτελεσματικές θεραπείες, πρέπει να πληρώνει πρακτικά το 48%, 50% από αυτό το κόστος. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΣΑ είναι 16%. Δηλαδή πληρώνουμε τρεις φορές παραπάνω για φάρμακα. Σε μια χώρα η οποία πλέον είναι φτωχή, είναι μια φτωχοποιημένη χώρα. Και ειδικά σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Με συντάξεις οι οποίες δεν φτάνουν, ακόμα και για να αγοράσει κάποιος την πιο φτηνή τροφή για να ζήσει.
0: Όπως ακριβώς τα λέει ο κύριος Ιωαννής. Όπως ακριβώς τα λέει. Και επισημαίνει ένα τεράστιο πρόβλημα, ίσως για τις πιο απροστάτευτες μερίδες εκείνης της κοινωνίας, τους χαμηλοσυντοξιούχους που έχουν ανάγκη και από τα φάρμακά τους, και αναδεικνύει νούμερα τα οποία δεν ακούγονται πουθενά και δεν αναδεικνύονται από καμία έρευνα και από κανένα κανάλι και μέσω μαζικής ενημέρωσης. 16% ο μέσος όρος της φαρμακευτικής δαπάνης των ασθενών σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ, 48% στην Ελλάδα. 48, τρεις φορές πάνω πληρώνουν οι Έλληνες τη συμμετοχή τους στα φάρμακα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΣΑ. Αυτό και μόνο δείχνει τη μέρημνα της πολιτείας για τους πολίτες. Και όχι, για παράδειγμα, για τις φαρμακευτικές ή για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τα διαγνωστικά ιδιωτικά κέντρα που ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, λέει ότι θα έπρεπε να του βάλουν ένα καντιλάκι και την εικόνα του στην είσοδο κάθε φορά που μπαίνει ένας πολίτης ή μπαίνουν ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων κέντρων, να κάνουν μια υπόκληση και να κάνουν και μια προσευχή στο όνομά του. Δίκιο έχει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά θα απαντήσει κάποιος αυτό? Ποιος και με ποιο ευθύνη και ποιος αποφάσισε και ποιες κυβερνήσεις το αποφάσισαν και συνεχίζουν να το αποφασίζουν ο Έλληνας συνταξιούχος, ο Έλληνας ασθενής να πληρώνει 3 και 4 φορές πάνω τη συμμετοχή του στα φάρμακα, ενώ ο μέσος όρος του ΟΣΑ είναι στο 16%, εμείς να είμαστε στο 48%. Υπάρχει κάποια απάντηση γι' αυτό? Και για τόσα και τόσα άλλα. Υπάρχει κάποια απάντηση γιατί δεν άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες στα Βίλια, για παράδειγμα, όπως μας είπε και το ακούσαμε από τον αντιδήμαρχο? Γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Υπουργείου, όπου μεταφέρθηκαν τα δασαρχεία, και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι υπεύθυνη για μια σειρά από έργα πρόληψης, για να μην φτάνουμε στα συγκεκριμένα θλιβερά φαινόμενα που βλέπουμε τώρα, να έχει καεί τόσα σπίτια και να έχουν χαθεί τόσες περιουσίες και άνθρωποι? Υπάρχει κάποια απάντηση αυτό? Υπάρχει κάποια απάντηση γιατί δεν αξιοποιήσαμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για τόσο σημαντικά πράγματα, όπως είναι, για παράδειγμα, η υπογειοποίηση των καλωδίων μεταφοράς ρεύματος? Υπάρχει κάποια απάντηση αυτό? Θα μας απαντήσει κάποιος αυτό και σε τόσα και σε τόσα άλλα? Θα πάρουμε απάντηση ως κοινωνία για να νιώσουμε κι εμείς, ρε παιδί μου, ότι μας υπολείπτεται η κεντρική εξουσία. Οπότε κι εμείς πρέπει να συμπεριφερθούμε σαν υπεύθυνοι πολίτες. Αν είναι υπεύθυνη και η κυβέρνησή μας. Λέω τώρα. Αυτά. Δεν θα πάρουμε απαντήσεις. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα εδώ στο Κόκκινο 105 και 5. Αύριο θα τα πούμε πάλι μαζί. Από τις 8 μέχρι τις 10. Μέχρι τότε να περνάτε, να είστε καλά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Σοφία Ξηρικού. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Και κλείνουμε έτσι με αυτό το χαρούμενο τόνο που μας έβαλε η Σοφία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Καταστροφική πορεία συνεχίζουν οι πυρκαγιές, καθώς για πέμπτη μέρα παραμένει δραματική η κατάσταση στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς που μένεται σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις κατάσβεσης επικεντρώνουν την προσπάθειά τους σε τρία βασικά μέτωπα στη δυτική περιοχή, με τη μεγαλύτερη μάχη να δίνεται στην περιοχή από την Ψάθα έως τη Λούμπα, όπου συνεχίζονται οι αναζωπηρώσεις. Η μεγαλύτερη ανησυχία των πυροσβεστικών δυνάμεων εστιάζεται στο μεσημέρι, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η μείωση της υγρασίας δημιουργούν συνθήκες για νέες αναζωπηρώσεις στα θερμά σημεία. Στη βορειοανατολική πλευρά της πυρκαγιάς, το μέτωπο εκτείνεται στις περιοχές Κρυοπηγάδη, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος, όπου πλέον καταγράφονται κυρίως μικρές διάσπαρτες εστίες, τα λεγόμενα καντιλάκια. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 526 πυροσβέστες με 29 πεζοπόρα τμήματα και 141 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου τις ρήψεις στα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, με 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα να επιχειρούν στην περιοχή. Την ίδια ώρα ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Σύμφωνα με επικυρωποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί από το 2018 έως το 2026. Παράλληλα, πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σε σταδιακή αποκατάσταση κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό προχωράει τροχέα, καθώς η φωτιά στο τραγανό ποινίου στην Ηλία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Η εκτροπή της κυκλοφορίας μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς πύργο έληξε, ενώ

0: Η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Στις πυροπίκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε χθες κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Παρέδωσε περίπου 1.500 μπουκάλια νερό, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης στα κέντρα επιχειρήσεων πυρόσβεσης και στα σημεία συγκέντρωση των δυνάμεων που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε άρθρο γνώμη στο Πολιτικό. Με φόντο τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά αλλά και την κρίση στη Θέουτα, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει στο προσκήνιο το μεταναστευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς την ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα για τη διαχείριση των ροών. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει παρόν και δεν έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο έστειλε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου. Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή υπογράμμισε ότι παρά την κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ετεροκαθαρίζεται αλλά παραμένει ένα κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού. Η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Παράλληλα, τόνισε ότι το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει και πως η αντιπαράθεση παραμένει μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Διεθνής επικαιρότητα. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδίκασαν τις νέες Ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα, οι οποίες σύμφωνα με αναφορές τύχησαν τη ζωή σε περισσότερους από 20 ανθρώπους. Οι τρεις χώρες που διαμεσολαβούν σε συνομιλίες για εκεχηρία κάνουν λόγο για συνεχιζόμενες παραβιάσεις με επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις και θύματα μεταξύ των αμάχων, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μετά την Ουαλία και την Αγγλία και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Σερβίας και της Σουηδίας απέσυραν τη Δευτέρα τη στήριξή τους στην υποψηφιότητα του Προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για μια νέα θητεία. Οι αντιδράσεις κατά του επικεφαλής της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας εντάθηκαν μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να προωθήσει την πώληση ποσοστού συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελο σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζονται και σήμερα τα μελτέμια με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ στα βορειοδυτικά είναι πιθανές τοπικές βροχές. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Η κυβέρνηση διαστόματος του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου μας ενημέρωσε ότι θα αποζημιωθούν άμεσα όσοι έχασαν σπίτια και επιχειρήσεις από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Ας μιλήσουμε για το ενδιαφέρον της κυβέρνησης. Σχεδόν τρία χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023 στον Εύρο, μετά από τρεις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, αρχίζει επιτέλους η διαδικασία της οριστικής εκαθάρισης και καταβολής των κρατικών επιχορηγήσεων προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές. Ωστόσο, για αρκετούς πυρόπληκτους, η τελική διαδικασία δεν σημαίνει απαραίτητα αποζημίωση. Υπάρχει το ενδεχόμενο αρκετοί να κληθούν να επιστρέψουν μέρος των χρημάτων που είχαν λάβει ως πρώτη ενίσχυση, ακόμη και με τόκους. Οι πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία ακόμη περιμένουν. Στο Αρκαλοχώρι οι σεισμοπαθείς ακόμη περιμένουν, κάποιοι ζουν σε κοντέινερ, ενώ αρκετοί αγανάκτησαν, έφυγαν από την περιοχή και έφτιαξαν αλλού τη ζωή τους. Ο κ. Κατσαφάδος μάλιστα μίλησε για μια πλατφόρμα που θα περάσει από τη Βουλή και οι πληγέντες θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση το Σεπτέμβριο. Βρε μπράβο, ετοιμότητα! Αυτό είναι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης, όσο κρατούν τα ρεπορτάζ των τηλεοπτικών σταθμών. Μετά ο καθένας μόνος του. Αναφορικά με την ενίσχυση. Θυμάστε στις 13 Νοεμβρίου 2025 που ο Πρωθυπουργός μίλησε στην εκδήλωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών Diamond του πυροσβεστικού σώματος του αεροδρόμου Μεγάρων. Τα είδατε? Πού είναι οι πιλότοι για αυτά? Μόνο στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ενίσχυση. Στο πεδίο, τίποτε. Αν είδε κάποιος τα διαμάντια του κυρίου Μητσοτάκη να κάνουν ρήψεις, να το πει και σε εμάς. Κρατήσαμε να πούμε ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Κόκκινο στους 105 και 5. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπούλγαρης. Ο Σωτήρης Καψόχας θα λείπει όλο τον Αύγουστο, είναι σε άδεια. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλεφώνου του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Κρατήσαμε τον Δημήτρη, τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Χατζηνικόλα εδώ στο στούντιο γιατί έκανε κάποιες αποκαλύψεις για την υπογειοποίηση των γραμμών, για το Ταμείο Ανάκαμψης, εκατομμύρια που δόθηκαν, εκατομμύρια που θα μπορούσαν να δοθούν για να έχουμε μια καλύτερη τύχη με την υπογειοποίηση των γραμμών, διότι το 55%, καλημέρα Δημήτρη, από ό,τι έλεγε στην εκπομπή.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Είναι από το δίκτυο, έτσι.
1: Το 55% με βάση τη VVF Ελλάς, το 55% των πυρκαγιών στην Ελλάδα οφείλεται σε σπινθήρες που προκαλούνται από το δίκτυο.
0: Μπράβο. Μας έδειξαν με χειροπέδες δημάρχους, μας είπαν αυτός είναι ο υπεύθυνος. Για την υπογειοποίηση, ποιος θα φορέσει χειροπέδες? Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος?
1: Να πούμε καταρχάς,
0: με τα στοιχεία που έδωσε στο πρωί.
1: Να πούμε καταρχάς ότι οι αριθμοί, επιμένουμε και εμένουμε λίγο τους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί δεν έχουν ιδεολογικό κομματικό πρόσημο και δεν έχουν και χρώμα. Έτσι. Οι αριθμοί είναι αριθμοί. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ή για την ακρίβεια, όταν παρέλαβε την κυβέρνηση της χώρας ο κ. Μητσοτάκης, παρέλαβε την υπογειοποίηση του δικτύου μεταφοράς ενέργειας στη χώρα στο 10%. Δηλαδή, μόνο το 10% των καλωδίων ήταν υπογειοποιημένα. Άθλιο ποσοστό και υπεύθυνες και υπόλογες για αυτό ήταν όλες οι κυβερνήσεις πριν από το 19. Όλες. Στο ποσοστό που αναλογούσε στον καθένα. Στα πόσα χρόνια δηλαδή κυβερνούσαν. Από το 19 και μετά όμως, ο κύριος Μητσοτάκης, έχοντας στα χέρια του, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το μεγάλο όπλο που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, τι έκανε? Έχει αξία να δούμε τι ακριβώς έκανε. Πόσο προχώρησε το συγκεκριμένο πολύ σημαντικό έργο. Λοιπόν, με βάση και πάλι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, υπογειοποίησε μόνο το 2%, έφτασε δηλαδή το συνολικό ποσοστό από το 10% στο 12%. Για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για αυτές τις περίφημες Mega Fire και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φωτιά που καίει ακόμα και κοντεύει να ξεκινήσει από τη Βιωτία και κοντεύει να φτάσει στην Πελοπόννησο σε λίγο. Έχει περάσει τα Μέγαρα, να πω στον κόσμο. Η οποία ξεκίνησε ακριβώς από μια ιδιωτική επένδυση παραγωγής ενέργειας από αιωλικές μορφές, δηλαδή από ανεμογεννήτριες, η οποία, θυμίζω στον κόσμο από το ρεπορτάζ, ότι είχε ήδη προκαλέσει σπιθήρα και φωτιά πριν από ένα μήνα. Προφανώς δεν ελέγχθηκε για το αν διόρθωσε τα προβλήματα που υπήρχαν και σε ένα μήνα μέσα πάλι από ταλάντωση των καλωδίων μεταφοράς προκλήθηκε και πάλι σπιθήρας και πάλι είχαμε την πυρκαγιά αυτή η οποία σήμερα κατακαίει όλη την Αττική. και από τη Δυτική Αττική.
0: Και από το Ταμείο Ανάκαμψης έλεγες για κάποια χρήματα.
1: Έλεγα λοιπόν, καταρχάς, το δάσος είναι το περίφημο σχέδιο Αιγής. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το θυμάστε. Το διαφήμιζε τα κανάλια και η κυβέρνηση ως mega project, όπου θα έφερνε τη χώρα σε pole position, έτσι λέγανε τότε, απέναντι στην κλιματική κρίση, θα ήταν όσο καλύτερα οχυρωμένη και εξοπλισμένη μπορεί. Θυμάμαι ένα πολύ χαρακτηριστικό ρεπορτάζ, το παίξαμε πριν από λίγο στο Star, όπου ο δημοσιογράφος διαφήμιζε ότι θα έχουμε drones, θα έχουμε αισθητήρες μέσα στα δάση όπου θα αντιλαμβάνονται τη φωτιά άμεσα και θα ειδοποιούν και με drones θα γίνεται η κατάσβεση. Δηλαδή, μια εικόνα που μετέφεραν τα κανάλια σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό Αιγής, το οποίο επί της ουσίας θα έβαζε την χώρα στη θέση του οδηγού παγκοσμίως απέναντι στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και της κλιματικής. Παγκοσμίως, ναι, παγκοσμίως. Και της κλιματικής κρίσης. Το ερώτημα σήμερα, όπου δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά, μα τίποτα από όλα αυτά, είναι τι γίνανε τα χρήματα. Το ξαναβάζει. Και πολύ ορθά, κατά τη γνώμη μου, το ξαναβάζει η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της χθεσινή και ρωτάει πού πήγανε τα 2 δισεκατομμύρια του συγκεκριμένου προγράμματος Αιγής. Πού πήγανε. Θα μας απαντήσει κάποιος πού πήγανε. Πού πήγε ο εξοπλισμός αυτός, αγοράστηκε. Όλα αυτά τα drones και αισθητήρες και όλα αυτά τα περίεργα και πολύ ωραία πράγματα, αν γίνουν πραγματικότητα. Αγοράστηκαν, έχουν παραδοθεί. Πού βρίσκονται σήμερα. Σε τι επιχειρησιακό στάδιο ετοιμότητας βρίσκονται. Να μάθουμε. Όπως και τα περίφημα αυτά αεροπλάνα τα οποία θα παίρναμε, τα θυμάσαι που τα πανηγύριζε. Πού βρίσκονται όλα αυτά. Αυτά όλα είναι από τα περίφημα 1,7 δισεκατομμύρια. Τι έγιναν αυτά τα χρήματα. Γιατί ακόμα παλεύουμε με τις φαγάνες να ανοίξουμε δρόμους. Ένα ερώτημα μεγάλο είναι αυτό. Δεύτερο ερώτημα το βάλαμε στην εκπομπή πριν, τον αντιδήμαρχο από τα Βίλια, ο οποίος παραδέχεται ότι δεν είχαν ανοίξει καμία αντιπυρική ζώνη στην περιοχή το χειμώνα. Και η εξήγηση του, ξέρεις ποια ήταν. Ότι δεν μπορούσε να συνοηθεί με το δασαρχείο.
0: Δεν μπορούσε να συνοηθεί με το δασαρχείο.
1: Δασαρχείο, βέβαια, να πούμε στον κόσμο, το λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές, δεν υπάρχουν πλέον.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Με νόμο του 2021 τα δασαρχεία δεν καταργήθηκαν ακριβώς, περάσαν όμως στο Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος. Σαν αποκεντρωμένες διοικήσεις. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνοηθεί με το δασαρχείο για να ανοίξουν το χειμώνα αντιπυρικές ζώνες. Ποιος φταίει εδώ που δεν ανοίξαν αντιπυρικές ζώνες το χειμώνα. Και τρέχουμε τελευταία στιγμή μέσα στη φωτιά με τις φαγάνες από ιδιώτες. Να ανοίξουμε αντιπυρικές ζώνες. Ποιος θέλει. Το Υπουργείο, αφού το δασαρχεία περάσαν στο Υπουργείο, το Υπουργείο έχει πολιτικό προϊστάμενο. Θα μας πει ο Υπουργός Περιβάλλοντος γιατί δεν συνεννοείται με τους Δημάρχους, γιατί καταγγέλουν οι Δήμαρχοι ότι δεν άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες.
0: Γιατί με τη σύγχυση αρμοδιοτήτων όλοι είναι αθώοι.
1: Θα τα μάθουμε όλα αυτά κάποια στιγμή. Θα μάθουμε τι γίνανε τα κονδύλια. Θα μάθουμε γιατί έχουμε υπογειοποιήσει μόνο το 12% των δικτύων μεταφοράς ενέργειας.
0: 12-2 επί Μητσοτάκη.
1: Και το 2% επί Μητσοτάκη από το 19 μέχρι το 25. Δεν θα τα μάθουμε ποτέ.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ.
0: Κρατήσαμε
1: καλή συνέχεια και καλή εκπομπή.
0: Νικόλα, αλλά είχε σημαντικά πράγματα που είπε στην εκπομπή του, οπότε θα ακούσουμε και από αυτή την εκπομπή. Να περάσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η κόντρα, ξέσπασμα ορχής για το ανίκανο κράτος, υπόλογη κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική. Εφημερίδα Τα Νέα, σώζ για τα παιδιά. Αν εκτεθούν στον καπνό από τις πυρκαγιές. Η εφημερίδα Απογευματινή, ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Αυτό να το δούμε. Αν θα είναι ολική αποζημίωση, γιατί είπαμε και νωρίτερα, στον Εύρο 3 χρόνια μετά. Να δούμε. Αν θέλει η κυβέρνηση, υποχρεώνει τις τράπεζες και δίνουν λεφτά. Αν θέλει. Μπορεί να το κάνει. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Εκτός κι αν είναι οι τράπεζες. Που όπως μάθαμε οι 4 λέει συστημικές δεν θα βάλουν για 6 μήνες δεν θα πληρώνουν δόση οι άνθρωποι. Δηλαδή τι θα πληρώνουν μετά από τους 6 μήνες δόση για το καμένο. Και εκτός αυτό μου κάνει και λίγο επικοινωνιακό γιατί όσοι έχουν στεγαστικό οι τράπεζες υποχρεώνουν το δανειολήπτη να έχει ασφαλιστήριο για το σπίτι. Φωτιές, σεισμούς και όλα αυτά. Για να είναι εξασφαλισμένες. Τους υποχρεώνουν τους δανειολήπτες. Τώρα τι ακριβώς κάνουν. Και είναι οι 4 τράπεζες συστημικές η κυβέρνηση. Γιατί τους υποχρεώνει. Από τον αναβαλλόμενο φόρο, τι ζημιά έχει ο καθένας στο σπίτι του, από την αρχή, από το μηδέν, από τα μπετά, κάτω. Σκάψιμο ξανά, από την αρχή. Όσο κοστίζει. Το σπίτι, δωρεάν, από την κυβέρνηση. Τις υποχρεώνει τις τράπεζες. Δηλαδή από εκεί που θα πάρει το αναβαλλόμενο φόρο 12-13, που είναι, να δώσουν τα λεφτά να φτιάξει ο κόσμος στο σπίτι. Και ας μην το πάρει η κυβέρνηση, έτσι κι αλλιώς δεν το παίρνει που δεν το παίρνει. Καθημερινή, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. οι δυσκολίες του συντονισμού, η σύγχυση αρμοδιοτήτων, το ένα, το άλλο. Τότε, συγχωρείτε, και ποιος είναι ο συντονισμός? Και δεν κατάλαβα την κυριακάτικη ανάρτηση του κύριου Μητσοτάκη. Ελεύθερος τύπος, κόντρα σε φλόγες και μποφόρ, η εφημερίδα των συντακτών πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά, μια χαμένη επταετία από επιλογή, η δημοκρατία έγκλημα εκ προμελέτης, δεν είναι μόνο η ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα, λέει η εφημερίδα, η εστία μέγιστη υποκρισία, τουρνά απενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Ο ριζοσπάστης, ένοχος, η εμπριστική πολιτική τους, απάντηση με οργισμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Η εφημερίδα Λόγος, μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα, και το μανιφέστο «Δεν ήξερε, δε ρώταγε ο Ανδρουλάκης». Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των βασικών των εφημερίδων, τα βασικά τους θέματα. Να δούμε λίγο όμως τι γίνεται, πώς θα κυλήσει ο καιρός, τι θα γίνει με τους ανέμους, ειδικά στις περιοχές που είναι η φωτιά, που μένονται οι φωτιές. Να καλημερίσουμε τον Θοδωρή Κολυδά, πρώην διευθυντή της Υπηρεσίας Προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θοδωρή, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα, Γιώργο. Καλό πρωινό σε όλους. Κοίταξε να δεις. Από πλευράς καιρού, τουλάχιστον για σήμερα, είναι αρκετά πεσμένος ο καιρός. Ναι. Έχουμε μένει ένα βοριαδάκι μέσα στο Αιγαίο και στις ανατολικές περιοχές που πρόσκαιρα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Θα λέγω ότι είναι μια μέρα, έτσι, όπως και η χθεσινή, με σχετικά έτσι εξασθενημένο το πεδίο των ανέμων. Ουσιαστικά όμως πάλι από αύριο μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή για το επόμενο τρίμερο, φαίνεται να ξανανισχύονται, όχι βέβαια σε πολύ μεγάλες εντάσεις όπου είχαμε τα 7 με 8 μποφόρ, αλλά και πάλι κατά διαστήματα στο κεντρικό, το νότιο Αιγαίο, το Ικάριο, θα βγάζει 6 με 7 μποφόρ και βέβαια μερικώς θα επηρεάζει και τις ανατολικές περιοχές, τις ανατολικές προσύλλημες περιοχές, δηλαδή ουσιαστικά από τη Θεσσαλία και νοτιότερα όλα τα ανατολικά τμήματα, καθώς επίσης βέβαια όλα τα νησιά του Βόρειου, του Κεντρικού και του Νοτίου Αιγαίου. Δεν φαίνεται να μεγάλη εντάσεις, μελτέμι είναι, το οποίο φτάνει τα 7 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά κύριο λόγο από τις 10 περίπου μέχρι τις 4-5 η ώρα το πρωί. Ωστόσο και ακόμη και σε αυτό το διάστημα η εκδήλωση πυρκαγιών είναι πάρα πολύ πιθανή, διότι οι άνεμοι, οι πυρκαγιές δεν παίρνουν μόνο με τα 7 με 8 μποφόρ που γίνονται πιο ανεξέλεγκτες, ακόμη και με πιο εξασθενημένο το πεδίο των ανέμων εξακολουθεί ο κίνδυνος και είναι πάρα πολύ ψηλός. Και γι' αυτό το λόγο και όλα στο κίτρινο, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή στην κατηγορία 3, θα παραμείνουν πάρα πολλές περιοχές. Δεν αποκλείεται κατά διαστήματα μέσα σε αυτό το διάστημα να δούμε και κυρίως σε Εύβοια την Κοβιωτή, να δούμε και πάλι την κατηγορία 4, να έχουμε δηλαδή πολύ, πάρα πολύ ψηλό το κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Δεν φαίνεται και στον ορίζοντα, θα έλεγα, και κάποια βροχή που θα μπορούσε να απαλύνει τα πράγματα, γιατί όσο πώς και να το κάνουμε, έπαιξαν σημαντικό ρόλο κάποιες βροχές που είχαμε και μέσα στον Ιούνιο και στον Ιούλιο, έπαιξαν έναν ανασταλτικό ρόλο, αλλά μην ξεχνάμε κιόλας ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και η βροχή μόνο για λίγες μέρες, όσο διάστημα, δηλαδή αν υπάρχουν ξερά χόρτα, αν υπάρχει πολύ καυσιμή ύλη σε μια περιοχή, σε λίγες μέρες, σε 5-6 μέρες και πάλι στεγνώνει, θα λέγαμε, το επιφανειακό, η επιφάνεια του εδάφους, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση. Δεν υπάρχει στον ορίζοντα πάντως κάποια περίπτωση για βροχές. Κατά διαστήματα θα έχουμε τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι το τέλος της εβδομάδος περίπου. Και η θερμοκρασία, μια μικρή άνοδο παρουσιάζει, δεν θα μας δημιουργήσει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα ο καιρός. Σαν πιο ζεστή μέρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, γιατί από εκεί και μετά φαίνεται να ξαναπέφτει πάλι η θερμοκρασία, χωρίς να μας ταλαιπωρεί ιδιαιτέρως. Αυτή είναι έτσι μια γενική εικόνα του καιρού. Δεν ξέρω κάτι άλλο να θέλεις να πεις.
0: Όχι, κυρίως για τους ανέμους, αν υπάρχει κάποια ανέμους, περιοχή που θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο.
2: Οι περιοχές είναι γνωστές και οι πιο ευπαθείς περιοχές. Αν και κατά διαστήματα από ό,τι είδαμε κιόλας, δεν είναι μόνο οι περιοχές από τη Θεσσαλία, δηλαδή η Στερεά, η Εύβοια, που είναι και η περιοχή της Πελοποννήσου που είναι πιο ευπαθής. Υπάρχουν περιοχές, ειδικά όταν μπαίνει λίγο πιο ενισχυμένο το Μελτέμι, υπάρχουν περιοχές που μπορεί να βρίσκονται σε κίτρινο, όπως η περιοχή του Εύρου, που είχαμε βέβαια και εκεί πριν από 3-4 χρόνια, είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές. Σε όλα τα μέρη χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Η Ανατολική και η Νότια Ελλάδα ουσιαστικά είναι πιο ευπαθείς. και μάλιστα θα έλεγα ότι σε ορισμένες περιοχές, όπου το είδαμε το παράδειγμα αυτό και στην Κρήτη. Δεν χρειάζεται να είναι ο βοριάς, ακόμη και στα 6 ή στα 6 με 7 μποφόρ να είναι στο Αιγαίο. Όταν περνάει, όταν γίνεται καταβατικός, όταν περνάει τα φαράγγια, ενισχύεται σημαντικά. Δηλαδή οι ρηπές του ανέμου μπορεί να φτάνουν και άνετα τα 80 με 100 χιλιόμετρα την ώρα, ίσως και παραπάνω, όταν περνάνε από στενά, από διάβλους ή από φαράγγια, όπως τα είδαμε τα παραδείγματα αυτά και στην περιοχή της Κρήτης. Είναι πολύ δύσκολο το τοπίο στην Ελλάδα. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, θα έλεγα, από όλους μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Γεια και χαρά.
0: Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Θοδωρής Κολυδάς, πρώην διευθυντής της Υπηρεσίας Προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, στέλνει τώρα ένας φίλος ο Δημοσθένης και λέει: 6 μήνες χωρίς δόσεις με πάγωμα ή με κεφαλαιοποίηση των δόσεων και ανατοκισμό. Για ψάξτε το, σας γράφει ένας παθόν. Σαφώς και θα το ψάξουμε. Και καλά έκανες και έστειλες το μήνυμα, διότι εδώ έχουμε μια παράλληλη ιδιωτική οικονομία, την οικονομία των τραπεζών. Ας μου επιτραπεί να το πω έτσι. Κάνουν ό,τι θέλουν, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Και λέω: ορίστε, ενδιαφέρεται η κυβέρνηση. Οι τράπεζες χρωστάνε λεφτά. Υπάρχει ο αναβαλλόμενος φόρος. Ας πάρουν λοιπόν τον αναβαλλόμενο φόρο και ας δώσουν στους πληγέντες στη Δυτική Αττική, αν θέλουν, ή στο Αρκαλοχώρι, ή στη Θεσσαλία, ή όπου αλλού θέλουν. Ας κάνουν αυτό λοιπόν, ας πάρουν το φόρο από τις τράπεζες που τα έχουν αφήσει όλα εκεί και τα φάνθηκε, δεν πληρώνει κανένας. Είναι μια παράλληλη ιδιωτική οικονομία που κάνουν ό,τι θέλουν, δεν νοιάζονται, δεν ακούν και ποιος να τους κάνει κάτι, ποιος θα βάλει κανόνες για τις τράπεζες. Ο κύριος Μητσοτάκης, 600 τόσα, δανεικά και αγύριστα. Ωραία. Ό,τι έξοδα είναι, ας τα χρεώσουν στη Νέα Δημοκρατία, ας τα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να αποπληρώσει ποτέ. Εμείς θα τα πληρώσουμε τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί 600 εκατομμύρια και ένα εκατομμύριο το χρόνο να δίνουν, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν. Για δείτε λίγο τι γίνεται. Έτσι είναι. Και αυτά που μας λένε για την κλιματική κρίση και τα λοιπά, ωραία. Ωραία. Υπάρχει. Πώς το αντιμετωπίζεις? Πώς το αντιμετωπίζεις? 3 και 4 ταχύτητες οι πυροσβέστες, τους οποίους αποκαλούσαν τεμπέλιδες που παίζουν τάβλη, τους έριχναν νερό με την άβρα, δεν τους δίνουν χρήματα. Προφανώς κινδυνεύει περισσότερο η ζωή των Μητροπολιτών από ότι των πυροσβεστών και παίρνουν αύξηση. Διότι από άμμονα, άλλο πράγμα είναι τις Κυριακές να κάνεις κήρυγμα και να λες παιδιά, η Νέα Δημοκρατία και αυτό και αυτό. Και άλλο πράγμα είναι να είσαι μέσα στη φωτιά. Πού να βρεις ψηφοφόρο τώρα μέσα στη φωτιά? Ενώ στην εκκλησία την Κυριακή μια χαρά τον βρίσκεις τον ψηφοφόρο. Και επειδή μήπως να κολλούν και βαρέα και ανθυγιεινά, δεν ξέρω εκεί. Οι παπάδες να κολλάνε και βαρέα και ανθυγιεινά, αν είναι. Που κάνουν τόσο και επικίνδυνο να πάρουν. Να πάρουν και βαρέα και ανθυγιεινά και επικίνδυνο. Αν να παίρνουν 4 χιλιάρικα παραπάνω από τους πυροσβέστες, προφανώς οι άνθρωποι κάποιο σπουδαίο έργο κάνουν, ας πούμε. Έτσι. Κρατούν δεμένη την οικογένεια, που λέει και η τέτοια. Αν και ο Λαζαρίδης της είπε ότι υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον. Έχουν και τέτοια αυτοί μεταξύ τους εκεί. Λοιπόν. Και στέλνει και μια φωτογραφία τώρα ο Σπυρός. Ναι. Μέσα στα δάση, καλώδια υψηλή τάση. Στέλνει φωτογραφία. Πραγματικά. Μέσα στα δάση, καλώδια υψηλή τάση. Αυτά γιατί δεν υπογειοποιούνται? Ποιος ευθύνεται για αυτά? Δηλαδή μας δείχνουν υπεύθυνους και εμπριστές και το ένα το άλλο το επικοινωνιακό. Ωραία. Είναι κάποιος εμπριστής. Γιατί δεν λέτε για το δίκτυο του και για τα καλώδια? Το δίκτυο του ρεύματος και για τα καλώδια που το 55% είναι από εκεί. Εκεί ποιος είναι ο υπεύθυνος για αυτές τις πυρκαγιές? Τις χειροπέδες τις είδαμε. Τον υπεύθυνο θα μας τον δείξει κάποιος για την υπογειοποίηση? Γιατί από τα καλώδια έχουμε το 55% των πυρκαγιών? Εκεί που είναι ο υπεύθυνος θα μας τον δείξει κάποιος? Μπορεί κάποιος να μας τον δείξει? Και τώρα να η φωτογραφία που στέλνει ο Σπύρος, ας πούμε, μέσα στα δάση καλώδια υψηλής τάσης. Αν δεν υπάρχει ζωή μέσα στο δάσος το χειμώνα, το χειμώνα να υπάρχει ζωή μέσα στο δάσος, δεν κάνεις τίποτα το καλοκαίρι. Αλλά για την πρόληψη δεν υπάρχει μεγάλο κονδύλι. Μάλλον για την καταστολή και εκεί εμπλέκονται διάφοροι. Και... πάμε διαφημίσεις, Λάζαρε.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, η Θάλια μας λέει: τι πρόληψη φωτιάς? Μα αυτοί που κυβερνούν θέλουν απευθείας συμβάσεις και νοικιάσεις ελικοπτέρων να μειωθούν οι δουλίτσες τους οικογενειάρχες. Λοιπόν, εσύ τα λες, Θάλια. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Αρκαλοχωρίου, η Ελπίδα Κώστα Γκαντάσιο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βούλγαρη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Έλεγα χθες ότι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης, και σήμερα το έλεγα νωρίτερα, ότι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης διαρκεί όσο είναι τα κανάλια στον τόπο καταστροφής. Και έφερα το παράδειγμα το δικό σας, το Αρκαλοχώρι, αλλά και για τη Θεσσαλία, όπου είχατε προβλέψει εσείς εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή ότι θα πάθουν ό,τι πάθατε κι εσείς. Πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται με τις αποζημιώσεις, διότι ακούμε τον κύριο Κατσαφάδο να λέει ότι 100% θα αποζημιωθούν εξοχικά, πρώτες κατοικίες, επιχειρήσεις. Ακούμε δηλαδή ότι όποιος έχει πληγεί θα αποζημιωθεί στο 100% και άμεσα. Μπορείτε να μας πείτε εσείς από τότε που έγινε ο σεισμός έως και σήμερα τι έχει συμβεί και αν έχετε αποζημιωθεί και πόσοι φάκελοι έχουν εξεταστεί, γιατί και στον Εύρο τώρα θα αρχίσουν να αποζημιώνονται 3 χρόνια μετά.
1: Κύριε Βούλγαρη, το μόνο 100% που υπάρχει είναι η απογοήτευση, η γραφειοκρατία των πολιτών, το ψέμα και το θάπο ακούγεται συνέχεια εδώ και 5 χρόνια σε εμάς και βάζουν και στη Θεσσαλία. Και δυστυχώς τα πράγματα είναι ίδια. Δεν θα αποζημιωθούν οι κατοικίες που είναι εξοχικές οι δεύτερες κατοικίες στο 100%. Αυτό δεν προβλέπεται. Και αυτό το λέω από τώρα, γιατί είδα κάποια παρατηράκια τα οποία δείχνει ότι αυτό θα είναι εκτός. Ας πούμε όμως για μας, γιατί ακόμα δεν είναι τα πλήρη
0: μέτρα που θα λάβουν. Από τότε που έγινε ο σεισμός, πόσος καιρός πέρασε, τι έχει γίνει, τα βοηθήματα που έχουν μπλοκάρει οι τράπεζες και με δικό σας αγώνα τα ξεμπλόκαραν, διότι η πολιτεία δεν έκανε τίποτε. Να τα πούμε,
1: κύριε
0: λοιπόν,
1: Βούλγαρη,
0: για να δούμε και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης όταν υπάρχει μια φυσική καταστροφή.
1: Το Σεπτέμβριο του 2021 μπαίνουμε στον 6ο χρόνο. Τα μέτρα, αυτό που είπατε, έχετε δίκιο, ότι το ενδιαφέρον της πολιτείας και των κυβερνώντων κρατάει όσο μια φωτοβολίδα, όσο είναι τα φώτα των τηλεοπτικών καναλιών εκεί. Έκτοτε, μόλις απομακρυνθούν, όλα μπαίνουν κάτω από το χαλί και βέβαια υπάρχουν πάντα επισκέψεις προεκλογικές λίγο πριν, είτε είναι εκλογές είτε προεκλογές ή οτιδήποτε. Υπάρχουν νέες τονοτικές ενέσεις ότι θα σας δώσουμε. Εμείς όμως αυτό ακόμα στην πράξη δεν το είδαμε. Και για να γίνω πιο σαφής, έχουμε 8.500 περιπτώσεις που πρέπει να επισκευαστούν σπίτια οι κατοικίες. Έχουν βγει λιγότερο από 550-580 άδειες, γιατί το ακριβές νούμερο δεν μας το έχουν δώσει. Αν και έχει ζητηθεί. Και όπως καταλαβαίνετε, τα νούμερα αυτά είναι πραγματικά και δείχνουν όλη την κατάσταση που έχει μείνει πίσω. Έχουμε 400 κτίρια που δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμα, κόκκινα κτίρια, με τη βούλα του Υπουργείου ότι πρέπει να κατεδαφιστούν. Έχουμε 3 σχολικά συγκροτήματα που είναι ακόμα σε κοντέινερ και έχουμε 500 ανθρώπους που μένουν σε κίσκους. Επίσης έχουμε ανθρώπους που μένουν σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια που η πολιτεία οφείλει με δική της ευθύνη να αποκαταστήσει τις ζημίες για να μπουν οι άνθρωποι σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής και σε ασφαλή σπίτια. Και βέβαια, κοιτάξτε, δεν θα πω και για τους πληστηριασμούς που ακόμα και σπίτια που είναι κίτρινα ή κόκκινα έχουν βγει στο σφυρί. Σπίτια που είναι κίτρινα.
0: Πώς το επιτρέπει η κυβέρνηση αυτό και δεν απαγορεύει στις τράπεζες να κάνουν κάτι τέτοιο? Δηλαδή πώς γίνεται το σπίτι να βγαίνει στον πληστηριασμό και είναι κίτρινο? Ή ας πούμε αν στο όνομά του κάποιος έχει ένα χωράφι ή ένα άλλο σπίτι να πηγαίνει να το βγάζει στον πληστηριασμό το χωράφι.
1: Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι οι τράπεζες είναι ασύρωτες, το ίδιο και οι σέρβισες και οι εταιρείες διαχείρισης.
0: Ή τους αφήνουν να είναι. Τους αφήνουν να είναι.
1: Εδώ υπάρχει θεσμοθετημένο ΦΕΚ ότι δίνει το 20% της του άτομου δανείου οι τράπεζες και υποχρεούνται μετά από κάθε φυσική καταστροφή να το δώσουν. Οι τράπεζες αδιαφορούσαν και σε εμάς και στη Μυτιλήνη και στο Δαμάσι και σε κάθε φυσική καταστροφή. Πέρυσι ο κ. Κατσαφάδος έκανε μια ρύθμιση, αλλά έδωσε το 100% μόνο από έκτοτε από τον Αύγουστο του 2025 και μετά για φυσικές καταστροφές που δεν ξέρω τώρα γιατί ύψος ζημιάς μιλάμε. Όμως όλοι αυτοί οι περιπτώσεις που είναι σε Αρκαλοχώρη, περιπτώσεις που ήταν στο Δαμάσι, περιπτώσεις που ήταν στη Θεσσαλία, δεν έχουν το 100% στη στεγαστική συνδρομή. έχουν 80% από το κράτος και 20% από τις τράπεζες που δεν το δίνει καμία τράπεζα. Συνήθως ο πολίτης καλείται να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, καλείται να ακολουθήσει ένα τιμολόγιο εργασιών που είναι το 2011, όταν η ίδια η Ελστάτ λέει ότι τα τελευταία 5 χρόνια τα οικοδομικά υλικά έχουν πάρει αύξηση 32%. Το κράτος φυρίζει αδιάφορα. Δίνει όμως σε μεγάλες εργολαβικές εταιρείες για σταλίες, δηλαδή για μηχανήματα που δεν εργάζονται χωρίς ευθύνη των εταιριών, αποζημιώσεις πασιλές. Αξίζει να σημειωθεί ότι τελευταία δόθηκε μια μεγάλη αποζημίωση για σταλίες μηχανημάτων, γύρω στα 100 εκατομμύρια στην Κρήτη, όταν για όλο το σεισμό της Κρήτης δόθηκαν 66 εκατομμύρια, τα οποία πολλά από αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν, γιατί κάποιοι δεν θα προλάβουν να κάνουν το σπίτι τους.
0: Κοντολογίες μέσω τύχη.
1: Μέσω τύχη, βέβαια. Τύχη. Το ίδιο είναι και στη
0: Θεσσαλία. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει
1: Λίμνο,
0: τίποτα.
1: Το ίδιο είναι και στη Λέσβο, το ίδιο είναι και, και στο Δαμάσι. Και μάλιστα πρόσφατα είχα δει τις εργατικές κατοικίες στο Λιξούρι με μεγάλα χειροκροτήματα από το σεισμό του 2014. Μπήκανε σε πρόγραμμα αποκατάσταση και ήταν εργατικές κατοικίες, έτσι. Mm. Ήταν οι άνθρωποι από το 2014 έρμια.
0: Από το 2014. Μάλιστα. Και τώρα που βρίσκεστε εσείς, άμα μου λέτε τώρα 8.500 σπίτια έχουν κοιτάξει τα 580 μετά από τόσα χρόνια, δεν υπάρχει.
1: Είμαστε κύριε Βουλγαρή κάτω από το σημείο 0. Η κατάσταση είναι στάσιμη. Αυτά που ακούμε ότι όλα θα αποκατασταθούν, το ίδιο ακούσαμε και προχτές, ότι όλα θα τα ξαναφτιάξουμε, τα είχαμε ακούσει και εμείς.
0: Όχι, γιατί μας είπαν τα σπίτια ξαναφτιάχνονται και τα ακούσαμε αυτά και από κυβερνητικά στελέχη και από συναδέλφους δημοσιογράφους. Τα σπίτια ξαναφτιάχνονται, δεν ξαναφτιάχνονται.
1: Έλα, που είμαστε εμείς πέντε. Ναι, είναι μια ωραία έννηση, μια ωραία νάρκωση, το οποίο αφήνει τον πολίτη να πάει λίγο παραπέρα με την ελπίδα ότι τα σπίτια θα φτιάχνουν. Και μάλιστα σας λέω ότι εμάς πέντε χρόνια ελάχιστα σπίτια έχουν φτιαχτεί και αυτά που έχουν φτιαχτεί είναι επειδή οι πολίτες έβαλαν το χέρι στην τσέπη ή πούλησαν κάποιο κίνητο ή δανείστηκαν ή είχαν κάποια χρήματα στην άκρη. Με την κρατική αρρωγή σπίτι δεν θα φτιαχτεί πουθενά.
0: Όχι, απλώς γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε, γιατί άκουγα και τον κύριο Κατσαφάδο και λέω μήπως έχουν αλλάξει τα πράγματα, μήπως έχουν υποχρεώσει τις τράπεζες, να μην τους αδικούμε τους ανθρώπους δηλαδή. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι είναι κάθε μέρα και χειρότερα.
1: Εμείς θα ήμασταν οι πρώτοι που θα επισημέναμε αυτή την αλλαγή και θα χειροκροτούσαμε και μάλιστα ήταν οι πρώτες λύσεις που δίναμε στα Υπουργεία επί Τριαντόπουλου τότε, ότι το δάνειο δεν δίνεται, πρέπει να πιέσετε. Ναι, το αναγνωρίζω και μέσα στη Βουλή δημόσια σε περωτήσεις βουλευτών έλεγε ότι θα διορθωθεί. Δεν διορθώθηκε. Συνεπώς, είναι πράγματα που τα επισημαίναμε εμείς, είναι πράγματα που τα είδε το κλιμάκιο του συντηγόρου του πολίτου που ήρθε τον Μάρτιο και εντόπισε αυτά που εμείς λέγαμε. Έχει στείλει ήδη επιστολές στα συναρμόδια Υπουργεία και ζητάει απαντήσεις. Γιατί δεν δίνεται στεγαστική συνδρομή 100%, γιατί οι τράπεζες δεν δίνουν το άτομο δάνειο. Γιατί μένουν άνθρωποι σε κίνδυνα σπίτια, ποιος στέει που δεν έχουν καταδαφιστεί ακόμα 400 κτίρια, ποιος στέει που η σχολική στέγη, αυτά είναι ερωτήματα, έτσι δεν είναι δικά μας. Ποιος στέει που η σχολική στέγη και 700 μαθητές στεγάζονται σε κοντέινερ 5 χρόνια τώρα, ποιος στέει που τα παιδιά ουσιαστικά του δημοτικού δεν έχουν δει φυσικό κτίριο, πραγματικό. Αυτές λοιπόν τις ερωτήσεις δεν τις κάνουμε εμείς. Εμείς τις κάναμε και δεν μας απαντούσαν. Τώρα. Θα δούμε λοιπόν τα συναρμόδια υπουργεία τι θα απαντήσουν, όχι στον πολίτη, αλλά στον συνήγορο του πολίτη.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ
1: Φυγάδι,
0: πολύ.
1: Σας πάντα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Αρκαλοχωρίου η Ελπίδα, Κώστας Γκαντάσιος. Να καλημερίσουμε τον κάτοικο του Παλαμά, τον κύριο Βάιο Φαλάγκα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μετά την κακοκαιρία εκεί το Ντάνιελ, πού βρισκόμαστε σήμερα κύριε Φαλάγκα? Η αποκατάσταση, οι αποζημιώσεις?
2: Ναι.
0: Γιατί πριν στον Εύρο... Βέβαια, ναι, παρακαλώ.
2: Πριν προχωρήσω σε οτιδήποτε άλλο, η σκέψη και η αμέριστη συμπαράστασή μου βρίσκονται στους ανθρώπους που δοκιμάζονται σκληρά αυτές τις μέρες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Είναι τραγικό να βλέπουμε τη χώρα μας να φλέγεται ξανά, αφήνοντας πίσω τους τάχτες πόνο και απελπισία. Σε εμάς ένα μήνα ολοκληρώνονται 3 χρόνια από τότε που η κακοκαιρία του Ντάνιελ Σάρων στην περιοχή μας, αφήνοντας πίσω της μια πρωτοφανή βιβλική καταστροφή. Τότε η οργή της φύσης δοκίμασε τις αντοχές μας, αλλά σήμερα, 3 χρόνια μετά, αυτό που μας θλίβει περισσότερο δεν είναι μόνο η μνήμη της καταστροφής, αλλά η εγκατάλειψη διαθέτησης των υποσχέσεων.
0: Δηλαδή.
2: Παρακολουθούμε εδώ και 3 χρόνια ένα φαύλο κύκλο καθυστερήσεων, γραφειοκρατικών αγγελώσεων, ημετελών παρεμβάσεων. Μας υποσχέθηκαν δισεκατομμύρια. Εξαγγέλθηκαν συνολικά για την αποκατάσταση και τη θωράκια της Θεσσαλίας τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα υποδομής, όμως αυτά όλα κινούνται με ρυθμός χελώνας. Θυμόμαστε όλα ένα περίφημο σχέδιο των Ολλανδών που κατέθεσαν στη Θεσσαλία, λες και ήταν έτοιμοι από καιρό, εισέφραξαν τα χρήματα και όλα αυτά έχουν γίνει έξις ιδιών. Σημαντικά ιδιών, έργα ανάσχεση των υδάτων και διευθέτηση των ποταμών και των χυμάρων είτε παραμένουν στη φάση των μελετών είτε έρθουν πάνω σε ατελείωτες διαδικασίες εμπειοδότησης. Ο φόβος, όπως καταλαβαίνετε, της επόμενης ημέρας υπάρχει. Οι λίγοι κάτοικοι πια που έχουμε μείνει στην περιοχή μας, γιατί τα χωριά ερήμωσαν, οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την Ήπετρο, τα σχολεία του Δήμου Παλαμά έχουν κλείσει σε όλα σχεδόν τα χωριά και έτσι αισθάνονται απροστάτευτοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ρεμάτων και των κοιτών δεν έχουν καθαριστεί ουσιαστικά. Η παραμικρή ισχυρή βροχόπτωση φέρνει αμέσως τον πανικό σε όλους μας. Αντί να πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένες λύσεις πρόληψης, στην περιοχή μας εξακολουθεί να στηρίζεται σε προσωρινά μπαλώματα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση 3 χρόνια μετά την θεομηνία του Ντάνη.
0: Και κύριε Φαλάγκα, έχει φύγει κόσμος, γιατί είπα τα σχολεία κλείνουν. Για να κλείνουν τα σχολεία, προφανώς ο κόσμος έχει φτιάξει αλλού τη ζωή του. Έτσι. Κάπου έχει πάει. Έχει πάει στη Λαρίτσα που είναι πιο κοντά, έχει πάει στη Λάρισα, δεν ξέρω, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη.
2: Έτσι ακριβώς έχει γίνει. Μαζί με την.
0: Γιατί δεν είναι μόνο ο Ντάνιελ, είναι γενικώς ο πρωτογενής τομέας. Δηλαδή, ακριβώς, και παρά μας τώρα, δεν μιλάμε για μικρή περιοχή όσοι γνωρίζουν από Θεσσαλία.
2: Ακριβώς. Ο Παλαμάς είναι καθαρά αγροτική περιοχή. Ασχολούνταν όλοι με τον πρωτογενή τομέα, περισσότερο με βαμβάκι, καλαμπόκι, τριφύλι. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν πάει στον πάτο.
0: Γιατί,
2: το κόστος,
0: συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά τώρα ένα μου έρχονται και εμένα. Είναι και τα μηχανήματα.
2: Ακριβώς.
0: Και πώς να πας στο χωράφι χωρίς μηχανήματα.
2: Γιατί
0: μένουν όλοι στο σπίτι, αλλά υπάρχει ένας ολόκληρος εξοπλισμός που είναι μέσα στη ζωή του ανθρώπου στον Παλαμά. Είναι η ζωή του ίδια.
2: Η οργή των αγροτών κατά της κυβέρνησης με την αύξηση του κόστου παραγωγής, την ύμνηση των επιδοτήσεων, τις εξευτελιστικά χαμηλές τιμές των προϊόντων, έτσι, σε ρύζι, τα ρεμαμπά κτλ. Τη διαφθορά και την ατιμορρησία για το πρωτοφανέ σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με εμπλεκόμενα κυβερνητικά στελέχη της περιοχής μας, ο αφανισμός της κτηνοτροφίας με την ανάπτωση χιλιάδων εκατοντάδων ζώων, όλα αυτά τείνουν σε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι αποζημιώσεις για το έγκυο κεφάλαιο από την περίπτωση του Ντάνιελ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι ένα εκρηκτικό περιβάλλον και έτσι αναγκάζει πάρα πολλούς ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει την περιοχή μας. Με τι να ασχοληθεί ένας νέος στην περιοχή μας? Με τον πρωτογενή τομέα, με την αγροτιά, με την κτηνοτροφία, με τι άλλο να ασχοληθεί δηλαδή? Όταν όλα αυτά βλέπει ότι δεν αποδίδονται. Οι αγρότες ήταν στο δρόμο και ειδικά στις περιοχές του Δήμου Παλαμά πάνω από 1,5 μήνα και τελικά φύγαν με υποσχέσεις οι οποίες μείναν υποσχέσεις πάλι. Και έτσι υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο και οι νέοι φεύγουν αναζητώντας αλλού το μέλλον τους και δυστυχώς η οικονομία στην περιοχή μας έχει καταρρεύσει.
0: Ναι, γιατί είναι και η τοπική οικονομία, γιατί δεν είναι... Είναι και τα καταστήματα γύρω-γύρω, είναι μια ολόκληρη οικονομία, όπως το είπατε.
2: Τα καταστήματα από τι θα ζήσουν.
0: Ναι, από τι θέλουν, από αυτόν που φεύγει.
2: Από αυτόν που φεύγει δεν γίνεται.
0: Και δεν υπάρχει τίποτα.
2: Και βέβαια έχουμε και μια... τα γκρεμισμένα σπίτια τα οποία είχαν γκρεμιστεί από την βιομηνία του Ντάνελ. Ναι. Ακόμη δεν έχουν μεταφερθεί από την πόλη του Παλαμά και τα γεροχωριά.
0: Το
2: σχέδιο με την κατάσταση, ναι, του οικισμού της μεταμόρφωσης, ναι, και αυτό είναι ακόμη στα χαρτιά. Έγινε με τις πανοκρουσίες, όμως η πραγματικότητα είναι ότι προχωράει βασανιστικά αργά.
0: Έφυγαν τα κανάλια από τον Παλαμά, τελείωσε και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης.
2: Οι διαδικασίες για τις πολυδομικές εγκρίσεις, τα έργα υποδομής, τον κατασκευή των νέων κατοικιών κτλ.
0: Ναι.
2: Προτάπτουν συνεχώς σε καθυστερήσεις. Ως αποτέλεσμα, οι κάτοικοι όλοι αυτοί της περιοχής να ζουν σε μια διαρκή κατάσταση αβεβαιότητας, βλέποντας τον τόπο τους να αργοπεθαίνει και το αίσθημα αυτό της ασφάλειας να καταντάει ζητούμενο για όλους.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Παλάγκα. Εμείς εδώ δεν θα τα αφήνουμε αυτά. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
2: Νομίζω ότι είστε από τους λίγους, αν όχι μοναδικοί, που συνεχίζετε να έχετε το θέμα στην επιφάνεια.
0: Και θα συνεχίσουμε να το έχουμε, γιατί δεν είναι δική σας ευθύνη η φυσική καταστροφή και η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τα μέτρα της. Γιατί εγώ δεν ήρθα εκεί, αλλά έβλεπα και βίντεο και φωτογραφίες που έβλεπα τα σπίτια καλυμμένα ως τις σκεπές επάνω στα κεραμίδια. Λοιπόν, αν εκεί δεν είναι η κυβέρνηση, αν φεύγουν τα κανάλια και φεύγει και η κυβέρνηση, τότε να τη χαιρόμαστε τέτοια κυβέρνηση. Με συγχωρείτε πολύ, εμείς θα είμαστε και στο Αρκάλο χωρί στην Κρήτη, και στον Ντάνιελ, και στον Εύρο, και στη Μυτιλίνη, και όπου υπάρχουν ψεύτικες υποσχέσεις, για να δούμε τουλάχιστον αν υλοποιούνται ή να πιέσουμε όσο μπορούμε να υλοποιηθούν αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλάγκα.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κάτοικος του Παλαμά, Βάιος Παλάγκας. Ένα λεπτό. Λοιπόν, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Τατιάνα, ο Νίκος, πώς γίνεται με τόσα σκάνδαλα, φωτιές, ακρίβεια να πηγαίνει 10 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία, είναι ψεύτικες οι δημοκρατίες, δεν υπάρχει αντίπαλο δέος, λέει ο Νίκος, ή δεν θέλουν συνεννόηση, Νίκο, όλοι μόνοι τους μπορούν, ή δεν θέλουν συνεννόηση. Αν δεν θέλουν συνεννόηση, αν δεν καθίσουν κάτω να βάλουν μια λευκή κόλλα, να γράψουν 10 πράγματα, να πάνε να τα υλοποιήσουν, να τελειώσουμε με τη Νέα Δημοκρατία, ορίστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει κάθε μέρα συνεννόηση, συνεννόηση, συνεννόηση. Πού είναι η συνεννόηση? Γιατί όταν λες θα φύγει ο Μητσοτάκης, ναι, αλλά έχεις το αλάθο του Πάπα, έλα να τα βρούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από τη Μαριτίνα Σπύρου. Πριν όμως φτάσουμε στις 11, έχουμε το ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσόπουλου.
3: Στο κόκκινο.
4: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
5: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ συχνό ουρολογικό πρόβλημα θεωρούνται οι ουρολοιμώξεις, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, με τις γυναίκες να κρατούν τα σκύπτρα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ηρακλή Πούλια, χειρουργό ουρολόγο, τέος διευθυντή της ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός. Κύριε Πούλια, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα, κυρία Κουτσοπούλου. Χαίρομαι που σας ακούω.
5: Ποιοι παράγοντες κάνουν τις γυναίκες ευάλωτες το καλοκαίρι ιδιαίτερα στις ουρολοιμώξεις?
6: Κοιτάξτε, το καλοκαίρι είναι συνηθισμένο με διακοπές και με υψηλές θερμοκρασίες. Προς εκ τούτου, οι γυναίκες πάνε στη θάλασσα, δεν πίνουν αρκετό νερό, αφυδατώνονται, φοράνε το μαγιό τους το βρεγμένο παραταμένα, καθυστερούν να ουρήσουν και έτσι αυξάνεται το κίνδυνο της εμφάνισης της λίμωξης.
5: Υπάρχει και αφυδάτωση άμα δεν πίνουν και πολύ νερό?
6: Λοιπόν, ακριβώς, υπάρχει αφυδάτωση, γιατί υπάρχει και η εφίδρωση, η μεγάλη εφίδρωση. Οι θερμοκρασίες τώρα είναι πολύ αυξημένες και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα, να πίνουμε αρκετό νερό, να αλλάζουμε το μαγιό μας και να αδειάζουμε τακτικά την κίστη.
5: μπορεί να ενοχοποιείται, κύριε Πούλια, και το σεξ χωρίς προφύλαξη το καλοκαίρι?
6: Κοιτάξτε, το σεξ χωρίς προφύλαξη δεν πρέπει να γίνεται για πολλούς λόγους. Ωστόσο, το καλοκαίρι, επειδή υπάρχει μια μεγαλύτερη εφήγραξη της περιοχής, υδρώνει κανείς εκεί, το σεξ καλό να γίνεται με προφύλαξη και αμέσως να υπάρχει μια καθαριότητα της περιοχής, με άφθονο νερό, πλήσιμο και χωρίς πολλά αντισηπτικά.
5: Ποια τα χαρακτηριστικά συμπτώματα τα οποία δεν θα πρέπει να αγνοούμε, κύριε Πούλια?
6: Κυρίως τα συμπτώματα της κυστήτιδας κυρίως, εμφανίζονται με έντονη συχνή ανάγκη για ούρηση, αίσθημα καύσου, τσουξίματος κατά την ούρηση, πόνος ή βαρός χαμηλά στην κοιλιά. Καμιά φορά τα ούρα μας είναι θολά και έχουν μια δυσοσμία, έχουν μια χαρακτηριστική δυσοσμία και δυσπανιότητα παρουσιάζουν και λίγο αιματάκι στα ούρα. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδεχομένως το 1/3 των περιπτώσεων να εμφανίζουν και πυρετό. Αυτή είναι μια πιο σοβαρή λίμωξη. Επομένως, όταν βλέπουμε αυτά τα συμπτώματα, αμέσως πρέπει να αποστρέφουμε στον γιατρό μας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα έγκαιρα.
5: Για να μην μεταφερθεί και το μικρόβιο και στα νεφρά, έτσι δεν είναι?
6: Ακριβώς, να μην γίνει ανιούσα λίμωξη.
5: Πώς αντιμετωπίζεται η ουρολίμωξη και γιατί κάποια άτομα, κύριε Πούλια, υποφέρουν από επαναλαμβανόμενες ουρολίμωξεις?
6: Το ερώτημα σας είναι πολύ σωστό. Πολλές γυναίκες έχουν υποτροπιάσεις ουρολίμωξης. Αυτό είτε διότι δεν κάνουν σωστή θεραπεία από την αρχή και υποτροπιάζει η λίμωξη, είτε ότι δεν προσέχουν, ή υπάρχουν ανατομικοί λόγοι, τέτοιοι ανατομικοί λόγοι στον κόλπο της ουρήθρας και της ουρήθρας που προάγουν τη λίμωξη. Ωστόσο, όταν υπάρχει υποτροπιάζουσα λίμωξη, θα πρέπει κανείς να λαμβάνει μέτρα προληπτικά, όπως να αδειάζει τακτικά την κίστη, να πλένεται στις ευαίσθητες περιοχές, να πίνει αυθόνο νερό και να παίρνει ορισμένες ουσίες, όπως είναι τα κράμπερι, τα οποία βοηθούν στο να αναπλάθεται το ουροθύλιο και να προστατεύεται από τις λοιμώξεις.
5: Ωστόσο, πριν ξεκινήσει η αντιβίωση, θα πρέπει να γίνει καλλιέργεια ούρων για να δείτε εσείς οι γιατροί τι αντιβίωση θα δώσετε, ή κάποιες φορές ξεκινάτε, δίνει ούρα και ξεκινάει μια αντιβίωση χωρίς να έχουμε ένα αποτέλεσμα για το ποιο μικρόβιο είναι?
6: Ουρολίμωξη αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το υπάρχον αντιβιόγραμμα. Να δει κανείς ποιο μικρόβιο υπάρχει και να δώσει στοχευμένα το αντιβιωτικό το οποίο θα θεραπεύσει την νόσο. Ωστόσο, πολλές φορές δίνουμε μια αντιβίωση εμπειρικά, δίνουμε ένα αντιβιωτικό ευρέως φάσματος, ενώ έχουμε δώσει καλλιέργεια, έχει να δει το αποτέλεσμα. Αν μάλιστα τα συμπτώματα είναι πολύ έντονα, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε μια αντιβίωση, ενώ έχουμε δώσει καλλιέργεια ούρων. Εν αναμονή της καλλιεργίας, λοιπόν, μπορούμε να δώσουμε ένα αντιβιωτικό ευρέως φάσματος.
5: Πιστεύετε ότι εάν δεν γίνει σωστά η θεραπεία, τότε υπάρχουν οι επαναλαμβανόμενες ουρολιμώξεις, ή τότε φοβόμαστε πιο πολύ αν δεν γίνει σωστά η θεραπεία με αντιβίωση, μήπως τυχόν το μικρόβιο, όπως είπαμε προηγουμένως, πάει στους νεφρούς και δημιουργήσει κάποια πυολενεφρίτιδα?
6: Όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες ουρολιμώξεις, δηλαδή αν η ουρολιμώξη είναι πάνω από 4 φορές το χρόνο, θα πρέπει να γίνεται μια πιο πλημελής διερεύνηση του ατόμου. Υπάρχουν ορισμένες γυναίκες οι οποίες έχουν ενδεχομένως ανατομικές ανομαλίες, μπορεί να υπάρχει λυθίαση, μπορεί να υπάρχουν κολπώματα, μπορεί να έχουν δεδομένα τέτοια που δημιουργούν λοιμώξεις. Συνεπώς, θα πρέπει να διερευνάτε όταν η λοιμώξη είναι πάνω από 4 φορές τον χρόνο.
5: Με κυστεοσκόπηση, κύριε Πούλια?
6: Με υπερηχογραφικό έλεγχο και κυστεοσκοπικό έλεγχο.
5: Μάλιστα. Για να δούμε και τι κρύβεται πίσω από τις επαναλαμβανόμενες ουρολιμώξεις.
6: Ακριβώς.
5: Και πότε φοβόμαστε για κάποια πυελονεφρίτιδα?
6: Οι πυελονεφρίτιδες ευτυχώς είναι σπάνιες, αλλά αν έχουμε μια κυστήτιδα, δηλαδή μια χαμηλή λίμωξη, ξεκινάει με τσούξιμο, με συχνουρία, και την επόμενη μέρα παρουσιάζει πυρετό 39 με ρίγος και πόνο στην εφρική χώρα, τότε πρέπει να υποψιαστούμε ότι υπάρχει πυελονεφρίτιδα, η οποία είναι σοβαρή κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα, με σωστή αντιβίωση και πολλές φορές χρειάζεται και νοσηλεία σε νοσοκομείο.
5: Κύριε Πούλια, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις πληροφορίες μας. Δώστε να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
6: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτσούλα. Να είστε καλά.
5: Γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Καταστροφική πορεία συνεχίζουν οι πυρκαγιές, καθώς για πέμπτη ημέρα παραμένει δραματική η κατάσταση στο μεγάλο μέτωπο που μένεται σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Στη Δυτική Αττική, οι δυνάμεις κατάσβεσης επικεντρώνουν την προσπάθειά τους σε τρία βασικά σημεία, με τη μεγαλύτερη μάχη να δίνεται στην περιοχή από την Ψάθα έως τη Λούμπα, όπου συνεχίζονται οι αναζωπηρώσεις. Η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται τις μεσημεριανές ώρες, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η μείωση της υγρασίας ευνοούν την εκδήλωση νέων αναζωπηρώσεων στα θερμά σημεία. Στη βαρειοανατολική πλευρά της πυρκαγιάς, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος καταγράφονται πλέον κυρίως μικρές διάσπαρτες εστίες, τα λεγόμενα καντιλάκια, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 526 πυροσβέστες με 29 πεζοπόρα τμήματα και 141 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα, με 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα να επιχειρούν στην περιοχή. Την ίδια ώρα ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή από τις μεγάλες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί από το 18 έως το 2026. Παράλληλα, πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Νέα ερωτήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών προκαλούν τα στοιχεία της WWF Ελλάς. Σύμφωνα με τον συντονιστή δράσεων δασικών πυρκαγιών, περίπου το 55% των καμένων εκτάσεων του 2025 προήλθε από φωτιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται, όπως ανέφερε, 20 έως 25 χρόνια πίσω στον τομέα της πρόληψης. Την ίδια ώρα έργα πρόληψης παραμένουν πίσω. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Για το έργο είχαν προβλεφθεί 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, μέσα σε 4 χρόνια η πρόοδος ήταν μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες, από 10-11% πριν από το 2021 σε 12-13% στο τέλος του 2025.

0: στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε άρθρο γνώμη στο Πολίτικο. Με φόντο τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά αλλά και την κρίση στη Θέουτα, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει στο προσκήνιο το μεταναστευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς την ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα για τη διαχείριση των ροών. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει παρόν και διατηρεί ενεργό τον πολιτικό του ρόλο, έστειλε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρόινα Δούρου. Σε συνέντευξή της στην Εποχή, ανέδειξε το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα μελών και αξιών, που δεν ετεροκαθορίζεται και συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Πλήγμα δέχθηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο μηχανοστάσιο και γενικό blackout. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το περιστατικό αγνοείται ένας ναυτικός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του χτυπήματος. Διεθνής επικαιρότητα. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδίκασαν τις νέες Ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα, οι οποίες σύμφωνα με αναφορές στοίχησαν τη ζωή σε περισσότερους από 20 ανθρώπους. Οι τρεις χώρες που διαμεσολαβούν στις συνομιλίες για εκεχηρία κάνουν λόγο για συνεχιζόμενες παραβιάσεις με επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις και θύματα μεταξύ των αμάχων, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Champions League, καθώς απόψε στις 9 αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νάιμέγγεν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό της διοργάνωσης, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα του ανοίξει το δρόμο προς την πρόκριση των play-off, όπου θα περιμένει μία εκ των Union Saint-Gilloise ή Bodo Klimt.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζονται και σήμερα τα μελτέμια, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά, ενώ στα βορειοδυτικά είναι πιθανές τοπικές βροχές. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλιαρης. Είπαμε ο Σωτήρης Καψόχας είναι σε άδεια. Και βέβαια είναι πολλά τα μηνύματά σας για το Γιώργο τι να περιμένουμε από το κράτος όταν υπάρχουν ακόμη ξύλινες κολόνες της ΔΕΗ σε όλη την Ελλάδα, λέει η Δήμητρα από την Πέφκη, και σωστά το λέει η Δήμητρα, αλλά είπαμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά μόνο όταν είναι τα φώτα των καναλιών και όταν έχουν φως οι κάμερες, όταν σβήσει το φως τελειώνει και το ενδιαφέρον. Και βέβαια ένα σημαντικό θέμα που το συζητάμε χρόνια και ποτέ δεν λύνεται, ούτε το γεφύρι της Άρτας έτσι, είναι οι αρμοδιότητες, η σύγχυση των αρμοδιοτήτων. Λέει ο ένας, α, εγώ αυτό που μου αναλογεί το έκανα, ο άλλος δεν το έκανα, ξέρετε δεν έχω ανοίξει αντιπυρικές ζώνες διότι δεν μου δώσαν τα χρήματα ή γιατί τσακώθηκα με τον άλλον που είναι από εκεί και δεν μπορούσαμε, και τελευταία ώρα είδαμε πλάνα από μηχανήματα να φτιάχνουν αντιπυρικές ζώνες μέσα στη φωτιά, ενώ θα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Να καλημερίσουμε τον εμπειρογνώμονα δημόσιας διοίκησης, τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρκατσούλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Βουλγαρίδη.
0: Να δω πόσα χρόνια θα συζητούμε ακόμη για το θέμα των αρμοδιοτήτων.
1: Κοιτάξτε, δεν σας λέω πόσα χρόνια το συζητάμε ήδη, γιατί θα προδώσουμε στην ηλικία μας.
0: Έτσι. Ας πούμε για το μέλλον.
1: Αιώνα, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, κύριε Βουλγαρίδη, πρέπει να δει κανείς. Είναι έτσι όπως τα είπατε στην εισαγωγή σας, δηλαδή αυτό το θλιβερό πράγμα να βλέπει κάποιος να ανοίγουν αντιπυρικές, να τρέχει κόσμος σαν τους παλαβούς, να τρέχει από το ένα στο άλλο σημείο, να γίνονται τα μύρια όσο που έχουν και εκτός από τραγικότητα έχουν και ένα χαρακτήρα ευτράπελο όλα αυτά. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει αυτό σε μια χώρα σαν τη δική μας, εννοώ μια ευρωπαϊκή χώρα για την οποία έχουν δοθεί, κύριε Βουλγαρή, έχουν δοθεί απίστευτοι πόροι για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Το τονίζω αυτό το απίστευτο. Να βρισκόμαστε πάλι σε μια κατάσταση να λέμε τι συμβαίνει. Θυμάμαι όταν έγινε το Μάτι, θυμάστε την πρώτη εμπειρογνωμοσύνη, ναι, ναι. Όταν έγινε το Μάτι. Μετά τέλειωσε το Μάτι και τότε η κυβέρνηση κάλεσε έναν επιφανή άνθρωπο, ένα Γερμανό ειδικό, ο οποίος έκανε μια έκθεση, η οποία έκθεση ήταν πανομοιότυπη, μα πανομοιότυπη σας λέω, με αυτές που είχαν προηγηθεί της δικής του εμπειρογνωμοσύνης και αυτών που έγιναν μετά. Πού εστίαζαν όλες οι εκθέσεις, όλες λέω, όλες, όλες, σε ένα θέμα. Ούτε στο στην ένταση κλιματικής αλλαγής, ούτε στο ανάγλυφο, ούτε στα μέσα που διαθέτουμε, τα εναέρια ή τα επίγεια, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Εστίαζε σε ένα πράγμα μόνο. Ότι αν δηληθεί το θέμα των συναρμοδιοτήτων, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα οριζόντιων αρμοδιοτήτων, έτσι, μεταξύ των Υπουργείων δηλαδή, παρόλο που αυτοί έχουν το 80% των αρμοδιοτήτων, έτσι. Αν δεν λυθεί λοιπόν αυτό σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, ενώ και περιφερειακό και τοπικό, έτσι, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν με τον προσήκοντα τρόπο οι καταστροφές. Τελεία, παύλα. Αυτό το πράγμα, η χειρότερη απόδειξη αυτού που σας λέω, που μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει, να πει δεν είναι έτσι, είναι η αποτυχία των περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας. Αυτό, κύριε Βούλγαρη, σε άλλη χώρα θα είχε οδηγήσει αυτόματα στην παραίτηση πολλών υπουργών, όχι ενός. Ξέρετε γιατί? Διότι η δημιουργία των ΠΕΚΕΠ, αυτών των περιφερειακών κέντρων, δεν σας λέω για τα τοπικά εγώ τώρα, σας λέω για τα περιφερειακά 13 με διασφαλισμένη χρηματοδότηση, τα έχουμε πει 150.000 φορές, αυτό το έργο, το οποίο λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία, κρίθηκε ότι δεν ήταν όριμο, γιατί προσέξτε, ακούστε τώρα, είπε η κυβέρνηση ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν βάρη, λέει, στα οικόπεδα στα οποία θα φιλοξενήσουμε τα περιφερειακά κέντρα, δηλαδή υποθήκες και διάφορα τέτοια, και θα τα ελέγξουμε τώρα και οπομένως θα προχωρήσουμε 6 μήνες πριν την εκνοή της προθεσμίας. Ήταν προφανές ότι το έργο υπονομεύτηκε, δεν έγινε, εξέπεσε, βγήκε από τον προϋπολογισμό το κοινοτικό. Είπε η κυβέρνηση επίσης ότι θα χρηματοδοτηθεί με εθνικούς πόρους, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Προσέξτε τώρα αντιθέτως τι έγινε. Αντί να επικεντρωθούμε στο θέμα που συζητάμε, αυτό δηλαδή των αρμοδιοτήτων, γιατί μέσα από εδώ θα βγουν και οι διαδικασίες, θα βγουν τα πάντα. Αντί να κάνουμε αυτό, τι κάναμε, αγοράζουμε σωριδών, εκατοντάδων εκατομμυρίων εξοπλισμό, αεροπλάνα, ελικόπτερα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μέσα δηλαδή αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, των πυρκαγιών να το πω έτσι, ενισχύοντας το κομμάτι της καταστολής. Εγώ δεν θα μπω καθόλου σε αυτό, γιατί δεν θα τελειώσει ποτέ η συζήτηση. Θα μείνω μόνο σε αυτό το οποίο σας είπα από την αρχή. Γιατί το θέμα αυτό δεν λύνεται. Όταν είχαμε τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εκτιμούσε τότε η κυβέρνηση ότι πρέπει να φτιάξει ένα υπουργείο. Οι περισσότερες δυνάμεις κοινοβουλευτικές υποστήριξαν να γίνει το Υπουργείο. Έγινε Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης κτλ. Μπορείτε να μου πείτε τι άλλο έγινε. Πόσες αρμοδιότητες, σκόρπιες που ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Μεταφορών. Πόσες από αυτές μαζεύτηκαν, προσδιορίστηκαν. Ξέρετε κύριε Βούλγαρη ότι ακόμα συζητάμε πώς θα συμπληρωθεί ο δείκτης ευπάθειας των περιοχών της Ελλάδος. Δηλαδή από τι κινδυνεύει κάθε περιοχή, ούτως ώστε να πεις εδώ να κάνουμε ένα σχέδιο. Ξέρετε ότι είμαστε ακόμα εκεί. Εγώ δεν σας λέω τώρα πόσες ασκήσεις γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο. Ό,τι μπορεί ο καθένας με τους λίγους έτσι δυνάμεις που έχει, γίνεται. Αλλά δεν υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Δηλαδή η πολιτική στην τελική δεν είναι τίποτα, εννοώ η δημόσια πολιτική εφαρμοσμένη. Είναι αυτό που βλέπετε σε αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτό το οποίο φαντάζεται κάποιος.
0: Δεν μπορεί όμως να συζητείτε, να υπάρχει αυτή η συζήτηση 50 χρόνια για τις αρμοδιότητες και τίποτε να μην γίνεται. Τον αντίον μάλιστα. Να απλώνεται ακόμη περισσότερο για να έχει και ο κάποιος άλλος ή ο φίλος, ο κολλητός του Υπουργού κάτι άλλο, μια άλλη αρμοδιότητα. Άρα δηλαδή τι να υποθέσω εγώ τώρα ως Έλληνας πολίτης. Δεν θέλουν.
1: Τι να υποθέσω.
0: Όταν δεν θέλουν όμως μετά κλαίμε. Μετά όμως γιατί κλαίμε πάνω από τα ποκαίδια.
1: Το πολεμούν συστηματικά. Τι το πολεμούν κιόλας.
0: Το πολεμούν κιόλας.
1: Συστηματικότατα. Για πείτε μου. Στα τόσα χρόνια που κουβεντιάζουμε, εγώ σας λέω από τη μεταπολίτευση μέχρι τώρα, έτσι, πόσες φορές επιχειρήθηκε να γίνει ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων, ένα, και απόδοση αρμοδιοτήτων στο επίπεδο το διοικητικό που προσήκει. Δηλαδή, δεν μπορώ να του δώσω μια αρμοδιότητα του αλουνού, ο οποίος είναι κοντά στη θάλασσα, να το πω έτσι, που να αφορά ένα βουνό, μια οροσειρά, έτσι. Δεν είναι λογικά πράγματα, σας λέω. Λοιπόν, πόσες φορές έχει γίνει αυτό. Ακόμη και τώρα, ακόμη και προχθές, προσέξτε αυτό όμως, ξεπερνάει την κριτική που κάνω εγώ τώρα, έτσι, διότι μπορεί να πει κανείς ότι για να κάνεις αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα, είσαι ή άχρηστος, δηλαδή με την έννοια ότι δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Ή εν πάση περιπτώσει έχεις κάποιον άλλο σχέδιο, έχεις κάποια άλλη λύση. Ποιο είναι δηλαδή το θέμα. Δεν μπορεί να λέει η κυβέρνηση ότι ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχω 4.500 διαδικασίες καταγεγραμμένες και εξ αυτών τις 1.000 θα τις απλουστεύσω αύριο το πρωί με μια υπεύθυνη δήλωση. Κάτι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα το λέω στη ρήμη του λόγου. Δεν είναι. Είναι ένα θέμα να το συζητήσουμε άλλη ώρα αυτό, αν γίνεται και πώς γίνεται. Δεν μπορεί λοιπόν να μου λες ότι σήμερα έχεις τόσες χιλιάδες διαδικασίες καταγεγραμμένες και να μην μου λες ένα σοβαρό σχέδιο. Πρώτον, πού υπάρχουν συγχύσεις. Πού υπάρχει η επικάλυψη της μιας με την άλλη. Πού υπάρχουν ποιες δομές και πώς λειτουργούν. Πόσες από αυτές. Δεν μπορεί κύριε Βούλγαρη κάθε υπηρεσία, μα κάθε υπηρεσία να λέει έχω έλλειψη προσωπικού. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να έχετε 560.000 μόνιμους, 160.000 συμβασιούχους. Να έχετε άπειρες εταιρείες που προσφέρουν αυτή τη στιγμή συμπληρωματικές υπηρεσίες. Μην πω σε αυτό. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχει συμβουλοκρατία. Υπάρχει αυτή... Ναι, αλλά προσέξτε, να μην μπορώ, γιατί δεν έχω το προσωπικό, δεν είναι εκπαιδευμένο, το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι. Σήμερα, ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι αυτό θα ήταν μια λύση, έτσι, εννοώ η βοήθεια, η συστηματική που παίρνουμε από συμβούλους, απ' έξω, ιδιώτες κτλ. Βλέπετε εσείς κάποιο αποτέλεσμα καλύτερο, γιατί εγώ δεν το βλέπω.
0: Ως τώρα όχι. Χειρότερα τα πράγματα, ναι, καλύτερα. Όχι.
1: Ναι, αλλά κύριε Βουλγαρή, είναι εκεί αυτό. Δηλαδή, αν πάει κανείς και ανοίξει το μύτος, έτσι, αυτό που επικαλείται συνεχώς η κυβέρνηση, αυτό είναι ένα αποθητήριο, έτσι,
0: ναι.
1: Στο οποίο κατατίθενται ρυθμίσεις ουσιαστικά οι οποίες αναλύονται κάποιες εξ αυτών σε συγκεκριμένα βήματα διαδικαστικά. Όχι. Λοιπόν, έχεις μια εικόνα. Δεν είναι κάτι που σου δίνει μια λύση. Σου δίνει μια εικόνα όμως. Όταν αυτή τη στιγμή εκεί μόνο, εκεί, προσέξτε, δεν είναι αυτό κάτι ολοκληρωμένο, έτσι, αλλά σου δίνει μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή έχεις 4.700 διαδικασίες. Συν άλλες 700-800 σε αναμονή, έτσι, για να ανέβουν και αυτές. Μιλάμε για πάνω από 5.000-5.500 διαδικασίες. Εξ αυτών, προσέξτε, έχει μελετηθεί παλαιότερα και σε όλες τις εκθέσεις ότι συντρέχουν συναρμοδιότητες για πράγματα όπως πρόληψη, μηχανισμοί πρόληψη, έτσι, γιατί ξέρω, θα μου πείτε, μα για την πρόληψη τι γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται αποφασιστικά κάτι για να ενισχύσει την πρόληψη? Με την εξής ένα λόγο, γιατί σήμερα σε επίπεδο περιφέρειας, κύριε Βούλγαρη, ο περιφερειάρχης είναι για να μοιράζει τον παζαχτά. Να μοιράζει το χρήμα, δεν κάνει άλλη δουλειά. Δεν διοικεί δηλαδή. Δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει αποφάσεις και να πει από πριν. 5 εδώ, 3 εκεί, 8 εκεί θα συντονιστούν με αυτόν τον τρόπο. Όταν θα γίνει αυτό, θα ισχύσει αυτό το σχέδιο. Να βλέπει σε επίπεδο τοπικό ποιο σχέδιο είναι καλύτερο και πρέπει να προχωρήσει, να χρηματοδοτηθεί. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Φτάνουμε σε σημείο λοιπόν να έχουμε εμπλεκόμενους κάθε φορά. Τώρα λέω σε επίπεδο πρόληψης, έτσι. Πλημμύρες, 40 φορείς. 35 φορείς. Άμα κοιτάξετε το εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των καταστροφών, θα βλέπετε ότι εμπλέκεται και το τάδε Υπουργείο, το οποίο πράττει κατά σύμφωνα με τις διατάξεις του και σύμφωνα με τις διατάξεις του και σύμφωνα με τις διατάξεις. Όταν λοιπόν καλέσετε εσείς μια σύσκεψη και πείτε, μου φαίνεται ότι αύριο θα έχει 50 βαθμούς θερμοκρασία και 8 μποφόρα, αλλά θα καούμε οπωσδήποτε, τι άλλο δηλαδή να γίνει? Εκεί θα δείτε ότι εμφανίζονται όλοι αυτοί οι φορείς, βεβαίως. Μόνο που τις εντολές θα τις πάρει, προσέξτε, ό,τι στιγμή της καταστροφής είναι αργά, κύριε Βουλγαρή, τι να το κάνω εγώ το εσκεδίκ την ώρα που έχει σκάσει η πυρκαγιά και είναι mega fire, πάλι τα ίδια θα λέμε. Τα ίδια θα λέμε, δεν τα λέγαμε όταν κάηκαν τα γεράνια του 21, αυτή την κουβέντα δεν είχαμε, γιατί δεν προκάναμε. Τώρα γιατί δεν προκάναμε? Τώρα που καίγεται ακόμα, γιατί δεν προκάναμε, από τότε μέχρι τώρα? Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο. Αυτό το πολύ βαθύτερο το είπαμε. Συνδέεται ουσιαστικά με παιχνίδια ισχύος, εξουσίας, έτσι, κέντρων και παράκεντρων. Δεν μπορώ να δώσω άλλη ερμηνεία. Τα χρήματα υπήρχαν, το know-how υπήρχε. Οι εκκλήσεις και οι συστάσεις των εμπειρογνωμόνων είναι ίδιες εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Εντάξει, δεν έχει αλλάξει τίποτα, να πω ότι άλλαξε κάτι. Παρόλα αυτά το αποτέλεσμα το βλέπετε. Έτσι, εκεί συνέχεια το πρόβλημα των αρμοδιοτήτων, των συναρμοδιοτήτων έρχεται και ξανάρχεται. Ποιο ήταν το τελευταίο επίτευγμα και κλείνω με αυτό? Ήταν το περίφημο επιτελικό κράτος. Αυτό δεν ήταν. Ναι. Κεντρική ιδέα ήταν αυτή. Ότι θα φτιάξει. Πριν γίνει το επιτελικό κράτος, επίσης για πολλά χρόνια, επίσης το θέμα του συντονισμού. Ότι βρε Έλληνες, κάπως πρέπει να συντονίζεστε εσείς όταν να πάρετε μια απόφαση. Αυτό δεν εννοούσε ότι θα φτιάξω ένα κέντρο που θα διοικεί ένας άνθρωπος. Εννοούσαν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, συντονισμός σημαίνει ότι την τοπική αρμοδιότητα δεν την παίρνεις από εκείνον που πρέπει να την έχει. Οι πυρκαγιές, ξέρετε, και οι φυσικές καταστροφές εκδηλώνονται πάντοτε σε τοπικό επίπεδο. Δεν εκδηλώνονται σε περιφερειακό ή σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι καμιά φωτιά καίει όλη τη χώρα. Και η συγκεκριμένα σημεία, αν λοιπόν εσύ δεν είσαι οργανωμένος εκεί, ούτως ώστε να φτάσει γρήγορα, όχι μόνο το μέσον αυτό το οποίο χρειάζεται, να έχεις κάνει άπειρα σχέδια. Ξέρετε, επειδή λέμε πολλά και λέμε και διάφορα πράγματα έξυπνα, ή στη Γαλλία που είχαμε τα αντίστοιχα φαινόμενα, είχαμε δηλαδή φαινόμενα πυρκαγιών κτλ., μου έκανε εντύπωση ότι για περισσότερο από 10 χρόνια στην περιοχή που είχε έντονο πρόβλημα τώρα τις προηγούμενες εβδομάδες, είχαν γίνει αλλεπάλληλες ασκήσεις με τη συμμετοχή του κόσμου, τα προηγούμενα χρόνια λέμε, όχι τώρα, έτσι, ούτως ώστε να έχουν μια ασφαλή, έτσι, έξοδο από το χώρο κτλ. Έχουμε εμείς τέτοια, έχουμε δυνατότητες τέτοιες. Αυτά προϋπαθέτουν ότι γνωρίζεις τοπικές ιδιαιτερότητες, ότι συμμετέχουν οι πολίτες, έτσι. Δεν συμμετέχουν την ώρα που καίγεται το σπίτι τους, συμμετέχουν πιο πριν. Αυτό το πράγμα όμως θα πρέπει, για να κάνουμε μια κουβέντα εν πάση περιπτώσει, σοβαρή να πάρθουν τέτοιου τύπου αποφάσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν λαμβάνονται.
0: Και όχι μόνο δεν λαμβάνονται, αλλά όπως είπατε, τις πολεμούν κιόλας. Για να μην συμβούν, για να μην γίνει.
1: Ακριβώς. Αλλά
0: αυτό είναι κύριε, το δυσάρεστο, δεν γιατί καίγονται σπίτια. Ναι, καινούριο δεν είναι, καινούργιο. Αλλά κάθε χρόνο καίγονται σπίτια, κάθε χειμώνα πλημμυρίζουν. Με ένα σεισμό.
1: Ναι, μεγαλώστε τη λίγο αυτή την εικόνα. Ναι. Μεγαλώστε τη και θα δείτε ότι η επιλογή του να μην λύνει το πρόβλημα που αφορά το κράτος, αλλά να το κάνει bypass, δηλαδή να το δίνει σε άλλον, να το χειριστεί, να το εκχωρεί, να εκχωρεί τις λύσεις σε άλλον κτλ. Έχει γενικευτεί, κύριε Βουλγαρή, δεν είναι δική μου η άποψη αυτή, περί συμβουλοκρατίας κτλ. Αυτά τα οποία συζητάγαμε στην Ευρώπη πριν από 20 χρόνια, τα συζητάμε τώρα στην Ελλάδα, έτσι. Λύνεται το πρόβλημα έτσι, δηλαδή παρακάμπτοντας, υποτίθεται σε εισαγωγικά. Εγώ πιστεύω δεν παρακάμπτονται τα προβλήματα, ή λύνονται ή δεν λύνονται. Αυτό το πράγμα το οποίο βλέπω εγώ, δεν βλέπω κάποια εικόνα που να με οδηγεί στο αντίθετο συμπέρασμα, ότι γίνονται προσπάθειες επίλυσης. Αυτό που συζητάμε τώρα για τις καταστροφές φυσικές, για τις πυρκαγιές εμπροκειμένου, συζητάμε για τις πλημμύρες αύριο, έτσι. Μην το πάμε έτσι. Γι' αυτό υπάρχει έννοια πολιτική προστασία, γιατί υποτίθεται ότι είναι μια ενιαία πολιτική που εν πάση περιπτώσει κάνει αυτή τη δουλειά. Πάντως, αυτό το πράγμα δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά παρά τη μεγάλη αύξηση των μέσων καταστολής, και σου υποδηλώνει ένα πράγμα, ότι το μείγμα της πολιτικής μεταξύ όποιας πρόληψης που σας είπα δεν υπάρχει και καταστολής γέρνει πολύ άτσαλα, να το πω έτσι, δεν βρίσκω άλλη λέξη, υπέρ της καταστολής. Όσο λοιπόν η έμφαση είναι στην καταστολή, δεν είναι στην πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει αποκέντρωση, σημαίνει μεταφορά αρμοδιοτήτων, σημαίνει επίλυση συνεργοδιοτήτων κτλ. Και τα όλα αυτά που είπαμε, αυτά φαίνεται ότι είναι δύσκολες επιλογές και προτιμώνται οι άλλες επιλογές. Οι άλλες επιλογές είναι αυτές που βλέπετε.
0: Διότι δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρξει αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, και αυτό μας έχει φάει όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να αποφασίζουν στην πλατεία Συντάγματος τι θα κάνει ο ψαρά στην Κάλυμνο.
1: Ναι.
0: Θα σας ευχαριστήσω.
1: Τις συνέπειες αυτού του πράγματος τις έχετε βιώσει κι εσείς, όπως και εγώ και όπως και όλος ο ελληνικός λαός. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να ανακάμψει, δεν μπορεί να υπάρχει ούτε βιώσιμη ανάπτυξη ούτε τίποτα με αυτόν τον τρόπο. Γίνονται προσπάθειες, δεν λέω ότι δεν γίνονται, αλλά όταν το βλέπετε, τώρα πρόσφατα είχαμε καινούριο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Βλέπετε, κύριε Βουλιαρή, υπάρχει ατολμία. Έτσι. Αυτά τα πράγματα που ζήσαμε πριν κάτι χρόνια, δεν θέλω εγώ τώρα, είναι ζωή άνθρωποι.
0: Να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε σε μία αποχρέωση που έχουμε και να συνεχίσουμε. Μην κλείσετε.
1: Βεβαίως.
0: Μια και πιάσαμε την αυτοδιοίκηση.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συζητούμε με τον εμπειρογνώμονα δημόσιας διοίκησης Παναγιώτη Καρκατσούλη για όσα μπορούν να γίνουν, αλλά δεν θέλουν οι κυβερνώντες να γίνουν. Και λέγατε για τον κώδικα αυτοδιοίκησης, κύριε Καρκατσούλη.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Ανοίγεται τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Γιατί ο πρωτοβάθμιος βαθμός τουλάχιστον θα μπορούσε να έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά με τι πόρους και με τι λεφτά.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί. Αυτές είναι, πώς να σας πω, κουβέντες που, για να μην λέω στους ακροατές, γιατί αν μου πει κάποιος ότι ξέρετε αυτή είναι μια κουβέντα που υπήρχε και πριν από τη μεταπολίτευση και εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα δεν έχει να δείξει μόνο κακά παραδείγματα, έχει να δείξει και καλά παραδείγματα σε αυτή την ιστορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μου πει κάποιος τώρα αυτά είναι αρχαιολογία και ιστορία και τα λοιπά. Πάμε στα σύγχρονα. Στα σύγχρονα η κεντρική ιδέα που μετασχηματίστηκε σε πολιτική να υπάρξει οργανωμένη μεταφορά όχι αρμοδιοτήτων αλλά πολιτικών, δηλαδή να πείτε αυτή τη δημόσια πολιτική θα την οργανώσω εγώ με αυτό το σύστημα το αποκεντρωμένο που συζητάμε, δηλαδή ένα νοσοκομείο, να δώσω ένα παράδειγμα, που θα ανήκει στην περιφέρεια Στερεάς π.χ. έτσι, Θεσσαλίας, ό,τι σχετίζεται με τη λειτουργία αυτού του νοσοκομείου, είτε είναι αναλώσιμα, είτε είναι γιατροί, είτε είναι μισθοί, είτε είναι εφημερίες, είτε είναι οτιδήποτε, αυτά θα λύνονται εκεί, όλα. Αυτό που σας λέω είναι μοντέλο που εφαρμόζεται πολλά χρόνια σε πολλές χώρες της Ευρώπης και σε μικρές. Μην μου πείτε τώρα ότι ξέρετε θέλει πόρους μεγάλους κτλ. Εφαρμόζεται στη Δανία για παράδειγμα. Έτσι λέω ένα παράδειγμα τώρα μιας χώρας μικρής. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, οι προσπάθειες για να γίνουν, έγιναν στο παρελθόν βεβαίως πολύ σημαντικές προσπάθειες. Θυμηθείτε Καποδίστριας. Θυμηθείτε Καλλικράτης με προβλήματα ο Καλλικράτης, εξουσιοδυτικών διατάξεων κτλ. Αλλά παρόλα αυτά μια γενναία προσπάθεια. Έτσι. Από εκεί και μετά, τι ακριβώς κάναμε. Αν θυμάστε καλά, εκείνη την περίφημη ιστορία, που δεν είναι περίφημη, τη λέω εντός των τυχών περίφημη, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, με την έκθεση Κοντιάδη, μια έκθεση εμπειρογνωμόνων που ήταν επικεφαλής ο καθηγητής ο Ξενοφών Κοντιάδης. Αυτή ήταν η τελευταία προσπάθεια που ξέρω εγώ για να επιχειρηθεί μεταφορά συνόλου αρμοδιοτήτων, πόρων, όλα αυτά που λέτε, έτσι, αποφάσεων, δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις, δηλαδή να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να αξιολογεί πολιτική. Αυτό είναι το σύνολο των δράσεων, έτσι, που συγκροτούν μια δημόσια πολιτική. Και μετά βάλτε ποια είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα τελευταία φορά που έγινε με αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων και σταμάτησε πολύ άγρια, χωρίς ποτέ να δοθεί καμία εξήγηση γιατί σταμάτησε, όπου ήταν δύο οι πολιτικές που εξετάζονταν η μεταφορά τους, εξαιρετικά όριμες. Η μία είχε να κάνει με τα θέματα της υγείας και η άλλη είχε να κάνει με τα θέματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν δόθηκε ποτέ καμία ερμηνεία γιατί σταμάτησε αυτή η δουλειά. Υπουργός κ. Θεοδωρικάκος, εξ όσων θυμάμαι. Από εκεί και μετά δεν επιχειρήθηκε άλλη τέτοια μεταφορά αρμοδιοτήτων καθόλου. Ούτε βεβαίως με τον κώδικα. Έτσι, γιατί ο κώδικας
0: θα μπορούσε
1: να είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα να λύσει αυτό το θέμα λέγοντας ότι θα ισχύουν
0: επειδή,
1: αυτά τα κριτήρια, αυτή θα είναι η μεθοδολογία.
0: Επειδή τώρα άρχισαν.
1: Και αυτά τα αποτελέσματα θα ελέγχουμε. Επειδή... Αν αυτού πήρε στη λογική τη μία-μία αρμοδιότητα, μία-μία, έτσι. Μία-μία και λίγο-λίγο και λίγο απ' έξω, να το πω έτσι, και λίγο αποκέντρωση. Και... Δεν γίνεται, κύριε Βούλγαρη, ο λίγο ανέγκυος. Δεν μπορεί να δουλέψει το κράτος έτσι. Εντάξει. Μια χώρα σαν τη δική μας είναι στρατηγικό θέμα αυτό και το αντιλαμβάνομαι. Από ένα υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο που έχουμε, να περάσουμε σε ένα αποκεντρωμένο, τα θέλει βήματα, θέλει κόπο, θέλει χρόνο. Αλλά πότε θα γίνουν αυτά.
0: Πάντως, επειδή πέρασαν τρία χρόνια και τώρα θα αρχίσουν να αποζημιώνονται στον Εύρο, θυμάμαι ότι έκαιγε το δάσος ένα μήνα και όταν,
1: μήνα,
0: κάποια, και όταν κάποια κανάλια πήγαν και έδειξαν πλάνα, τότε είδαμε και αεροπλάνα να πηγαίνουν. Δηλαδή, τι να πω τώρα, ως Έλληνας πολίτης, τι να πω.
1: Αφέθηκε να καεί. Αφέθηκε να καεί. Αυτό ήταν. Ήταν αδύνατη η πρόσβαση στο δάσος. Δεν υπήρχαν... Κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι και συνάντησα κιόλας τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή τις πυροσβεστικές προσπάθησαν να μπουν έρποντα στο δάσος, έτσι, και κατέληξαν στο νοσοκομείο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, πώς να σας το πω έτσι, όχι μόνο δεν λέγονται, προκαλούν άλκος, πόνο, έτσι. Δεν δικαιούμαστε να έχουμε τέτοιο επίπεδο υπηρεσίες. Έτσι. Το δάσος αυτό κάηκε, κόντεψε η φωτιά να φτάσει σε κατοικημένες περιοχές, έτσι, και εν πάση περιπτώσει δεν αποδόθηκε ποτέ καμία ευθύνη σε κανέναν και για κανένα λόγο.
0: Μάλιστα, κύριε Καργαζούλη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά στο στούντιο κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης Παναγιώτης Καρκατσούλης. Βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Δεν είναι λοιπόν, επειδή πολλές φορές το λέμε και από ό,τι πάθαμε και η κλιματική κρίση και το ένα και το άλλο. Βλέπετε λοιπόν, ξέρουν, δεν θέλουν. Δεν θέλουν να προχωρήσουν τα πράγματα. Διότι θέλουν να κρατούν την αρμοδιότητα, θέλουν να κρατάνε τα λεφτά, θέλουν τους αυτοδιοικητικούς διαδρομιστές στα Υπουργεία να παρακαλάνε. Να λοιπόν, δεν είναι πράγματα που δεν έχουν υποθεί. Είναι πράγματα που έχουν υποθεί. Είναι πράγματα που γίνονται σε άλλα κράτη. Δεν λέμε να ανακαλύψουν την Αμερική, να ανακαλύψουν τον τροχό εδώ, στο Μαξίμου. Είναι πράγματα που γίνονται σε άλλα κράτη. Ας τα αντιγράψουν. Γιατί δεν θέλουν όμως? Γιατί είναι όλα αυτά που περιέγραψε ο κύριος Καρκατσούλης. Είναι η εξουσία, είναι τα λεφτά, είναι να μπω και τίποτα άλλα χειρότερα και αρχίσουν με τίποτα μηνύσεις. Αλλά πραγματικά. Ένας λογικός άνθρωπος λέει, ωραία, αφού την έχουμε τη λύση, γιατί δεν την υλοποιούμε? Αφού έχουμε αποφάσεις, γιατί έχουμε και αυτό. Έχουμε μία απόφαση, βγαίνουν στα κανάλια, λένε αποφασίσαμε αυτό ή ο Πρωθυπουργός έδωσε αυτή την εντολή, όμως δεν υλοποιείται η απόφαση. Απλά την ανακοινώνουν στα κανάλια για να βγει ο τίτλος, να υπάρχει επικοινωνία ότι κοιτάξτε εμείς τι κάνουμε. Αυτός ήταν και ο λόγος που βγάλαμε τον κάτοικο του Παλαμά, τον Βάιο Φαλάγκα, και τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκ των Αρκαλοχωρίου Ελπίδα, τον Κώστα Καντάσιο. Ακριβώς εδώ, γι' αυτό, για να φανεί όλη αυτή η αδιαφορία, όλο αυτό το ψέμα. Δεν μπορεί να μιλάς για νιάξιμο ότι ενδιαφέρεσαι για τον πολίτη, για το ένα, για το άλλο και να κάνεις αυτά που κάνεις. Να υπάρχουν οπεκεπέδες και διάφορα άλλα. 415 εκατομμύρια είναι το πρώτο πρόστιμο, το πρώτο πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά τα λεφτά δεν θα μπορούσαν να πάνε σε μια περιοχή. Ο αναβαλλόμενος πόρος των τραπεζών. Χωρίς να έχεις πρόβλημα με τον προϋπολογισμό σου, αφού το αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών δεν τον έχεις προϋπολογίσει. Ώστε, πάρ' το και δώστε. Υποχρέωσε τις τράπεζες να ανοίξουν τα ταμεία. Άτοκα. Γιατί όχι. Και πλήρωσε τα ΣΥΠ. Πού είναι το νιάξιμο? Βλέπετε, υπάρχουν λύσεις. Δεν θέλουν. Ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους. Αυτό είναι όλο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, επαναρχόμαστε.

0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αντιστράτηγος Αναποστρατεία, ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, να συζητήσουμε λίγο το θέμα έτσι, το μεταναστευτικό και την μεγάλη αυτή μετακίνηση χιλιάδων μεταναστών στην Θέουτα της Ισπανίας. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα κύριε Βουλγαρή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε. Πώς βλέπετε όλο αυτό που συμβαίνει στην Θέουτα, κατά τη δική σας εκτίμηση? Ποια είναι η δική σας ανάγνωση?
1: Αυτό που συνέβαινε δηλαδή, αυτό ναι, που συνέβη ναι, ναι, στην αποκορύφωση και αυτό που συμβαίνει
0: ναι,
1: τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κοιτάτε να δείτε, εδώ θεωρώ, χωρίς να έχω καμία συμπαίνθεια είτε με τον Σάντσεφ είτε με οποιονδήποτε άλλο, ότι στην Ελλάδα είδαμε το θέμα τελείως μοιοπικά και μέσα από ένα πολιτικοκομματικό πρίσμα. Mm-hmm. Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Διότι ναι μεν ο Σάντσεφ έχει κάνει κάποια ανοίγματα στο μεταναστευτικό, αλλά δεν μπορούσες να τον κατηγορήσεις για αυτό που λέμε ανοιχτά σύνορα και ούτω καθεξής. Εκεί φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε, όπως σας το είπα, έγραψα πρόσφατα και μία ανάλυση, μία επίθεση υβριδικού πολέμου ή αν θέλετε υβριδικού εξαναγκασμού. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αποσύρθηκαν όλες οι μαροκινές φρουρές, διευκολύνθηκαν, μήπως μας θυμίζει κάτι από τον Εύρο του 2020, διευκολύνθηκαν από τις αρχές του Μαρόκου να μπουν μέσα σε αυτό το θύλακα. Αυτός ο θύλακας βέβαια, ο οποίος δεν είναι μεγάλος, είναι γύρω στα 18-19 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι μαροκινό έδαφος στην Αφρική από τον 15ο αιώνα. Εδώ όμως τι έχουμε? Εδώ κάποια πράγματα, επειδή στις διεθνείς σχέσεις κύριε Βουλγαρή δεν υπάρχουν συμπτώσεις, πρέπει να πούμε τα εξής. Γιατί τώρα, μήπως επειδή ο Σάντσεφ είχε πάει στην Αλγερία, στον στρατηγικό ανταγωνιστή του Μαρόκου στην περιοχή, και ιδιαίτερα στο θέμα της Δυτικής Σαχάρας, που έχει μπει με το έτσι θέλω το Μαρόκο και κατέχει μια χώρα που αυτά τα έχουν καταδικάσει τα ψηφίσματα των ΗΕ. Ναι. Το δεύτερο είναι, μήπως επειδή είχε μπει, να το πω εκλαϊκευμένα μου επιτρέπετε, γιατί μερικές φορές οι εκλαϊκευμένες εκφράσεις αποδίδουν πολύ καλύτερα το νόημα. Είχε μπει στην μύτη τόσο του Τραμπ, καταδίκασε όπως ξέρετε τον πόλεμό του στο Ιράν, δεν παρήχε διευκολύνσεις
0: και την αξιοποίηση των
1: αυτό
0: βάσεων.
1: Ακριβώς, ναι απαγόρευσε τη χρήση, πιο σωστό είναι αυτό που είπατε εσείς, είναι πιο σωστό, διευκολύνσεις κάνουμε εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει, και το κυριότερο είναι ότι στηρίζει μια φιλοπαλαισθηνιακή, που δεν θα την έλεγα φιλοπαλαισθηνιακή, είναι μια κατά την άποψή του πολιτική αρχών στο θέμα του Παλαιστινιακού, έτσι. Mm. Έχει καταδικάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου και μάλιστα ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτός που τα βάζει μαζί μας, αυτό δηλαδή είπε, εν πάση περιπτώσει αυτοί που επιτίθεται θα έχουν την απάντηση. Θέλω να σας πω όμως, και κλείνω εδώ στο πρώτο μέρος, ότι είναι άδικο να κατηγορείται, και το πήραμε πάλι, μιλάω βέβαια σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό που έχει σαφώς πολιτικό χρώμα.
0: Βέβαια.
1: Και δεν είναι επειδή με φιλοξενεί να έχω μια τέτοια, πώς να το πούμε, συντάφτιση. Ναι, ναι, πραγματικά. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι βγήκανε όλη η συντηρητική Ευρώπη και τον κατηγορούσε γιατί δεν φύλαξε τα σύνορα. Να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί δεν κατηγόρησαν? Αυτοί οι 22 από τους 27 που υπέγραψαν ένα χαρτί με το οποίο το ξέρετε αυτό, έτσι. Ναι. Κατηγορεί μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είπαν τίποτα για το Μαρόκο? Καταλάβατε. Και ως επιστέγασμα αυτό που σας είπα είναι ότι ο Τραμπ ξαναεπιβεβαίωσε την κυριαρχία του Μαρόκο είναι μόνο στη Δυτική Σαχάρα. Φανταστείτε ότι μόνο η Αμερική και το Ισραήλ έχουν αναγνωρίσει κυριαρχία του Μαρόκου επάνω. Αυτά ήθελα να σας πω ως πρώτη εισαγωγική παρατήρηση για το μεταναστευτικό. Εκεί. Και κυρίως η Γαλλία δεν έχει υπογράψει. Νομίζω ότι επειδή έχουμε παρόμοιο πρόβλημα, δεν εννοώ τα κύματα που έρχονται, ανά πάσα στιγμή ο Ερντογάν μπορεί να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό, έτσι.
0: Και το έχει κάνει.
1: Δεν θα έπρεπε να σπάσει το μέτωπο των νοτίων χωρών. Αυτό ήθελα. Ίσως τράβηξα πολύ στο εισαγωγικό μέρος, αλλά αυτό είναι, ναι.
0: Η Γαλλία, η Ιταλία όμως η Μελώνη, που τη, επιτρέψτε μου να το πω κι εγώ, την ξεμπρόστιασε ο Σάνσεθ τη Μελώνη, λέγοντας κοιτάξτε από πού μπαίνουν στην Ευρώπη και πόσες χιλιάδες άνθρωποι έχουν περάσει στην Ευρώπη από την Ιταλία. Τι είναι αυτό που λέει, γιατί έδωσε στοιχεία ο Σάνσεθ στη δημοσιότητα.
1: Και καλά έκανε.
0: Άρα αυτό που, ας πούμε, αν το βάλουμε σε ένα τίτλο όλο αυτό που έχουμε συζητήσει ως τώρα που μας έχετε περιγράψει, μπορούμε να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή Μάγκα και Τελαβίβ εκδικούνται το Σάνσεθ, τον πιέζουν, θέλουν να τον αναγκάσουν. Άρα είναι πολιτικό.
1: Ο εξαναγκασμός αυτό ακριβώς είναι, ότι αποβλέπει την αλλαγή της πολιτικής συμπεριφοράς. Αυτό είναι το θέμα. Και όπως τονίζω, μπορεί να μην έχουμε ένα ή δύο επίσημα, προσέξτε, επίσημα στοιχεία για αυτό το οποίο υπονοούμε, αλλά ξαναλέω, οι συμπτώσεις δεν είναι, κύριε Βούλγαρη, δεν είναι συμπτώσεις, μάλλον να το πω. Ή αν θέλετε σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, δεν είναι σύμπτωση. Εκεί είναι ιδιαίτερα στο θέμα του Νετανιάχου, ο οποίος επιτίθεται συχνά πήγαινα στην Ισπανία μετά την πολιτική του Σάντσεθ και αναδεικνύει το θέμα ως αποικιακό κατάλοιπο, το θέμα της και της Θέουτα και της Μελίγια. Επίσης μιλάει για το Μαρόκο ως κρίσιμο πυλώνα της Δυτικής Μεσογείου και μπορούμε να πούμε αναδεικνύει την αντίφαση της, ως αντίφαση δηλαδή της ισπανικής εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή είναι, προσέξτε τώρα, είναι λίγο μπερδεμένα τα θέματα γιατί εκεί είναι κυρίαρχο έδαφος και δεν έχει και μειονότητα. Έχει τους δύο θύλακες στην Αφρική και λέει πως αφού έχεις δύο θύλακες εσύ τι μιλάς για μένα για τον Παλαιστινιακό. Εδώ υπάρχουν όμως ψηφίσματα. Υπάρχει το 241 από το 1967 συνέχεια ψηφίσματα που αναγνωρίζουν και για τη Δυτική Όχθη και για τη Γάζα τι είναι, τι δεν είναι. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι κάτι εύκολο αυτό το οποίο λέει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τελείως, δεν θέλω να το πω απρόκλητη, αλλά θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο πιέζεται για να αλλάξει συμπεριφορά ο Σάντσεθ. Έχουν και τα εσωτερικά τους προβλήματα βέβαια αυτοί, ξέρετε, ναι, με την αντιπολίτευση, όπως και με το Vox, το οποίο είναι, δεν θέλω να πω με κάποιο, μοιάζει εδώ στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια τελείως αντιμεταναστευτική, μια εθνικιστική υφή και θεωρεί το μεγαλείο της Ισπανίας.
0: Όταν όμως υπογράφουν τόσες χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αν έρθει δική μας σειρά, αν πει ο Τραμπ στον Ερντογάν, στείλ τους 100.000 αύριο, τι γίνεται?
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, επειδή είπατε για το μέτωπο
1: ναι,
0: των νοτίων.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται? Δηλαδή αυτό, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμείς θα πρέπει να βάζουμε υπογραφή σε ένα λευκό χαρτί και μετά θα το γράφει από πάνω Τραμπ.
1: Εγώ να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ έρχεται το... Έχουμε μια συμφωνία. Στη συμφωνία που έχουμε στρατηγικές, εγώ θα σας πω ότι είναι και οι Γάλλοι βασικά. Ο καθένας κοιτάζει τα συμφέροντά του. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Οι διεθνείς σχέσεις διέπονται από έναν έντονο κινησμό. Είναι τα συμφέροντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά στη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας που έχουμε με τη Γαλλία υπάρχει πρόβλεψη να συνδιαλέγονται και να αποφασίζουν κοινού ή να παίρνουν κοινέ στάσεις σε βασικά προβλήματα που αφορούν την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Συνδιαλέχθηκε η Ελλάδα με τη Γαλλία. Και γιατί δεν συντάχθηκε σε αυτή την περίπτωση, που στο κάτω-κάτω δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο να διαρριχθεί αυτός ο... ας το πούμε το μέτωπο των νοτίων χωρών που έχουν το σοβαρό πρόβλημα του μεταναστευτικού. Εδώ όμως υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Ξέρετε, θα το είδατε κι εσείς. Αρχίσαν και λέγανε ο Σάντσεθ, ξέρετε, είναι αριστερός, είναι σοσιαλιστής, έχει σχέσεις με την Τουρκία. Προσέξτε, έχει σχέσεις με την Τουρκία, είναι φίλος. Ο Σάντσεθ δεν είναι περισσότερο φιλότουρκος ούτε από την κυρία Μελώνη ούτε από τον κύριο Μέρτς. Ή από τον εκάστοτε Βρετανό Πρωθυπουργό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. ή και το πιο βασικό από την κυρία Φοντε Λάιεν, την κυρία Κάλλας που είναι εντός εισαγωγικών η Υπουργός Εξωτερικών, η επαθή εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Γιατί δεν λέμε τίποτα για αυτούς? Διότι και αυτούς κοιτάζουν αυτά.
0: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Επειδή στέλνει και ένας ακροατής, έστειλε νωρίτερα ένα μήνυμα, επειδή συζητούσαμε για τις φωτιές, για τις αρμοδιότητες και αυτά. Ότι επειδή φέραμε το παράδειγμα της Δανίας, ότι δεν είναι όπως η Ελλάδα και τα λοιπά, και ότι εμείς έχουμε να πληρώσουμε τόσα εξοπλιστικά. Λέω λοιπόν το εξής. Επειδή λέμε για τις σχέσεις που μπορεί να έχει η Ισπανία με την Ιταλία ή κάνουμε δουλειές και business με τον Ερντογάν και όλα αυτά. Εμείς ως κυβέρνηση ανοίξαμε ένα φάκελο ελληνοτουρκικά. Εξηγήσαμε στα διεθνή φόρα ή στους Ισπανούς, τους αναγκάσαμε να πάρουν θέση που δίνουν οπλισμό και Eurofighter και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εξηγήσαμε ποτέ ότι η Τουρκία είναι το αγκάθι που δεν αφήνει τους λαούς της περιοχής να ζήσουν αρμονικά? Βάλαμε ποτέ κουρδικό ζήτημα? Και να αναγκάσουμε τους Ευρωπαίους δίθεν φίλους, γιατί και οι Βρετανοί, να μην πω τη ρόλο τους με την Κύπρο, αλλά τώρα τελευταία δεν έχουν υπογράψει και συμφωνία με την Τουρκία οι Βρετανοί?
1: Ξέρετε πόσο με τσιγκλίσατε τώρα? Και την αποδέχομαι την πρόκληση και θα σας απαντήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα έχει υπογράψει μια πολιτική διακήρυξη, δεν είναι συμφωνία με την έγκαιρη της νομικής δέσμευσης, αλλά με πολιτική διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας με την Τουρκία, έτσι. Ναι. Χωρίς να πάρει όμως να πάρει ανταλλάγματα για αυτό το ξέπλυμα που της έκανε. Ναι. Πώς θα πάει να πει τώρα αυτό, παρόλα αυτά, επειδή αναφέρεται τη Δανία. Η Δανία, η κυρία Φρεντέριξεν, η οποία είναι, ξέρετε, οι κυβερνήσεις σε αυτές τις χώρες είναι ευρείες και είναι ευρείας συνένεσης και κυβερνήσεις συνασπισμού. Είναι η κυρία Φρεντέριξεν, είναι από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Δανίας. Δεν δίστασε να πει το εξής όταν ο Τραμπ απειλούσε να ενεργήσει στρατιωτικά στη Γροιλανδία. Είπε, είναι σε σχέση με αυτό που είπατε και εσείς, εάν η Αμερική κάνει κάτι τέτοιο, έχει τελειώσει το ΝΑΤΟ. Εσείς έχετε ακούσει από κανένα Έλληνα πρωθυπουργό και ιδιαίτερα από τον Νιν, επί 7 χρόνια που έχει ανεβεί τη μεγαλύτερη πίστα η εξαναγκαστική πολιτική της Τουρκίας, να πει κάτι τέτοιο?
0: Όχι βέβαια.
1: Έχει δημιουργηθεί ανάσχεση, μιλήσατε για το κουρδικό. Να σας πω κάτι. Μιλάει κανείς ότι έχει 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατέχει μέσα στη Συρία, σε περιοχές που μαζικά ζουν οι Κούρδοι? Τίποτα.
0: Μα δεν τους έχει γιατρούς. Δεν έχουν γιατρούς οι Κούρδοι. Δεν έχουν σχολεία. Αφήνουν τα παιδιά αμόρφωτα. Τα έχει αναδείξει αυτά η Ελλάδα? Ή κάνουν τζις μην πειράξουμε τον Ερντογάν? Και να αναγκάσουμε και τους Ευρωπαίους που δίνουν οπλισμό στον Ερντογάν. Γιατί όταν ακούω εξοπλιστικά και F-35 και... Ναι, ωραία, ναι, να αλλάξουμε τις υπόλοιπες. Να πουλάει και η Αμερική, να πουλάνε και οι Ευρωπαίοι, και τι ωραία που είμαστε στην περιοχή.
1: Εδώ πάλι με πήγατε εκεί. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Ήδη η Ελλάδα, από ό,τι δείχνει στις πολιτικές της, δεν θέλει να κάνει κάτι ή να λέει κάτι που να δυσαρεστεί την Άγκυρα, όποιοι και αν είναι αυτοί, και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο Ερντογάν. Αυτό λέγεται με άλλους όρους φιλανδοποίηση. Mm. Δηλαδή όπως η Φιλανδία κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, και αφού μερικά είχε νικήσει αλλά της έδωσε εντάφη την Σοβιετική Ένωση τότε στο μεγάλο χειμερινό πόλεμο, ακολούθησε μέχρι και που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολιτική εκτός το ότι μη στρατηγικής ευθυγράμμισης, επειδή το λέμε εμείς ουδετερότητα, αλλά κυρίως να μην κάνει ή να μην λέει οτιδήποτε που δυσαρεστεί τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι. Και είναι ένας όρος υποτιμητικός. Οι Φιλανδοί οι ίδιοι, επειδή συζητάμε, δεν θέλουν να τον ακούνε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Αυτό που είπατε.
0: Κύριε Λουκόπουλο, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα την ξανακάνουμε την κουβέντα και κυρίως για τα ελληνοτουρκικά την επόμενη φορά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με
0: εγώ σας ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ήταν ο αντιστράτηγος αναποστρατεία Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Έχουμε 2 λεπτά. Λάζαρε. Και πάμε και μουσικά, αν έχουμε λίγο χρόνο στο δελτίο ειδήσεων. Επειδή πολλοί ντόρος γίνεται τις τελευταίες ημέρες και έχω ακούσει διάφορα, έτσι να τοποθετηθώ θα ήθελα σε εκείνο το δημοσίευμα της Εστίας, το πρώτο σέλιδο περιμυστικής συνάντησης Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου Χριστοδουλάκη. Με τίτλο είχε η εφημερίδα Δείπνο Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου για συγκυβέρνηση παραγραφής. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι συναντήθηκαν οι τρεις εκεί με επιχειρηματίες και τα λοιπά και πώς θα παραγωνίσουν τον Ανδρουλάκη να πάνε σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει και παραγραφή, γιατί είναι το σκάνδαλο Μητσοτάκη, το σκάνδαλο το δικό του, το σκάνδαλο των υποκλόπων. Και εκεί φοβάται. Λοιπόν, να πω και γράφει, το διέψευσαν βέβαια αυτοί που αναφέρονται, Διαμαντοπούλου, Χρυστοδουλάκης και Γεραπετρίτης, έχει πάρει θέση και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά να πω κάτι. Επειδή προσωπικά τον Μανώλη Κοτάκη τον γνωρίζω από τη δεκαετία του 90, καλύπταμε κάποτε μαζί συνάδελφοι το Υπουργείο Προεδρίας, τότε το παλιό που έγινε ΠΕΣΔΑ μετά κτλ. Μετά περάσαμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, άλλο ρεπορτάζ ο ένας, άλλο ο άλλος. Δεν έχει κρύψει ποτέ ότι ανήκει στην κεντροδεξιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι έγκυρος το ρεπορτάζ του. Εγώ δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια να έχει γράψει κάποιο ρεπορτάζ και να μην έχει στοιχεία. Τώρα περιμένουμε να δούμε την απάντηση της εφημερίδας. Απλώς επειδή γνωρίζω τον άνθρωπο, δεν είμαστε πολιτικά στο ίδιο σημείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός ρεπόρτερ και ότι θα έγραφε κάτι ή που θα ρίσκαρε να διασύρει την εφημερίδα ως διευθυντής της εστίας. Περιμένω λοιπόν την, όταν αποφασίσει, μάλλον την Κυριακή από ό,τι είπαν, από ό,τι έγινε μια ανακοίνωση από την εφημερίδα ότι λόγω του πένθους που υπάρχει για τους πυροσβέστες και όλα αυτά που γίνονται θα απαντήσει τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, ο Μανώλης Κοτάκης δεν είναι δημοσιογράφος που γράφει από την κοιλιά του. Γράφει με στοιχεία. Απλά το λέω επειδή γνωρίζω τον άνθρωπο και δεν τον έχω πάρει και ένα τηλέφωνο για να είμαι ειλικρινής. Να του πω να βγει στην εκπομπή ή να αυτό. Θα το κάνω όμως, θα το τηλεφωνήσω να μάθουμε τι ρεπορτάζ είναι αυτό, αν κρίνει μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, αν κρίνει ότι θέλει να μας ενημερώσει, να δώσει το ρεπορτάζ του και εδώ για κρυφές συναντήσεις που θέλουν να βρουν τον τρόπο που θα γίνει στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με παραγραφή αδικημάτων. Αν θέλει να μας δώσει στο ρεπορτάζ του. Ως τότε θα περιμένουμε. Φτάσαμε στο τέλος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Μαριτίνα Σπύρου. Αμέσως μετά ο Αντώνης Ριγόπουλος, 12 με 2. Από το Λάζαρο Καραγιάννη, βάζεις ένα φοβερό τραγούδι. Από το Λάζαρο Καραγιάννη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα και τον Γιώργο Βουλγαρή. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Καταστροφική πορεία συνεχίζουν οι πυρκαγιές, καθώς για πέμπτη ημέρα παραμένει δραματική η κατάσταση στο μεγάλο μέτωπο που μένεται σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Στη Δυτική Αττική, οι δυνάμεις κατάσβεσης συνεχίζουν τη μάχη σε τρία βασικά σημεία, με τη μεγαλύτερη προσπάθεια να επικεντρώνεται στην περιοχή από την Ψάθα έως τη Λούμπα, όπου παραμένουν οι αναζωπηρώσεις. Η μεγαλύτερη ανησυχία των πυροσβεστικών δυνάμεων εντοπίζεται στις επόμενες ώρες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η μειωμένη υγρασία δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση νέων αναζωπηρώσεων. Στη βορειοανατολική πλευρά της πυρκαγιάς, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος, καταγράφονται κυρίως μικρές διάσπαρτες εστίες στα λεγόμενα καντιλάκια, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 526 πυροσβέστες με 29 πεζοπόρα τμήματα και 141 οχήματα. Παράλληλα, συνεχίζουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα με 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Την ίδια ώρα, ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή από τις μεγάλες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Σύμφωνα με επικυρωποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί από το 2018 έως το 2026. Παράλληλα, πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας, ο οποίος είναι και δήμαρχος, και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, μεταξύ άλλων για εμπρησμό σε δασική έκταση. Στο μεταξύ, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, με θύματα έναν δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Παράλληλα, συνελήφθη αδελφός αντιδημάρχου της περιοχής, καθώς φέρεται να παραβίασε το αστυνομικό μπλόκο στο σημείο του δυστυχήματος και να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμια ελικοπτέρου. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Νέα ερωτήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών προκαλούν τα στοιχεία της WWF Ελλάς. Σύμφωνα με το συντονιστή δράσεων δασικών πυρκαγιών, περίπου το 55% των καμένων εκτάσεων του 2025 προήλθε από φωτιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται, όπως ανέφερε, 20 έως 25 χρόνια πίσω στον τομέα της πρόληψης. Την ίδια ώρα, έργα πρόληψης παραμένουν πίσω. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Για το έργο είχαν προβλεφθεί 100

0: Σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε άρθρο γνώμη στο Πολιτικό. Με φόντο τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά αλλά και την κρίση στη Θέουτα, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει στο προσκήνιο το μεταναστευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς την ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα για τη διαχείριση των ροών. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, ασκεί σφοδρή κριτική στην πρωτοβουλία των 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην παρέμβαση Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Όπως τονίζει, η κίνηση αυτή αφορά την προσπάθεια να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική. Ενώ επιτίθεται στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός με την παρέμβασή του στο Πολίτικο επιχειρεί να μετατοπίσει την ευρωπαϊκή πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ρένα Δούρου σημειώνει ότι το διακύβευμα υπερβαίνει την Ισπανία, ενώ τονίζει πως είναι ευθύνη των αριστερών, των προοδευτικών κομμάτων και συνολικά των δημοκρατικών δυνάμεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη να αντισταθούν στην κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ατζέντας ως ευρωπαϊκής πολιτικής. Πλήγμα δέχθηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο μηχανοστάσιο και γενικό blackout. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το περιστατικό αγνοείται ένας ναυτικός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του χτυπήματος. Στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται σήμερα η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Διεθνής επικαιρότητα. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία, οι τρεις χώρες που διαμεσολαβούν στις συνομιλίες για εκεχηρία στη Γάζα, καταδίκασαν τις νέες Ισραηλινές επιδρομές, οι οποίες σύμφωνα με αναφορές προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 20 ανθρώπων. Σε κοινή τους δήλωση καταγγέλουν συνεχιζόμενες παραβιάσεις με επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις και απώλειες μεταξύ των αμάχων ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Champions League, καθώς απόψε στις 9 αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νάιμέγγεν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό της διοργάνωσης, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα του ανοίξει το δρόμο προς την πρόκριση των play-off, όπου θα περιμένει μία εκ των Union Saint-Siluaz ή Blodo Glimt.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζονται και σήμερα τα μελτέμια, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ στα βορειοδυτικά είναι πιθανές τοπικές βροχές. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Αντώνη Ριγόπουλο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Είναι και σήμερα, είμαστε εδώ 12 η ώρα, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Στη 4 Αυγούστου σήμερα, παρόλα αυτά, παρόλο τον Αύγουστο, όπως έχουμε πει, οι ειδήσεις τρέχουν και οι εξέλιξεις τρέχουν και δυστυχώς δεν είναι και πάρα πολύ καλές.

Σήμερα είναι, φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση, αλλά με τις φωτιές τουλάχιστον, αλλά αρχίζει και φαίνεται και το μέγεθος καταστροφής που έχει συντελεστεί τις τελευταίες μέρες σε όλη την περιοχή της Αττικής, της Βιωτίας, όλα όσα έχουν συμβεί. Η παρέα μας σήμερα είμαστε με την δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία ο Χάρης Δάλλας, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, ο Αντώνης Ριγόπουλος είμαι εγώ και είναι η Ίντριγκα στο κόκκινο, η εκπομπή που ακούτε. Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Πάμε για τραγούδι από το Λάζαρο και συνεχίζουμε.

Επιστρέφουμε λοιπόν. Αυτό που δεν σας είπα και σας τα είπα και λίγο μπερδεμένα. Εντάξει, Αύγουστος είναι, σας είπα. Είναι δύσκολες ημέρες. Είναι δύσκολες για όλους. Στον ήχο λοιπόν είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης και στην επικοινωνία δεν είναι ο Χάρης ο Δάλλας, είναι ο Λευτέρης ο Δάλλας. Οπότε να τα ξεκαθαρίζουμε, να ξέρουμε ποιες είναι οι παρέες μας. Περιμένουμε, όπως είπαμε, τα μηνύματα και τις καλημέρες σας. Τις χρειαζόμαστε. Και για να έχουμε και μια εικόνα και για μια συζήτηση για όλα όσα συζητάμε και όσα αναφέρουμε εδώ στην εκπομπή στις Σύντριγγες. Βλέπω ότι υπάρχει έτσι ακόμα από χθες. Κάναμε μια. Δεν περίμενα εγώ η συζήτηση για την κοπέλα αυτή, την συνάδελφό μας, τη Μαρία Τσιαμπάνου, που για κάποιο λόγο έχει γίνει το βασικό θέμα των πυρκαγιών σήμερα. Είναι το αν για 3 δευτερόλεπτα έσπασε λίγο η εικόνα του δημοσιογράφου και γέλασε λίγο πάνω στον αέρα την ώρα που, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, γιατί ο αέρας είναι πάρα πολύ δύσκολος, ειδικά στην τηλεόραση, εκεί που η έκθεση είναι πάρα πολύ μεγάλη για τον δημοσιογράφο και πρέπει να σκέφτεται ταυτόχρονα και την αξιοπιστία της είδησης, πρέπει να σκέφτεται την εικόνα να βγαίνει σωστά, να μην μπει κάτι λάθος, αφού αφορά πολύ κρίσιμα ζητήματα. Δεν μπορεί να πει ότι έχει πιάσει φωτιά κάπου και να μην έχει πιάσει. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλει τον κόσμο σε αγωνίες που δεν χρειάζονται περισσότερο. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει το κεντρικό θέμα αυτό το γέλιο που τελικά φαίνεται ότι δεν ήταν και σίγουρα δεν ήταν σε βάρος της κατάστασης. Ήταν κάτι που είδε μπροστά της, κάποια κοπέλα εκεί μπροστά της έπεσε με έναν λίγο άτσαλο τρόπο και λίγο έσπασε η εικόνα. Αυτό έχει προκαλέσει για κάποιο λόγο την οργή του κοινού. Οργή κανονική. Είναι πολύ θετικό ότι έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη στήριξη από όλο το δημοσιογραφικό κόσμο. Είδα ότι υπάρχει και μια ανακοίνωση από τους πυροσβέστες, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, που οι άνθρωποι λένε ότι την κοπέλα την ξέρουμε, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, σε πολύ δύσκολες συνθήκες και δεν υπάρχει κανένα θέμα ότι γέλαγε την ώρα που εμείς κάναμε τη δουλειά μας κτλ. Νομίζω πως θα πρέπει να περιμένουμε. Δεν ξέρω αν δεν είναι ρεπορτάζ αυτό. Νομίζω όμως θα πρέπει να περιμένουμε και μια αντίδραση από την ΕΣΥΑ να υποστηρίξει τη συνάδελφό μας. Γιατί αυτή η ανθρωποφαγία είναι. Δεν ξέρω τι δείχνει. Δείχνει ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο είναι κακομαθημένο. Δείχνει ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο, επειδή δεν μπορεί να βγάλει τα νεύρα του σε αυτός που πραγματικά δεν λειτουργούν ως δημοσιογράφοι αλλά περισσότερο ως δημοσιοσχετίστες, τελικά βγάζει τα νεύρα του σε ένα κορίτσι που με έναν αντικειμενικά χαμηλό μισθό προσπαθεί να κάνει μια δουλειά επικίνδυνη ακόμα και για τη σωματική της ακαιρεότητα. Είναι πολλά που μπορούμε να σκεφτούμε και να συζητήσουμε πάνω σε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ελπίζω να επιστρέψει στη δουλειά πολύ σύντομα, να τα αφήσει όλο αυτό πίσω της, να μην δημιουργηθεί ούτε περισσότερο άγχος από αυτό που σίγουρα έχει λόγω της δουλειάς, ούτε ενοχές, ούτε τίποτα. Είναι απολύτως λογικό αυτό που συμβαίνει. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι τώρα, όλοι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι που βλέπετε και οι τεχνικοί που πηγαίνουν, είναι αυτοί που πηγαίνουν στα μέρη από τα οποία φεύγουμε όλοι οι υπόλοιποι για να μην κινδυνεύσουμε. Εκείνοι πάνε προς τον κίνδυνο. Οπότε αυτό και μόνο νομίζω αξίζει και τον σεβασμό μας και την ανοχή μας, τέλος πάντων, στο ότι μπορεί κάποια στιγμή όντως να ξεφύγεις. Να μην ξεχνάμε ότι και πριν από μερικά χρόνια μια άλλη συνάδελφος έσπασε από άλλη πλευρά. Έγινε κάτι, μια συγκινητική κατάσταση πάλι σε φωτιές. Έσπασε, δάκρυσε και αυτό αποθεώθηκε. Και καλώς αποθεώθηκε, γιατί φάνηκε και ότι δεν είμαστε μηχανές. Ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν ανθρώπινες αντιδράσεις. Οι ανθρώπινες αντιδράσεις δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι πάντα ένα κλάμα. Μπορεί να είναι και γέλιο, μπορεί να είναι και μια στιγμή λίγο πιο χαλαρή. Γίνονται και πράγματα αστεία, ακόμα και στις πιο τραγικές στιγμές και στις πιο δύσκολες στιγμές. Το ξέρουμε όλοι, το έχουμε ζήσει όλοι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πάντως είπαμε και χθες για τον χαμό του Λάκη Χαλκιά, του μεγάλου ερμηνευτή. Είχαμε και άλλη μια απώλεια σημαντική για το πολιτικό κόσμο, για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ιστορικούς στελέχους. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια στους οικείους του, σε όποια ηλικία και αν φύγει κανείς, είναι μια απώλεια για τους ανθρώπους του και οφείλουμε να το σεβόμαστε. Αλλά όταν είναι πολιτικός, προφανώς ανοίγουν και έτσι περισσότερες συζητήσεις. Θυμόμαστε και τι έχει την πορεία του, την πολιτική. Ο Βαρβιτσιώτης κληρονόμησε ένα όνομα αρκετά βαρύ και κληροδότησε επίσης το ίδιο όνομα με βάρος. Ένα όνομα το οποίο κάποιοι μετά δυσκολεύτηκαν ακόμα και να το σηκώσουν. Ο ίδιος ήταν γόνος πολιτικής οικογένειας. Τα λέω γιατί έχουν ένα ενδιαφέρον πέρα από το τι ήταν ο ίδιος ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Εκπρόσωποι της ήταν στη Βουλή από την αρχή του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, ο πρόγονός του, ο Πέτρος Βαρβιτσιώτης, από την οικογένεια Μπαρμπιτσιώτη, από την Μπαρμπίτσα της Λακωνίας, συμμετείχε στην ελληνική επανάσταση εκείνη η οικογένεια. Ο Πέτρος Βαρβιτσιώτης εξελέγει βουλευτής στις πρώτες εκλογές του ελληνικού κράτους το 1844. Το 1844. 100 χρόνια μετά,
Ο πατέρας του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, έγινε και βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος το 1946. Οπότε είμαι μια οικογένεια η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη πορεία. Ανοίγει και μια συζήτηση για το τι είναι ακριβώς η δημοκρατία όταν υπάρχουν οικογένειες οι οποίες επιβιώνουν στην πολιτική ζωή σχεδόν με όρους εξαίματος συνέχειας στην ουσία. Λίγο θυμίζει πιο πολύ και άλλα καθεστώτα αυτό. Ο ίδιος ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε 2 Αυγούστου του 1933, πέθανε επίσης 2 Αυγούστου, είναι πολύ ανήμερα δηλαδή των γενεθλίων του έφυγε, είναι πολύ λίγες αυτές τις περιπτώσεις. Έψαξα και είδα ότι βρήκα τουλάχιστον εγώ μόνο τον Βασίλη Τσιτσάνη να έχει γεννηθεί και να έχει φύγει την ίδια μέρα. Και ο ίδιος προφανώς ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, γνήσιο παιδί της παράταξής του και από ό,τι λένε όσοι κάνουν το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας και της ευρύτερης παράταξης, αρκετά αντιμητσοτακικός από τα χρόνια του 90. Λέω όμως να αφήσουμε τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, γίνεται και η κηδεία του σήμερα, μπορεί ο καθένας να κρίνει την πορεία του πολιτικά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, και να πάμε στους σύγχρονους. Γιατί διάβαζα έτσι τις πολύ συγκινησιακά φορτισμένες αναρτήσεις των συναγωνιστών του και έπεσα πάνω σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση από τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Και λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην ανάρτησή του: «Υπηρέτησε», λέει ο Βαρβιτσιώτης, «για πολλές δεκαετίες την παράταξή μας ως βουλευτής, υπουργός και ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρός της με αξιοπρέπεια, ήθος και συνέπεια». Αυτό το «μας», λοιπόν, του Θεοδωρικάκου και η συνέπεια, εμένα μου έκατσαν λίγο στο λαιμό. Γιατί για πολλούς η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξή τους, αλλά για το Θεοδωρικάκο αυτό το «μας» μπορεί να, να το βάλει κυριολεκτικά σε όλες τις παρατάξεις της χώρας. Είναι τόσο συνεπής ο κύριος Θεοδωρικάκος. Πάμε λίγο ιστορικά, λοιπόν. Εξελέγει γραμματέας της ΚΝΕ το 1990 ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έμεινε ένα χρόνο. Μέσα σε αυτό το χρόνο προσπάθησε να τη μετατρέψει και από ιστορική παράταξη της αριστεράς να τη μετατρέψει σε διοργανωτή συνευλιών των Σκόρπιονς το 1991. Φεύγει στην δεύτερη διάσπαση της ΚΝΕ. Πηγαίνει με τους ανανεωτικούς τότε και γίνεται εντάσσεται στον συνασπισμό. 2 χρόνια αργότερα, από το 1991, το 1993 δηλαδή, περνάει στο Πασόκ μαζί με την ομάδα του Μίμη Ανδρουλάκη και λειτουργεί και ο σύνδεσμος για να κάνουν μεταγραφές στα στελέχη του συνασπισμού στο Πασόκ. Και τότε αυτή ήταν η διαδρομή, ήταν πιο της μόδας στο Πασόκ το 1991 από ότι ο συνασπισμός. Ιδιωτεύει στη συνέχεια ο ίδιος, πηγαίνει στην δημοσκοπική GPO, τον θυμάστε πιθανώς από τις αναλύσεις του, και στη συνέχεια το 2016 αναλαμβάνει συντονιστή στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια υπουργός εσωτερικών, και την ιστορία την ξέρετε. Οπότε όταν μιλάνε για συνέπεια και την παράταξή μας, καλό είναι να έχουν την ακεραιότητα τουλάχιστον να παραμένουν σε μια παράταξη. Εγώ δεν λέω σε ένα κόμμα. Σε μια παράταξη ευρύτερη, γιατί άμα είσαι πολιτικός τουρίστας, εντάξει, okay, ας μείνεις στα συλληπιτήρια. Καλό είναι τα συλληπιτήρια να τα λες. Αλλά όταν έχεις πάει παντού και δεν έχεις αφήσει όρθια παράταξη για παράταξη, ποια είναι η μας, τέλος πάντων, ποια είναι η παράταξή μας επιτέλους, να μας εξηγήσει.

Και ένα από τα άλλα θέματα που είδα και μου έκαναν έτσι εντύπωση σήμερα είναι ότι βλέπω ότι η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, σήμερα με έχει πιάσει το Νεοδημοκρατικό μου, δεν πειράζει, έτσι να μπούμε λίγο και σε άλλα μονοπάτια και σε άλλα γήπεδα. Βλέπω ότι δέχεται πειρά από το εσωτερικό του κόμματος, είναι η κυρία Μιχαηλίδου, για μια κατά τα άλλα αυτονόητη δήλωσή της ότι υπάρχουν διαφορετικού τύπου οικογένειες και ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος δεν είναι δύο γονείς με τρία παιδιά. Η πρώτη επίθεση έγινε από τον Αντώνη Σαμαρά. Παρένθεση βάζω εδώ, να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο Σαμαράς, απλά και μόνο επειδή έχει κόντρα με τον Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή και μπορεί κάποιοι να μην θέλουν τον Μητσοτάκη, οπότε να βρίσκουν θετικό και ελπιδοφόρο οποιονδήποτε πάει απέναντί του. Ο Σαμαράς είναι ο Αντώνης Σαμαράς, τον ξέρουμε, έτσι, τον θυμόμαστε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί μια βαθιά δεξιά. Μπορεί να την εκπροσωπεί με πολύ έτσι, με καλά λόγια, με καλά ελληνικά, να βγάζει και έτσι μια αξιοπιστία σαν πρόσωπο. Αλλά πολιτικά είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέει ο κύριος Σαμάρας. Η δεύτερη επίθεση τώρα που δέχεται η κυρία Μιχαηλίδου είναι από τον Μακάριο τον Λαζαρίδη, τον θυμάστε, τον Άριστο. Αυτόν με τα πτυχία που δεν τα βρίσκαμε και ψάχναμε και πηγαίνανε από εδώ και από εκεί και ψάχνανε ποιο μαγαζάκι τελικά του είχε δώσει το μεγάλο πτυχίο με τον βαρύγδουπο αγγλικό τίτλο. Σήμερα έγραψε ένα άρθρο εναντίον της κυρίας Μιχαηλίδου στο Μανιφέστο και σε ανάρτησή του θυμίζει κιόλας ότι έχει ζητήσει ραντεβού από τον Μάιο, λέει, και η κυρία Μιχαηλίδου δεν έχει δεχτεί να τον δει. Και αναρωτιέται ο κύριος Λαζαρίδης γιατί, και γι' αυτό της έγραψε και το άρθρο με ένα κατεβατό που της χώνει εκεί πέρα για την ελληνική οικογένεια, για το μέλλον της ελληνικής οικογένειας που δεν μπορεί να το κάνει inclusive και δεν μπορεί να το κάνει woke και δεν μπορεί να το κάνει τίποτα. Δεν ξέρω τι περίεργο πάντως είπε η Μιχαηλίδου. Μπορεί να διαφωνούμε σε πάρα πολλά. Εγώ πραγματικά διαφωνώ σε πάρα πολλά από την πολιτική δηλαδή συνολικά της κυβέρνησης και της Δόμνας Μιχαηλίδου. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμένα η μόνη μου διαφωνία θα ήταν ότι οι τυπικές οικογένειες πάντα υπήρχαν πολύ διαφορετικού τύπου οικογένειες. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι στο παρελθόν και μέχρι σήμερα, που υπάρχει λίγο μεγαλύτερη ορατότητα, παλιότερα κάπως κρύβονταν στο περιθώριο οι πιο διαφορετικές οικογένειες, οι πιο ιδιαίτερες οικογένειες, αυτές που δεν ανταποκρίνονταν στο στερεότυπο του μπαμπά, της μαμάς και των παιδιών. Κρύβονταν στο περιθώριο, κρύβονταν σε ψέματα πολλές φορές. Τώρα αυτό που αλλάζει είναι η ορατότητα. Δηλαδή, και με φυσικά κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά των ζευγαριών, όπως να κάνουν λιγότερα παιδιά ή να μην κάνουν καθόλου παιδιά, αυτό υπάρχει προφανώς και είναι πιο έντονο στις μέρες μας. Αλλά εκτός από αυτό, υπήρχαν και ζευγάρια ομοφυλόφιλων, υπήρχαν ζευγάρια πολύ διαφορετικά στο πώς λειτουργούσαν μεταξύ τους και το πώς φαινόταν προς τα έξω. Οπότε δεν χρειάζεται να σοκάρονται όλοι μόνο και μόνο επειδή βλέπουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα εκεί ήταν. Και όποιος ήθελε μπορούσε να τη δει. Από εκεί και πέρα, αν κάτι ενοχλεί τον κύριο Λαζαρίδη, αυτό ίσως και να είναι μια ένδειξη ότι κάτι κάνεις καλά. Τώρα εσείς έχετε νεύρα. Έχετε νεύρα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Λέτε, σιγά μην κλάψουμε, λέει ο Νίκος, σιγά μην κλάψουμε για τον Βαρβιτσιώτη. Εντάξει, δεν θα κλάψουμε για τον Βαρβιτσιώτη, παιδιά. Δεν χρειάζεται να κλαίμε για όλους. Δεν είναι υποχρεωτικό να κλαίμε όλοι για όλους. Δεν θα κλάψουμε. Όπως δεν θα κλάψουν και άλλοι για ανθρώπους με τους οποίους εμείς μπορεί να συγκινούμαστε άμα φεύγουν. Απλά σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία, μια καλή αφορμή να δούμε και το θέμα της οικογενειοκρατίας στην Ελλάδα λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο αναλυτικά. Και δεν είναι προφανώς η μόνη οικογένεια που είναι μια βαθιά πολιτική οικογένεια, υπάρχουν πάρα πολλές. Έχουμε και πρωθυπουργική οικογένεια, άλλωστε, η οποία είναι κατά παράδοση. Πρέπει να γίνεσαι πρωθυπουργός, αλλιώς κάτι δεν έχει πάει καλά, προφανώς, στη συνέχεια και στην αλληλουχία. Είναι οικογένειες οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και την αναπαράγουν αυτή την δύναμη και την εξουσία. Όμως σε αυτό πια, επειδή έχει οριμάσει με έναν τρόπο η δημοκρατία, δεν λέω ότι έχει φτάσει κάποιο φοβερό επίπεδο, ούτε ότι δεν έχει προβλήματα, αλλά κάθε 4 χρόνια ψηφίζουμε. Οπότε και αυτοί που ψηφίζουν έχουν πια και ένα πιο μεγάλο μερίδιο ευθύνης όταν υποστηρίζουν την ύπαρξη τέτοιων οικογενειών, την επιβίωση τέτοιων οικογενειών, όχι λόγω της της αριστείας, ας πούμε, ή λόγω των ικανοτήτων ενός μέλους της, που αυτό θα ήταν πάρα πολύ λογικό, αλλά και λόγω του ονόματος. Αυτό συμβαίνει, το βλέπουμε και θα πρέπει κάποια στιγμή έτσι να το αναδεικνύουμε.
Καλημέρα και στην Περσεφόνη που αναρωτιέται ο Τάκης την ΚΝΕ. Βεβαίως, ο Τάκης την ΚΝΕ και μάλιστα γραμματέας της ΚΝΕ υπήρξε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Είναι φοβερό το πώς μπορεί κάποιος να κάνει rebranding πριν να γίνει της μόδας. Αλλά ναι, ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει κάνει rebranding before it was cool. Καλημέρα και στην Ευαγγελία. Το ίδιο πράγμα σχολιάζει την οικογενειοκρατία και ότι προφανώς δεν είναι μόνο η οικογένεια Βαρβιτσιώτη, είναι και το Μητσοτάκη. Και άμα κάτσουμε και τα βάλουμε κάτω, θα έχει ενδιαφέρον να το κάνουμε κάποια στιγμή. Μπορώ να το δοκιμάσω, να μετρήσουμε ποιες είναι οι οικογένειες που έτσι αυτοεπιβάλλονται στην δημοκρατία και την σιγουρεύουν, την εξασφαλίζουν μάλλον.

Καλημέρα λοιπόν και στην Κατερίνα, καλημέρα και στον Γρηγόρη. Εντάξει, βλέπω ότι υπάρχει μια συζήτηση και αναφέρεται και όλα η Κατερίνα αναφέρει και το γεγονός ότι θα πρέπει να ζητήσει και η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση να λογοδοτήσει. Νομίζω πως υπάρχει μια πιο πολεμική διάθεση από τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει και αυτή η λογική του ας περιμένουμε, όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, ούτε από το ΠΑΣΟΚ τόσο πολύ. Χθες το ΠΑΣΟΚ είχε κάποιες ανακοινώσεις πολύ αιχμηρές και πολύ έτσι. Έντονες στον τρόπο με τον οποίο απευθυνόταν στην κυβέρνηση. Αλλά υπάρχουν και κόμματα τα οποία έχουν αυτή την τάση του να τελειώσει η κρίση και να το συζητήσουμε μετά. Επειδή όμως αυτή η κρίση δεν είναι πρωτόγνωρη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν τακτικό. Μάλλον όχι σχεδόν, είναι τακτικό. Είναι κάθε καλοκαίρι, από τον Ιούλιο μέχρι και το τέλος του Αυγούστου, θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Οπότε επειδή. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε δηλαδή να δούμε πού θα καταλήξει. Ξέρουμε πού θα καταλήξει. Θα καταλήξει τη θάλασσα η φωτιά και θα σβήσει εκεί. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Οπότε, επειδή ξέρουμε προς τα πού πάει το πράγμα, καλό είναι να ξεκινάμε μαζί με τη φωτιά και την κριτική μας και την πολεμική μας απέναντι σε πολιτικές οι οποίες βάζουν σε πιο μεγάλο κίνδυνο την ευζοία, νομίζω, και το περιβάλλον και τα σπίτια και τις περιουσίες του κόσμου. Θα πάμε λοιπόν με τραγούδι μέχρι το και μισή και θα συνεχίσουμε μετά και με τις συνδέσεις μας και με τα υπόλοιπα θέματα μας.

0: το κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, έχουμε και τις καλημέρες από τον Χρήστο, ο οποίος μας λέει ότι στο κόκκινο μερικές φορές γινόμαστε και σοφότεροι. Δεν ξέρω, απλά νομίζω πως είναι ωραίο μερικές φορές από κάποιες αφορμές να παίρνουμε την ευκαιρία και να πηγαίνουμε και λίγο τη συζήτηση ένα βήμα παρακάτω, να κοιτάμε και λίγο την ιστορία, να θυμόμαστε και λίγο για τον καθένα τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει, και αν τέλος πάντων είναι συνεπής στην πορεία του, είναι και ο ρόλος μας αυτός, να κοιτάμε και λίγο τι γίνεται πέρα από τον τίτλο, πέρα από την μία ανάρτηση του καθενός που μπορεί να φαίνεται λογική και συνηθισμένη. Καλημέρα και στον Μάριο. Κόσμος εναντίον δημοσιογράφου, Μακάριος εναντίον Μιχαηλίδου. Εξυλαστήρια θύματα για να πάει η μπάλα στην εξέδρα. Τα υπόλοιπα, Μάριε, καταλαβαίνεις γιατί δεν τα λέω, γιατί δεν λέγονται. Και τώρα θα καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Καβαθά, πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων. Κύριε Καβαθά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ιγόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε πολλά ζητήματα και σε σχέση με τις φωτιές, γιατί επηρεάζονται πάρα πολλές επιχειρήσεις προφανώς από αυτή την κατάσταση, όχι και από τις φωτιές τις ίδιες, δηλαδή κάποιες δεν ξέρω αν έχουν καεί καιρός, θα μας το πείτε αυτό, αλλά και από το γεγονός ότι όλες αυτές οι περιοχές πια ουσιαστικά νεκρώνουν και τουριστικά σε μια στιγμή η οποία είναι κρίσιμη και για την επιβίωσή τους.
1: Δεν έχουμε πλήρη εικόνα των επιπτώσεων σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Είμαστε σε επαφή με την Δημοτική Αρχή των Μεγάρων αλλά και με το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Δεν έχουμε καταγράψει μέχρι στιγμής κάποιες ζημίες σε μονάδες εστίασης ή σε επιχειρήσεις. Κάποια μικρά ξενοδοχεία άκουσα ότι έχουν υποστεί ζημίες. Τις επόμενες μέρες θα κάνουμε και μια επίσκεψη στην περιοχή να δούμε με ειδησόμαση την κατάσταση. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως αν έχουν υποστεί ζημιές οι υποδομές των επιχειρήσεων, το σίγουρο είναι ότι έχουν πάθει ανεπανόρθωτη ζημιά στο επίπεδο επισκεψιμότητας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε μια περιοχή η οποία έχει υποστεί τη φυσική καταστροφή, πολύ δύσκολα θα έχουμε τις πληρότητες που είχαμε στο προηγούμενο διάστημα, γιατί ήταν και εξαιρετικής ομορφιάς η συγκεκριμένη περιοχή.
0: Πραγματικά,
1: φυσικού κάλους.
0: Και κοντά στην Αθήνα, οπότε.
1: Και πολύ προορισμός και Σαββατοκύριακο και καθημερινής. Είναι σίγουρο θα υποστούν ζημίες. Αυτό πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη η κυβέρνηση και να πάρει μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως αν έχουν υποστεί, κατά την άποψή μου, ζημιές στις υποδομές τους.
0: Έχετε κάποια εικόνα εσείς ότι σκέφτεται κάτι η κυβέρνηση, σας έχουν πει κάτι?
1: Όχι, νομίζω ότι θα ακολουθεί την πάγια λογική, η οποία λέει ότι όταν έχουμε ζημίες και έχουμε καταγράψει ζημίες, αυτές αποζημιώνονται και σε ένα επίπεδο συγκεκριμένο μέχρι συγκεκριμένου ποσού. Υπάρχει σχετική
0: αυτό νομοθεσία. Είναι εντάξει, αυτό είναι το ένα σκέλος, αλλά το υπόλοιπο, δηλαδή όλη τη ζημιά που έχει προκληθεί στην περιοχή.
1: Αυτό θα πρέπει θα επιχειρήσουμε καταρχάς να επισκεφθούμε την περιοχή, να έχουμε μια εικόνα όπως σας έλεγα, και το δεύτερο είναι να κάνουμε και μια συζήτηση με το αρμόδιο Υπουργείο για να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, εάν η κυβέρνηση προτίθεται να πάρει μέτρα. Σε μια περίοδο που ούτως ή άλλως ο κλάδος της εστίασης έχει μειωμένη κύκλο εργασιών και σύμφωνα και με τα στοιχεία που δίνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, είμαστε σε περίοδο δεύτερη χρονιά μάλλον με ύφεση στον κλάδο της εστίασης.
0: Επειδή ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα την εστίαση και με την δεύτερη ιδιότητά σας, διάβαζα ότι υπάρχει και ένα ευρύτερο θέμα με τα delivery, δηλαδή ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα το να παραγγέλνει κανείς στο σπίτι του από κάποιο μαγαζί και έχει μειωθεί πάρα πολύ ο κόσμος που τρώει έξω. Το έχετε διαπιστώσει κι εσείς?
1: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι και από στοιχεία ερευνών προκύπτει ότι 4 στους 10 τρώνε και τρώνε εκτός σπιτιού με παραγγελίας ή με take away, δηλαδή delivery take away. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα που αφορά τις πλατφόρμες οι οποίες εκμεταλλεύονται τον κλάδο και η προμήθεια που εισπράττουν φτάνει και μέχρι το 30% του λογαριασμού, και εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια κρατική παρέμβαση με πλαφόν σε ό,τι αφορά το ποσοστό προμήθειας, γιατί έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά, ιδιαίτερα μία μεγάλη από τις μεγάλες, από τις τρεις, μία η μεγαλύτερη είναι δεσπόζουσα θέση στην αγορά και πρέπει να μπει ένας φραγμός στην ανεξέλεκτη αύξηση των προμηθειών, Από την άλλη πλευρά πρέπει να τονίσω ότι έχουμε μία μείωση του κύκλου εργασιών. Έκλεισε το 25 με μείον σχεδόν 4%. Συνεχίζεται η μείωση και το 2026 από τα πρώτα στοιχεία του πρώτου τριμήνου της Ελστάτ. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, στις επιχειρήσεις μας, ότι υπάρχει αδυναμία οικονομική των πελατών. Μπορεί να φαίνεται κάποιες μέρες αυξημένης κινητικότητας στις επιχειρήσεις, αλλά η κατανάλωση είναι μειωμένη.
0: Εκείνη η διαφορά.
1: Γιατί έχουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, είτε Ελλήνων είτε ξένων επισκεπτών, είναι μειωμένο. Οι τουριστικοί προορισμοί, μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, παραδείγματος χάρη στην Κρήτη, μου μεταφέρεται ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. 11 η ώρα το βράδυ τα κέντρα των πόλεων που είχαν τουριστική ανάπτυξη φαίνεται να υπολειτουργούν, λόγω ακριβώς της έλλειψης διαθεσίμου εισόδηματος και από τους ξένους επισκέπτες. Είναι, και ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι έχουμε μία αύξηση του λειτουργικού κόστου των επιχειρήσεων του κλάδου μεσοσταθμικά την τελευταία διετία κατά 40% ως αποτέλεσμα του ενεργειακού κόστους, του μισθολογικού και μη μισθολογικού και βεβαίως του κόστους πρώτων υλών και προϊόντων.
0: Μάλιστα. Όμως όλα αυτά, δηλαδή, καταλαβαίνω και επειδή είπατε και για το θέμα των εταιριών, των πλατφορμών που αναλαμβάνουν τη διανομή φαγητού, ας πούμε, από τα μαγαζιά. Αυτό έχει γίνει κάπως δεδομένο και από ό,τι καταλαβαίνω και τα μαγαζιά περνάνε σε αυτές τις πλατφόρμες. Δηλαδή, σταματάνε να έχουν τους δικούς τους υπαλλήλους που κάνουν τις μεταφορές, αλλά τις διανομές δηλαδή, αλλά πηγαίνουν κατευθείαν σε αυτές τις πλατφόρμες. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί και να μην τους συμφέρει οικονομικά. Αυτό γιατί συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, το αυξημένο κόστος των μεταφορών και του κόστου των υποδομών που πρέπει να έχει μια επιχείρηση οδήγησε στις πλατφόρμες με τα τελείως διαφορετική τιμολογιακή πολιτική. Σκεφτείτε ότι ήταν κάτω του 10% η προμήθεια. Όταν πήρανε το σύνολο σχεδόν της αγοράς, εκεί διαμορφώσαν πολιτικές.
0: Απρώτα εγκαθιδρύθηκαν δηλαδή και στη συνείδηση του κόσμου ότι μπαίνω στην τάδε πλατφόρμα και παραγγέλνω.
1: Οπότε. Ακριβώς.
0: Και καταλαβαίνω ότι και τα μαγαζιά θεωρούν ότι υπάρχουν μόνο αν υπάρχουν κρεμασμένα και σε μια πλατφόρμα.
1: Γιατί υπάρχει και η ψηφιοποίηση στη ζωή μας, έχει φέρει και αποτελέσματα και θετικά και αρνητικά. Δηλαδή πολλές φορές εγκλωβίζεται και ο καταναλωτής σε συγκεκριμένες διαδικασίες ψηφιοποιημένες πλέον. Οπότε αν δεν είσαι στην πλατφόρμα, φοβάσαι ότι δεν θα έχεις και τον αντίστοιχο πελάτη, θα χάσεις τον πελάτη σου. Απ' την άλλη μεριά βεβαίως πρέπει να τονίσω, κύριε Ριγόπουλο, ότι το μεγάλο πρόβλημα κατά τη δική μου πλέον των προμηθειών είναι ότι οι πλατφόρμες έχουν το πελατολόγιο μας.
0: Σωστό.
1: Αυτό για μένα είναι μια τραγική εξέλιξη για τον κλάδο και αυτό μπορεί κάποια στιγμή να λειτουργήσει και αρνητικά και να γίνει μπούμερα για τον ίδιο τον κλάδο. Ήδη μία από τις πλατφόρμες είχε εξαγοράσει αλυσίδα καταστημάτων, άρα πολύ πολύ εύκολο να μπει στον χώρο της εστίασης και να έχουμε και εκεί
0: και να παίξει ρόλο και στον ανταγωνισμό δηλαδή.
1: Σαφώς.
0: Αυτά όμως, αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί φαντάζομαι με την κυβέρνηση. Έχετε απαντήσει στο ότι μπορούν να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες είτε για το πλαφόν στα χρήματα που μπορούν να πάρουν στην προμήθεια είτε και για αυτό που λέτε, δηλαδή στο να εμπλακούν πια στον ανταγωνισμό και να ο ίδιος που κανονίζει τις παραγγελίες όλα στα μαγαζιά να έχει και δικό του.
1: Σκεφτείτε ότι η κυβέρνηση έχει πολιτική συγκεντροποίησης αγοράς. Είναι ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση με την κατεύθυνση των πλατφόρμων. Είναι να κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις, διότι θεωρεί πρόβλημα, διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Κατά την άποψή μου τελείως λαθεμένα, γιατί είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε μιλάμε για την Ευρώπη, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, αν το 90% στο ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι μικρές και πολύ μικρές. Δηλαδή επιχειρήσεις μέχρι 25 άτομα προσωπικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Καφαθά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, κύριε Ριγόπουλο, να είστε καλά.
0: Και θα είμαστε σε επικοινωνία γιατί υπάρχουν
1: καλή
0: και πολλά
1: συνέχεια,
0: ζητήματα.
1: Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν σε τραγούδι για να αλλάξουμε έτσι ατμόσφαιρα και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια να συζητήσουμε και με τον κύριο Τζανάκη ακριβώς τι συμβαίνει με το θέμα της ποιότητας του αέρα μετά από όλες αυτές τις πολύ αρνητικές εξελίξεις που έχουμε με τις πυρκαγιές στην περιοχή.

Επιστρέφουμε λοιπόν. Να πούμε μια καλημέρα στην Τάνια. Εύστοχα λέει τα σχόλια και ρωτάει ποιο είναι το μουσικό χαλί που παίζει. Το μουσικό χαλί που παίζει είναι του Ιμπραήμ Αλούφ, του τρομπετίστα, εξαιρετικός γενικά. Το κομμάτι του συγκεκριμένο είναι το Smile of Rita.

0: Καλημέρα και στον Μιχάλη που μας στέλνει τις καλημέρες του και καθημερινά και τον ευχαριστούμε. Κακώς λέει, μιλάμε για ατικοβιωτία. Δεν υπάρχει ατικοβιωτία. Από το 1833 υπάρχει η Αττική και η Βιωτία από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Και ότι η εξήγηση που δίνει ο ίδιος ο Μιχάλης είναι ότι κάποιοι επιμένουν σε αυτό για να μοιράσουν ευθύνες. Δεν το αποκλείω, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω και δημοσιογραφικά ότι υπάρχει μια ανάγκη να πεις ότι μια φωτιά πιάνει μια ευρύτερη περιοχή που δεν περιορίζεται ούτε στον έναν ούτε στον άλλο νομό, αλλά καταλαβαίνω το σχόλιο και το κρατάμε. Καλημέρα και στην Θάλια. Θα το δω το μήνυμα λίγο πιο αναλυτικά πιο μετά και θα το σχολιάσουμε, γιατί είναι λίγο πιο μεγάλο δηλαδή και έχει συγκεκριμένο θέμα. Καλημέρα και στην Δήμητρα από την Πεύκη. Σίγουρα λέει η κυβέρνηση θα βοηθήσει όπως και σε τόσες άλλες καταστροφές. Τα έχουμε δει όλα στον ύπνο μας. Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος σχολιάζει το θέμα που λέγαμε με τον κύριο Καβαθά στην αρχή και λέει ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δυστυχώς έχουν αυξηθεί οι παραγγελίες μετά που μπαίνουν οι πλατφόρμες που μπαίνουν τα μαγαζιά, τα καταστήματα εστίασης στις πλατφόρμες. Είναι η εποχή, λέει, είναι ανελέητη και των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε κάθε διάστασή της, γιατί αναφέρει και για τις ηλικίες για τις οποίες δουλεύουν παιδιά στο κομμάτι της διανομής μέσω των πλατφορμών. Θα πάμε τώρα να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Νίκο Τζανάκη. Α, δεν τον έχουμε ακόμα. Δεν τον έχουμε ακόμα. Τώρα όμως τον έχουμε τον κύριο Τζανάκη. Καλημέρα κύριε Τζανάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καθηγητής Πνευμολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Κύριε Τζανάκη, θέλαμε να έχουμε τη γνώμη σας σήμερα σε σχέση με όλο το ζήτημα της ποιότητας του αέρα, πόσο υπάρχει πρόβλημα αναπνευστικό πια στους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται, αλλά και τις ευρύτερες περιοχές.
1: Ναι. Κοιτάξτε, να δείτε, να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο, ιδιαίτερα των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Ακούω σε ορισμένους σταθμούς, ο καπνός σκέπα στην Κρήτη, ο καπνός σκέπα στην Αιγύπτο κλπ. Mm-hmm. Ο καπνός, ο οποίος μεταφέρεται σε τόσο μακρινές αποστάσεις, ταξιδεύει πολύ ψηλά. Mm-hmm. Πάρα πολύ ψηλά. Επομένως, δεν υπάρχει ας το πούμε σημαντική επαφή και υψηλές συγκεντρώσεις του καπνού γενικά σε αυτούς τους πληθυσμούς. Mm-hmm. Αυτοί οι οποίοι πρέπει να προσέξουν είναι αυτοί που είναι 5 άντε 10 χιλιόμετρα μακριά σε απόσταση από την εστία. Mm-hmm. Αυτοί όντως πρέπει να προσέξουν, πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους με σωστά παράθυρα, με το χρηματιστικό στην ανακύκλωση. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τον ευωικιακό αέρα με δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να τον επιβαρύνουν, όπως παραδείγματος χάρη να καπνίζουμε, να λάβουμε κεριά ή να τρόπον του να μαγειρεύουμε σε ανοιχτές εστίες και σε αυτές συμπεριλαμβάνω και τις εστίες του γκαζιού.
0: Αυτά χειροτερεύουν εννοείται ούτως ή άλλως την ποιότητα του αέρα, οπότε έχετε και επιβαρύνεται.
1: Ευωικιακά. Και εφόσον είμαστε και κλειστά, καλό θα είναι να προσέξουμε. Mm-hmm. Τώρα, το άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να προσεχτεί είναι ότι αν τυχόν βγούμε έξω και είμαστε σε μια απόσταση 5-10 χιλιόμετρα από τη φωτιά, καλό θα είναι να φορέσουμε μια μάσκα υψηλής προστασίας, αυτές που
0: φορούσαν με το COVID.
1: Ναι, που μοιάζουν πολύ με τον... Αυτό σαν σχήμα ψαριού που είναι. Σαν όλο το στόμα του ψαριού, αυτές οι λευκές και τριγωνικές που είναι υψηλής προστασίας. Τώρα, εάν πάσχουμε από καρδιαγιακά ή σοβαρά πνευμονολογικά νοσήματα, να τηρούμε βλαβικά τη θεραπεία που μας έχει δοθεί, τη χρόνια θεραπεία μας, και αν αισθανθούμε οτιδήποτε, ότι παροξύνονται τα συμπτώματά μας, επικοινωνήσουμε με το γιατρό μας.
0: Έχει παρατηρηθεί κάποια αύξηση τον τελευταίο καιρό σε τέτοια περιστατικά, σε ανθρώπους που νιώθουν δυσφορία, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, η αύξηση αυτή θα παρουσιαστεί με μια περίοδο λαμφάνουσα. Δηλαδή, θα δούμε τα προβλήματα αυτά να έρχονται, ας το πούμε, 2-3 μέρες, μία εβδομάδα μετά την πυρκαγιά. Είναι σαν ένας χρόνος επόασης. Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να προσέχουμε και να βλέπουμε τις συγκεντρώσεις των σωματιδίων 2,5 μικρών στην περιοχή μας από πιστοποιημένους όμως οργανισμούς, όχι με τη μύτη αν μυρίζουμε καπνό και αναλόγως να λειτουργούμε. Καλό είναι να αποφύγουμε όσοι είμαστε κοντά στις φωτιές εξωτερικές εργασίες και ρομαστικές εργασίες.
2: Σωματική δηλαδή δραστηριότητα, είτε είναι εργασίες αυτές είτε είναι άθλησης. Mm-hmm. Και για τους εθελοντές πυροσβέστες καλό είναι να λειτουργούν υπό την ομπρέλα ειδικών ανθρώπων όπως το πυροσβεστικό σώμα, mm-hmm. έτσι ώστε να παίρνουν τις κατάλληλες ερευνήσεις και τις κατάλληλες προφυλάξεις.
0: Τώρα κύριε Τζανάκη, με την ιδιότητά σας γενικότερα θέλω να σας ρωτήσω, αν έχετε την εικόνα ότι γενικότερα η ποιότητα του αέρα έχει αλλάξει και έχει χειροτερέψει τα τελευταία χρόνια γενικότερα και στην Αθήνα κυρίως μιλάω, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που έχουν γίνει σε όλη την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή τα δάση όλων των γύρω βουνών που έχουν καταστραφεί τα τελευταία χρόνια, αν αυτό έχει επηρεάσει την ποιότητα του αέρα, όπως τουλάχιστον το βιώνουμε όσοι ζούμε στην πόλη, και θέλω να δω αν αυτό εξηγείται και επιστημονικά για να απλά μια αίσθηση.
1: Κοιτάξτε, οι πυρκαγιές προκαλούνται ή επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή, αλλά και οι πυρκαγιές επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή εν συνεχεία. Επομένως, εκτός της μυθολογικής επιβάρησης που έχουμε νιώθουμε όλοι βλέποντας ένα καμένο τοπίο, εκεί που παλιά βλέπαμε ένα τοπίο πράσινο, τόσο από αυτή την επιβάρηση, λογικό είναι να παρατηρούμε και άλλα προβλήματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη επιβάρηση από την κλιματική αλλαγή. Μην ξεχνάτε.
2: Φέτος, στην Ευρώπη, είχαμε χιλιάδες νεκρούς από την θερμοπληξία. Mm-hmm. Λόγω του καύσωνα, θυμάστε.
0: Ναι, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την κεντρική Ευρώπη.
2: Σε όλη την κεντρική Ευρώπη. Επομένως, έχουμε θέματα να ασχολιόμαστε. Mm-hmm. Και θα πρέπει να πούμε ότι η ποιότητα του αέρα, όταν ένα δάσος καταστρέφεται, αφεαυτής χαλάει, mm-hmm. διότι το δάσος είναι ένας πνεύμονας ο οποίος παράγει οξυγόνο και απορροφάει διοξίδιο.
0: Mm-hmm. Οπότε όταν χάνεται αυτό, εκ των πραγμάτων υπάρχει πολύ
2: πρόβλημα. Εκ των πραγμάτων έχουμε μια απώλεια, mm-hmm. απώλεια μεγάλη, θα έλεγα γενικότερη. Mm-hmm. Δηλαδή ένα καμένο το οποίο συμβάλλει με τη σειρά του στην κλιματική αλλαγή. Mm-hmm.
0: Και τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά εφόσον τα δάση δεν αναγεννώνται πολύ σύντομα και θέλουν κάποιες δεκαετίες ίσως για να φτάσουν στο προηγούμενο επίπεδο, και πάλι επίσης με το δεδομένο ότι όσο συμβαίνει αυτό πιθανότατα κάποια άλλα δάση να χάνονται, καταλαβαίνω ότι η αίσθηση που έχετε είναι ότι θα βαίνει μειούμενη η ποιότητα αέρα στις μεγάλες πόλεις.
2: Σαφώς θα βαίνει μειούμενη, και εκτός του ότι θα βαίνει μειούμενη, μεγάλες πόλεις στις παρυφές των πυρκαγιών και των δασών αυτών που καταστρέφονται, να ξέρετε, mm-hmm. μπορεί να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο ζήτημα αργότερα από τις λεγόμενες λασποβροχές. Δηλαδή mm. μπορεί να έρθει μια πλημμύρα η οποία κυριολεκτικά να καταστρέψει ένα αστικό πλέον, mm-hmm. Μια αστική περιοχή εξαιτίας της πυρκαγιάς. Mm-hmm. Επομένως, όπως σας είπα, η πυρκαγιά αφενός, επαναλαμβάνω, είναι απόρρια ως ένα βαθμό και της κλιματικής αλλαγής, αφετέρου όμως είναι και η ίδια η πυρκαγιά συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και σε περαιτέρω καταστροφικά φαινόμενα, όπως είναι παραδείγματος χάρη μια έντονη βροχή, μια λασποβροχή, η οποία μπορεί να προκαλέσει τεράστια προβλήματα γενικότερα σε ένα αστικό πλέον περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Μας είπατε. Γεια σας. Και επειδή μιλάμε για περιβάλλον και για την ανάγκη να προστατευτεί, και γενικά το θέμα αυτό το αναδεικνύουμε με πάρα πολλές διαφορετικές πτυχές, γιατί είναι πάρα πολλές διαφορετικές οι πτυχές του από αυτή την εκπομπή, όσο μπορούμε περισσότερο, και θα το κάνουμε ακόμα περισσότερο, ακόμα και αν κάποιοι λένε ότι αυτά τα θέματα δεν πουλάνε και πάρα πολύ, νομίζω πως θα τα κάνουμε να πουλήσουν τέλος πάντων, και θα επιμείνουμε στην ανάγκη να αναφέρονται. Διαβάζω λοιπόν σε άλλο πλαίσιο, βέβαια στη θάλασσα αυτή τη φορά, το πρόβλημα. Εντοπίστηκε, λέει, σκάφος στη Σκόπελο που λειτουργούσε ως βάση για την παράνομη αλία κοραλιών αξίας έως και 800.000 ευρώ. Γινόταν παράνομη αλία προστατευμένων κοραλιών. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όταν μιλάμε για την, δηλαδή όταν μιλάμε για τους λαγοκέφαλους ως το μεγάλο, τη μεγάλη απειλή των θαλασσών μας, καλό είναι να θυμόμαστε και το πόσο μεγαλύτερη απειλή είναι και οι άνθρωποι με αυτές τις λειτουργίες, με αυτά την δραστηριότητα που έχουν, και όπως λέγαμε και σε προηγούμενη συζήτηση εδώ στις Σύντριγγες, και για το θέμα της μηχανότρατας και για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπονομεύουν πραγματικά την θαλάσσια ζωή. Και προφανώς υπάρχει και το ζήτημα του λαγοκέφαλου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μην περιοριζόμαστε και μην πάμε μόνο στα βολικά. Υπάρχουν και τα άλλα που δεν είναι πολύ βολικά. Πιάστηκε λοιπόν αυτό το σκάφος και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Να πούμε τις τελευταίες καλημέρες για την πρώτη ώρα. Να πούμε μια καλημέρα στην Μαρία που λέει ότι ακούει μετά από καιρό Κόκκινο, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, και ελπίζουμε έτσι να επιστρέφει ο κόσμος και να ακούει τη δουλειά που γίνεται εδώ στο Κόκκινο, γιατί είναι πολύ σημαντική από όλους τους συναδέλφους. Να πούμε καλημέρα και στην Αναστασία που μας λέει ότι καλημέρα και στέλνω έτσι για να πω ένα γεια, και αυτό το γεια το θέλουμε πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπουμε και τέτοια μηνύματα από όλους σας, ότι και περιμένουν βέβαια την ματιά του Κόκκινου, και είναι λογικό αυτό. Το Κόκκινο είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει καταφέρει να συγκεντρώνει πολύ διαφορετικό κόσμο που το ακούει. Δεν είναι μόνο σήμαντο, δεν είναι μίας πλευράς ο κόσμος που ακούει το Κόκκινο, είναι πολύ διαφορετικό, και είναι και ευθύνη δική μας να μπορούμε να προβάλλουμε και όλες πολύ διαφορετικές οπτικές, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι για να πάμε στο ακριβώς της ώρας και να πάμε και στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσετε από την Μαρτίνα Σπύρου σε πολύ λίγο, και θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες συζητήσεις που έχουμε και είναι αρκετά ενδιαφέρουσες. Πάμε.

0: κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι μία. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στη μία από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαριτίνα Σπύρου. Καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα, ωστόσο η κατάσταση παραμένει σε επιφυλακή, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες συστίες και ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να καταγράφεται στο μέτωπο από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής εντοπίζεται σε τρία σημεία: στο νότιο τμήμα προς τη Λούμπα, νότιο-ανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρήψεις από αέρος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, υδροφόρα οχήματα καθώς και ένα αέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, η πληγήσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια και Χίο, με το πυροσβεστικό σώμα να παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω των καιρικών συνθήκων και των πολλών ενεργών μετόπων. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας, ο οποίος είναι και δήμαρχος, και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, μεταξύ άλλων για εμπρισμό σε δασική έκταση. Στο μεταξύ, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Παράλληλα, συνελήφθη αδελφός αντιδημάρχου της περιοχής, καθώς φέρεται να παραβίασε το αστυνομικό μπλόκο στο σημείο του δυστυχήματος και να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμια ελικοπτέρου. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Νέα ερωτήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών προκαλούν τα στοιχεία της WWF Ελλάς. Σύμφωνα με το συντονιστή δράσεων δασικών πυρκαγιών, περίπου το 55% των καμένων εκτάσεων του 2025 προήλθε από φωτιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται, όπως ανέφερε, 20 έως 25 χρόνια πίσω στον τομέα της πρόληψης. Την ίδια ώρα έργα πρόληψης παραμένουν πίσω. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Για το έργο είχαν προβλεφθεί 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, μέσα σε 4 χρόνια η πρόοδος ήταν μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες. Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσίαζε η κυβέρνηση για την ετοιμότητα της χώρας. Μέσω του προγράμματος Αιγύης, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς υποστήριζε ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα οχυρωμένη και εξοπλισμένη απέναντι στην κλιματική κρίση. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε αρθρογνώμη στο πολιτικό. Με φόντο τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά αλλά και την κρίση στη Θέουτα, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει στο προσκήνιο το μεταναστευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντας την ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα για τη διαχείριση των ροών. Η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

0: να αντισταθούν στην κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ατζέντας ως ευρωπαϊκής πολιτικής. Στις Φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων ύστερα από επίθεση που δέχθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε ζημίες στο μηχανοστάσιο και γενικό blackout, ενώ ένας ναυτικός αγνοείται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της επίθεσης. Ολοκληρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το παρόν στην τελετή έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης. Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, ανέφερε πως οι συνομιλίες διεξάγονται έπειτα από αίτημα της Ιρανικής πλευράς με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν μια καλή συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μετά την Ουαλία και την Αγγλία και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Σερβίας και της Σουηδίας απέσυραν τη Δευτέρα την στήριξή τους στην υποψηφιότητα του Προέδρου της FIFA, Τζάνι Ιφαντίνο, για μια νέα θητεία. Οι αντιδράσεις κατά του επικεφαλής της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας εντάθηκαν μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να προωθήσει την πώληση ποσοστού συμμετοχής στο παγκόσμιο κύπελο σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζονται και σήμερα τα μελτέμια, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στο ορεινά υπηρωτικά, ενώ στα βορειοδυτικά είναι πιθανές τοπικές βροχές. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρη, θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια, ξανά στον Αντώνη Ριγόπουλο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και στην δεύτερη ώρα. Είμαστε εδώ όπως μας αφήσατε, σχεδόν με μια σημαντική προσθήκη. Στον ήχο λοιπόν που ακούτε είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία είναι ο Λευτέρης Δάλλας, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Η εκπομπή που συνεχίζεται και αυτή την ώρα είναι η Ίντριγκες στο Κόκκινο και περιμένουμε τις καλησπέρες σας πια. Μία η ώρα πήγε. Στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Εκεί σας περιμένει ο Λευτέρης Δάλλας και μας μεταφέρει και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Να πούμε μια καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος με ρωτάει πότε θα πάμε μια ψαροντούφικο. Βασίλη, τα καλοκαίρια μας μικρά και τέλη χειμώνας, όπως μου υπενθύμησαν εδώ, έναν εξαιρετικό στίχο. Γιατί δίπλα μου έχω έναν πολύ καλό πλέον φίλο και σημαντικό καθηγητή μου, ο οποίος με βοήθησε και πάρα πολύ στα φοιτητικά χρόνια. Να καταλάβω ακριβώς τι σημαίνει αυτό που λέμε πολιτικό σύστημα και εκλογική συμπεριφορά. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστανθος Στάσης, επίκορος καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας και ελληνικού πολιτικού συστήματος στο Δημοκρίτιο. Καλημέρα λοιπόν.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη συγκίνηση να βλέπεις ανθρώπους να προοδεύουν και σε ευχαριστώ πολύ. Είναι υπέροχο το συνέστημα που από φοιτητής σε βλέπω έτσι δημοσιογράφο και εξαιρετικό άνθρωπο και χαίρομαι πολύ για την πορεία σου.
0: Ευχαριστώ,
1: και ευχαριστώ
0: πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί δεν νομίζω να ενδιαφέρονται και πάρα πολύ οι ακροατές για το πόσο καλός φοιτητής ήμουνα ή δεν ήμουνα. Αυτό θα μου το πεις μάλλον μετά.
1: Είσαι πολύ καλός φοιτητής και αυτά πρέπει να τα λέμε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα πολιτικά κόμματα και την εκλογική συμπεριφορά. Mm-hmm. Και ήταν δύσκολο γιατί σε αυτά τα πράγματα λίγοι άνθρωποι, λίγοι φοιτητές δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον. Και ήταν πολύ χαρά για μένα, γιατί ακριβώς έδινες και αξία σε αυτά που κάναμε.
0: Ναι, και βασικά η αλήθεια είναι ότι θα το ανοίξουμε τώρα και λίγο περισσότερο. Ο τρόπος με τον οποίο δομούνται τα κόμματα, εκεί στο Πανεπιστήμιο κατάλαβα πόσο σημαντικός είναι και για την ίδια την πολιτική ζωή, δηλαδή του τόπου. Δεν είναι απλά ένα καταστατικό που αφορά το πώς λειτουργούν και το ποιες είναι οι δομές μεταξύ των κομμάτων, αλλά οι ίδιες οι δομές επηρεάζουν το κομματικό σύστημα. Και είχαμε κάνει και μια συζήτηση, αλλά νομίζω αξίζει να ξαναπούμε μερικά πράγματα. Επειδή είχαμε την δημιουργία δύο σημαντικών νέων κομμάτων, αρκετών έχουμε γενικά, αλλά επειδή έχουμε την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και την Ελπίδα της Μαρίας Χαριστιανού, δύο διαφορετικές περιπτώσεις κομματικές. Αλλά σε σχέση με την Ελλάδα τουλάχιστον έχουμε το πρώτο, έτσι, τουλάχιστον έτσι αυτοχαρακτηρίζεται, ένα ψηφιακό κόμμα στην ουσία, διαφορετικό από τις δομές τις συνηθισμένες του κόμματος νέου τύπου όπως είναι τα υπόλοιπα.
1: Ναι, υπάρχουν τρεις διαστάσεις στα κόμματα. Η οργανωτική είναι πάρα πολύ σημαντική, η ιδεολογική και η στρατηγική των κομμάτων. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τριπλή διάσταση στα κόμματα. Η οργανωτική διάσταση των κομμάτων έρχεται να υπηρετήσει την ιδεολογική διάσταση των κομμάτων. Άρα λοιπόν με βάση την ιδεολογία που έχουν τα κόμματα επιλέγεται με αλφαγιώτα και αντίστοιχη οργανωτική δομή. Και αυτό επειδή, όπως ξέρεις πολύ καλά, τα μετράμε, δεν είναι μόνο θεωρητικά, καταλαβαίνουμε πώς το κόμμα. Στην αντιπολίτευση είναι ένα πρόπλασμα για το πώς το κόμμα θα κυβερνήσει. Mm-hmm. Αυτό είναι μια θεωρία η οποία την έχουμε τεστάρει πάρα πολύ και με τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο Κώστα Ελευθερίου για το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και νομίζω πως έχει δικαιωθεί η ανάλυσή μας, γιατί ακριβώς είναι ένα μεθοδολογικό ζήτημα. Τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει και στα νέα κόμματα είναι μια μεγάλη αντίφαση που βλέπουμε, γιατί ακριβώς με όρους πολιτικής οικονομίας, που και αυτό πρέπει να το βάζουμε, είναι αντιφατικό να υπάρχει τόσο μεγάλο πλεώνασμα, περίπου 12 δις, η οικονομία υποτίθεται πως πηγαίνει πολύ καλά και να υπάρχει κρίση και ρευστότητα στο κομματικό σύστημα. Σημαίνει ότι η κοινωνία δεν παίρνει μερίδιο από το παραγόμενο προϊόν και αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θυμάσαι, το κόμμα Καρτέλ, η Κατζενμέρ, που το αναλύσανε πρώτη φορά το 1995 σε συνέχεια του Πανεμπιάνκο για το επαγγελματικό κόμμα, είπαν ότι αυτή είναι η μόνη διάσταση, ότι το κόμμα Καρτέλ, το σύστημα Καρτέλ μπορεί να επιβιώσει μόνο όταν η κοινωνία παίρνει μερίδιο. Και εδώ βλέπουμε τις κοινωνικές ανισότητες να αυξάνονται εντυπωσιακά σε συνέχεια της πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης του 2010.
0: Τώρα, στα πιο πρακτικά, στα πιο δημοσκοπικά, σε όλες αυτές τις θεωρίες, επειδή τώρα είμαστε στον Αύγουστο, μπορούμε να τα βλέπουμε μια πολύ μικρή έτσι, απόσταση σε σχέση με το πώς τα βλέπαμε τουλάχιστον μέχρι τον προηγούμενο μήνα και πώς θα τα βλέπουμε σίγουρα το Σεπτέμβριο, που θα είναι ακόμα πιο έντονη η κινητικότητα και στις δημοσκοπήσεις. Μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτό που βλέπουμε δημοσκοπικά ή μπορεί να δούμε κάτι πολύ διαφορετικό τελικά στην κάλπη?
1: Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι αν δούμε τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, παραδείγματος χάρη τη δεκαετία του 80, υπήρχε ένα σταθερό ακροατήριο. Δηλαδή τα κόμματα είχαν δομημένες κοινωνικές συμμαχίες, είχαν δεδομένες πολιτικές εκφράσεις στην κοινωνία, δηλαδή ήταν τα λεγόμενα μαζικά κόμματα που όθησαν τον εκδημοκρατισμό και τη φιλελευθερωποίηση της ελληνικής κοινωνίας, που αν μην ξεχνάμε δεν είναι τόσο δεδομένο. Σήμερα 4 Αυγούστου πρέπει πάντα να θυμόμαστε και την θλιβερία επέτειο του Μεταξά, όπου υπήρχαν δηλαδή τα κόμματα, ήταν οργανωμένα, είχαν εργατικά συνδικάτα, είχαν φοιτητικούς συλλόγους, είχαν δεσμούς με την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν υπήρχε μια μεγάλη δυνατότητα να πούμε ότι υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα γύρω στο 40% και ένα τρίτο, το ΚΚΕ, γύρω στο 10%. Τώρα που δεν υπάρχουν αυτού του είδους είτε ιδεολογικές ταυτίσεις, αλλά κυρίως οργανωτικά τα κόμματα έχουν φύγει από την κοινωνία, είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε την ψήφο, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει η λεγόμενη ταύτιση. Η κομματική ταύτιση δεν υπάρχει. Η κομματική ταύτιση έχει να κάνει με αυτούς τους δύο κυρίως διαστάσεις, δηλαδή ποια είναι η οργανωτική δομή και ποια είναι η ιδεολογία. Άρα λοιπόν οι ταυτίσεις των ανθρώπων μειώνονται, και κυρίως μειώνονται επίσης και σε σχέση με τον ατομοκεντρικό καπιταλισμό που ζούμε, δηλαδή ότι η συλλογικότητα σε σχέση με 40 χρόνια έχει μειωθεί, κάτι που αντανακλάται στη συνδικαλιστική πυκνότητα των εργατικών συνδικάτων, στους φοιτητικούς συλλόγους, αλλά και στα μέλη του κόμμα, των κομμάτων. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο η αποτύπωση του σήμερα να ισχύει και σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες. Μπορεί να ισχύει, αλλά μπορεί και όχι.
0: Κάτι που μου κάνει εντύπωση, πριν πάμε και στο πολύ συγκεκριμένο, στο τι λέει το κάθε κόμμα, υπάρχει μια τάση του μόνος μου, εγώ μόνος μου. Και στην αριστερά και στο κέντρο και στην δεξιά. Δηλαδή η συζήτηση για συνεργασίες γίνεται λίγο φιλολογικά, γίνεται ότι μπορεί και να θέλαμε να, αλλά έχουμε την περίπτωση του Πασόκ, το οποίο αρνήθηκε σε κάθε περίπτωση να έχει οποιαδήποτε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, στην προηγούμενη φάση τουλάχιστον των εξελίξεων. Έχουμε την Ελλάδα να λέει: εγώ μόνος μου, όποιος θέλει να έρχεται μαζί μου, αλλά μόνος μου και πάλι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει: θέλω να κυβερνήσω μόνος μου. Δεν υπάρχει δηλαδή, ενώ έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται και οι πολίτες και ως ψηφοφόροι πια, και μετακινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο. Δεν φαίνεται να έχει αλλάξει η νοοτροπία εντός των κομμάτων, πέρα από κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ όντως προσπαθεί άλλες φορές με επιτυχία, άλλες με λιγότερη, να έρθει σε επαφή με άλλες δυνάμεις. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια τάση του αυτονόμησης στην ουσία.
1: Ναι, να πάρουμε τα κόμματα. Θεωρώ ότι, και ξέρεις ότι εγώ δεν ανήκω εκεί, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια σταθερή στάση, πάντα είχε, ότι ήθελε αυτοδύναμες κυβερνήσεις, να κυβερνάει μόνη της και με ένα πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα. Αυτή είναι μια σταθερή θέση. Τώρα, σε σχέση με το Πασόκ, θεωρώ πως σωστά δεν αποδέχτηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα ή τώρα για αυτόνομη στάση, γιατί ακριβώς θεωρώ, όπως ξέρεις πολύ καλά, ότι το Πασόκ είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα και δεν έχει να κάνει με την αριστερά, ούτε οργανωτικά, ούτε ιδεολογικά, ούτε στρατηγικά. Ο φυσικός εταίρος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία. Οι μισοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είναι στελέχη του Πασόκ, του εξυγχρονιστικού Πασόκ, που είναι πολύ κοντά στην επικρατούσα τάση γύρω από τον κύριο Ανδρουλάκη και την κυρία Διαμαντοπούλου στο Πασόκ. Από το 2011 έχει να κάνει, κυβερνάει με την κυβέρνηση του Παπαδήμου και μετά με τη Νέα Δημοκρατία και, και τη Δημάρ με τον Αντώνη Σαμαρά. Ήταν υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα του 2015. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο αντισύριζα μέτωπο και στο λαϊκό ξεσηκωμό που έγινε την περίοδο 2010-2012. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το Πασόκ είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα και όχι κεντροαριστερό κόμμα. Ουσιαστικά το Πασόκ συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία και στην πολιτική του έκφραση, αλλά και στα στελέχη τα οποία ουσιαστικά έχει πρωτομοδοτήσει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, σε σχέση με την αριστερά ή την κέντρο αριστερά, θεωρώ ότι είναι μεγάλο πλήγμα για τα πολιτικά κόμματα τα κόμματα να διαλύονται ή να αυτοδιαλύονται. Θεωρώ ότι πάμε σε μια κατάσταση μεταδημοκρατίας, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ότι τα κόμματα δεν είναι συλλογικότητες, δεν έχουν κάποιο γενετικό υλικό, δεν έχουν κάποια σχέση με την κοινωνία, και αυτό θεωρώ ήταν το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ακριβώς δεν, ενώ είχε μια κοινωνική πλειοψηφία, η πολιτική πλειοψηφία γύρω στο 36-32%, αυτό δεν γιώθηκε στην κοινωνία. Δηλαδή δεν έγινε, δεν κατάφερε και δεν ήθελε, αυτή είναι η άποψή μου, και δεν κατάφερε, δεν ήθελε να αναπτύξει δεσμούς με την κοινωνία όσον αφορά στα εργατικά συνδικάτα, όσον αφορά στις φοιτητικές νεολαίες, όσον αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν πάρα πολύ αδύναμος. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο να διαλυθεί. Έτσι λέει η θεωρία, και δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε ακριβώς ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε θεωρητικά, άμα δεν γίνουν, σημαίνει ότι τα κόμματα δεν έχουν μέλλον. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε σε μια προσωποποιημένη διαδικασία της πολιτικής. Αυτό για μένα είναι συγκλονιστικά έκπληξη, δηλαδή το πώς το πολιτικό προσωπικό συμμετέχει σε αυτό που λέμε πολιτική καρτελοποίηση, κρατικοποίηση, κατά την άποψή μου πιο σωστά, με βάση την ανάλυση του Μιχάλη Σπουρδαλάκη, είναι ότι και αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι να ενταχθείτε ως άτομα και όχι ως συλλογικότητες, θεωρώ ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί ακριβώς είναι μια αριστερά που προάγει τον ατομοκεντρικό χαρακτήρα της πολιτικής, ενώ η αριστερά πρέπει να προάγει πάντα τη συλλογική διαδικασία της πολιτικής.
0: Τώρα, έχουμε και το κομμάτι της δεξιάς, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, για το πώς μπορεί να αλλάξει τελικά τον εκλογικό χάρτη. Είναι η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, που δεν ξέρουμε πότε θα κάνει το κόμμα. Οι πιθανότητες, και το ρεπορτάζ λέει ότι μόλις ανακοινωθούν οι εκλογές, τότε είναι που θα ανακοινώσει και το κόμμα του ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και για την αυτοδυναμία, και για, δηλαδή το βλέπετε σαν μια εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει αυτό που έχουμε τώρα μέχρι τώρα σαν εικόνα?
1: Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε σχέση με το εκλογικό ποστό της Νέας Δημοκρατίας η εμφάνιση του κόμματος του κύριου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να θα είναι διαφορετικό σε σχέση με το 1993.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Γιατί τώρα η πολιτική άνοιξη τότε ήταν ένα μονοθεματικό κόμμα εμφανιζόταν σε σχέση με το ζήτημα της Μακεδονίας. Ενώ τώρα ο κύριος Σαμαράς είναι ήδη πρωθυπουργός. Mm-hmm. Άρα λοιπόν στο βασικό ερώτημα το οποίο θα έχει να απαντηθεί στις εκλογές, ποιος θα, γιατί αυτό φαίνεται να είναι, ποιος θα μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή προς τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, νομίζω ότι έχουν δύο πολιτικοί πλεονέκτημα σε αυτό σε σχέση με τους άλλους. Είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει πρωθυπουργός και εμφανίζει μια δυναμική, γι' αυτό το λόγο εμφανίζει μια δυναμική, και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος θεωρώ ότι θα έχει μεγαλύτερη εκλογική επιρροή από ό,τι δίνεται, και κυρίως θα έχει τη δυνατότητα να απονομοποιήσει πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία, να διεισδύσει σε εκλογικά ακροατήρια που παραδοσιακά ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, και κυρίως επίσης να εμποδίσει ψηφοφόρους ή μέλη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αποευθυγραμμιστεί από τη Νέα Δημοκρατία να επιστρέψουν.
0: Άρα θα εμφανιστεί ως το original στην ουσία.
1: Θα εμφανιστεί το original, και θα εμφανιστεί και, κάτι το οποίο κάποιος ο οποίος είναι παραδοσιακός στην καραμαλική πλευρά ή στην παραδοσιακή δεξιά που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν έχει κανένα λόγο να μην ψηφίσει, τον κύριο Σαμαρά, γιατί ακριβώς πρέπει να δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κυβερνάει ως Νέα Δημοκρατία. Αυτό νομίζω ότι είναι το κεντρικό της αντίληψής μου. Θεωρώ ότι υπάρχει μια τάση νεοφιλελεύθερη γύρω από τον κυρίαρχο Μητσοτάκη, ο οποίος συγκυβερνά με το εξχρονιστικό Πασόκ και μαζί με κάποια στελέχη της ακροδεξιάς. Αυτό είναι η συμμαχία, και δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας με το εξυγχρονιστικό Πασόκ.
0: Άρα έχει μείνει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ταυτόχρονα έξω από την...
1: Ακριβώς, το οποίο έχει αποευθυγραμμιστεί και ιδεολογικά,
0: γι' αυτό
1: αλλά και οικονομικά.
0: Γι' αυτό κοιτάμε με τραβομάτι, νομίζω, τους πρώην πασοκογενείς.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Υπάρχει εδώ και ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο Πασόκ. Στο Πασόκ και τα στελέχη του είναι πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει την ίδια, και ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει την ίδια αντίληψη που έχουν εκείνοι για την Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν ίδια αντίληψη για το Πασόκ. Δηλαδή θεωρούν το Πασόκ εχθρικό κόμμα, και κυρίως ότι τους πήρε, έχει πάρει χώρο και στελέχη από στελέχη και χώρο τα οποία θα έπρεπε να καλύπτουν τα παραδοσιακά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Για να βάλουμε και τους ακροατές στην συζήτηση, έχουμε μια ερώτηση από τον Στέφανο, ο οποίος είναι ερώτηση συγκεκριμένα, απευθύνεται σε εσάς δηλαδή. Αν μπορεί κάποιο κόμμα με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα να εκλέγει υποψήφιο πρωθυπουργό χωρίς να είναι κατά ανάγκη ο εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά αυτά, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη ευχέρεια που δίνει το Σύνταγμα, το οποίο είναι αρκετά δημοκρατικό σε σχέση με άλλα συντάγματα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε δει, υπάρχει η περίπτωση του Τζανι Τζανετάκη το 1989, υπάρχει η περίπτωση του Ξενοφόντα Ζολώντα στην Οικουμενική τον Νοέμβριο του 1989, υπάρχει η περίπτωση του κυρίου Παπαδήμου το 2011, υπήρχε η συζήτηση στο Πασό άλλος το 1996 στο ΦΤΕΡ, το συνέδριο, άλλος να είναι πρωθυπουργός ο κ. Σιμίτης και ο Άκης Χατζόπουλος ή ο Γερόσιμος Αρσένη να είναι πρόεδρος του κόμματος. Υπάρχουν τέτοιες.
0: Ιστορική αυτή τη στιγμή, θυμάμαι και.
1: Ναι, ναι, ήταν το πιο σημαντικό συνέδριο στο ελληνικό κομματικό σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1990.
0: Και αυτό που ένιωσε ο Γερόσιμος Αρσένη ως προδοσία τελικά σε σχέση με την.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν η δυναμική. Αυτό ακριβώς που λέει ο Μιχάλης Πορταλάκης της κρατικοποίησης του κόμματος, πρέπει να ξέρουμε ότι η ταξική πάλι περνάει μέσα από τη δομή των σοσιαλιστικών κομμάτων. Αυτό έχει δείξει η ιστορική εμπειρία του 19ου αιώνα, και το 1996 ήταν η κορύφωση της μετεξέλιξης του ΠΑΣΟΚ από ένα σοσιαλιστικό κόμμα το οποίο ήθελε να αλλάξει την κοινωνία με πιο ριζοσπαστική και σοσιαλιστική προοπτική σε ένα κόμμα απλής νεοφιλελεύθερης διαχείρισης που σχημάτισε αυτό που λέμε καρτέλ με τη Νέα Δημοκρατία γύρω από το πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης τότε συνένεσης. Και αυτό δοκιμάζεται στο ΠΑΣΟΚ στα σοσιαλιστικά κόμματα. Είτε δηλαδή της πλευράς που ήθελε μια πιο παρεμβατική πολιτική, σήμαινε επίσης τη νίκη της αγοράς και της οικονομίας αγοράς και του νεοφιλελευθερισμού σε σχέση με τον παράγοντα κόμμα.
0: Τώρα, επειδή το βάλαμε και λίγο σε επίπεδο σοσιαλδημοκρατίας γενικότερα και επειδή υπάρχει αυτή η συζήτηση αυτή σε όλη την Ευρώπη, μια πτώση στην ουσία των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, έλλειψη σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων, μόνο ο Σάντσεθ νομίζω είναι στην ουσία στην Ισπανία τώρα, ο οποίος είναι στην εξουσία και ο οποίος έχει και πολλά προβλήματα εξαιτίας αυτής της ιδεολογικής του συγκρότησης. Υπάρχει μέλλον για τη σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη ή κινούμαστε πια σε μια κατεύθυνση πλήρους συντηρητικοποίησης?
1: Υπήρχε ένας παλιός συνάδελφος ο οποίος στη δεκαετία.
0: Να σας διακόψω και να πάμε σε ένα πολύ γρήγορο.
1: Βεβαίως, φυσικά. Και εγώ ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Στο κόκκινο.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν για την τελευταία αυτή ερώτηση που την έκανα και εγώ λίγο λανθασμένα στο τέλος, στο κλείσιμο, αλλά την προανήγγειλα στην ουσία, για την εξέλιξη που υπάρχει στην Ευρώπη και τη σοσιαλδημοκρατία.
1: Πάντα στην Ελλάδα θεωρούσαμε ότι η Ελλάδα υστερεί στις εξελίξεις. Υπήρχε και ένας συνάδελφος που έλεγε τη δεκαετία του 70, όταν γίνει πυρηνικός πόλεμος, όλοι να πάμε στην Ελλάδα, γιατί ακριβώς εκεί οι εξελίξεις έρχονται 30 χρόνια πριν. Ωστόσο όμως, αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι ότι η Ελλάδα είναι η πιο σημαντική περίπτωση σε σχέση με τη σοσιαλδημοκρατία. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει ο όρος στη διεθνή συζήτηση πασοκοποίηση, πασοκιφικέσιον, η οποία έρχεται να εξηγήσει την αδυναμία, την πολιτική και την εκλογική αδυναμία των κομμάτων της σοσιαλιστικής οικογένειας mm-hmm. και την αντικατάστασή τους από κόμματα της ανωτικής ή της ριζοσπαστικής κυρίως αριστεράς mm-hmm. που θέλουν να διεκδικήσουν ένα χώρο και το ίδιο κρατήριο. Ωστόσο όμως αυτό είναι μια μηχανιστική και εκλογικού τύπου πολιτική, mm-hmm. δηλαδή επίσης με τον Κώστα τον Ελευθερίου το έχουμε αναλύσει ότι αυτό έχει να κάνει με μια τριπλή αλλαγή mm-hmm. Των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας με αφορμή το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το πρώτο είναι ιδεολογικά, όπου οι παλές σοσιαλιστικές αναφορές ή ακόμα και αναφορές στο κοινωνικό κράτος έχουν μειωθεί, γιατί ακριβώς τα κόμματα αυτά έχουν μετακινηθεί σε πιο νεοφιλελεύθερη πολιτική. Οργανωτικά, γιατί έχουν εγκαταλείψει την οργανωτική δομή του κόμματος μαζών και ακόμα και στην πολυσυλλεκτική τους διάσταση, που σημαίνει πολιτικές κοινωνικού mm. κράτους, και έχουν ενσωματωθεί σε αυτό που λέμε νεοφιλελεύθερη διαχείριση και είναι οργανικά ζητήματα, οργανικοί παίχτες στο σύστημα καρτέλ, και στρατηγικά, γιατί ακριβώς έχουν μετακινηθεί από ιδεολογικά στην αριστερά, στρατηγικά στην αριστερά, στις κυβερνήσεις με τη Χριστιανοδημοκρατία. Έχουμε το μεγάλο συνασπισμό στη Γερμανία mm-hmm. και εδώ στην Ελλάδα, όπως είπαμε, με τις κυβερνήσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά όμως τα χαρακτηριστικά, και πρέπει να ξέρουμε, ήταν πριν την οικονομική κρίση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπήρχε η πολιτική κρίση πριν την οικονομική κρίση. Mm-hmm. Και έρχεται η οικονομική κρίση και ουσιαστικά το έδαφος είναι έτοιμο για αυτού του είδους τη διευθέτηση. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε επίσης το πώς τα κόμματα διαλύονται. Είναι οι άμενες εκλογές που, mm-hmm. Που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από το 2004 από τον Γιώργο Παπανδρέου. Mm-hmm. Τις υιοθέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2022. ακριβώς. Και μάλιστα ήμουνα και σε ένα πάντελ και μίλαγα με ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τότε και λέω: τι πάτε να κάνετε, διαλύετε το κόμμα σας. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς οι πολίτες μετασχηματίζουν σε πελάτες. Mm-hmm. Τα μέλη του κόμματος γίνονται φίλοι. Οπαδοί, άρα λοιπόν η πολιτική μειώνεται και ουσιαστικά έχουμε μια επιλογή από ένα δεδομένο σετ επιλογών το οποίο mm-hmm. καθορίζεται από την ηγεσία. Αλλά η πολιτική όμως και είναι ότι οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στα κόμματα, διαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα, mm-hmm. συνδιαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα, παράγουν και αναπαράγονται ως νέο πολιτικό προσωπικό, και αυτό είναι ένα ζωηνικό για τη δημοκρατία. Mm. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η σοσιαλδημοκρατία με αυτή την έννοια δεν μπορεί να υπάρξει, δεν έχει μέλλον, γιατί ακριβώς έχει ευθυγραμμιστεί πάνω στην νεοφιλελεύθερη συνένεση με τα κυρίαρχα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, και ουσιαστικά δημιουργείται ένα κόμμα. Αυτές τις δύο οικογένειες φαίνουν να συγκλίνουν, και ακριβώς λόγω της πολιτικής κρίσης αλλά και της οικονομικής κρίσης και των επιλογών υπάρχουν τα κόμματα αυτά συγκλίνουν σε μια κεντρώα σοσιαλφιλελεύθερη στρατηγική, η οποία ωστόσο δίνει την δυνατότητα από ευθυγράμμισης μεγάλης μερίδας της κοινωνίας, και εκεί είναι το ανοιχτό πλαίσιο, μπορεί να κινηθεί προς τα αριστερά, όπως είδαμε μετά το 2010, μπορεί να κινηθεί όμως προς την άκρα δεξιά, όπως είναι πιο πιθανό κατά την άποψή mm-hmm. μου να συμβεί, γιατί ακριβώς υπάρχουν οι πολύ μεγάλοι εξωτερικοί περιορισμοί mm-hmm. από την κυρίαρχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον χρόνο και για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο, γιατί είναι πάντα πολύ πιο ενδιαφέρουσες, πιο ωραίες συζητήσεις νομίζω όταν γίνονται από κοντά και βγάζουν και πιο πολλά συμπεράσματα. Και πάλι πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, τη συγκίνηση και την εξέλιξη που έχεις, και εύχομαι κάθε καλό στη ζωή σου και καλή συνέχεια στους ακροατές μας.
0: Πάμε για τραγούδι, Λάζαρε, και συνεχίζουμε.

0: κάνες του κέρδους.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν και για το τελευταίο μέρος εδώ της συζήτησής μας. Να πούμε καλημέρες στον κόσμο, σε όλους που μας ακούτε. Έχουμε αρκετά μηνύματα και για τη συζήτηση με τον κύριο Τάση, νομίζω σας φάνηκε αρκετά ενδιαφέρουσα. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στην Γεωργία. Καλημέρα και στην Εύα που σχολιάζει το φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα. Είναι τέλειο παρά τη δύσκολη περίοδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί γίνεται εδώ μεγάλη προσπάθεια εδώ στο κόκκινο. Και στην Περσεφόνη, η οποία αναρωτιέται πολύ σωστά, νομίζω, δεν προλάβαμε να κάνουμε αυτή την ερώτηση, τι σημαίνει η σοσιαλδημοκρατία σήμερα. Και αυτό είναι έτσι ένα ζητούμενο, νομίζω, πολιτικό που αναζητάτε και δεν το απαντήσουμε σίγουρα σε μια εκπομπή. Ίσως και πανευρωπαϊκά πια, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο σε κάποια συγκεκριμένα κόμματα. Πάμε τώρα σιγά σιγά στην τελευταία μας τηλεφωνική επικοινωνία. Μας περιμένει ο κύριος Χρήστος Λαμπρίδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Λαμπρίδη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τώρα, επειδή είναι στην επικαιρότητα το ζήτημα των πυρκαγιών, να κάνουμε λίγο ένα πρώτο σχόλιο για το πώς χειρίζεται η κυβέρνηση και τις πυρκαγιές και βέβαια το αποτέλεσμα και τις συνέπειές τους.
2: Κοιτάξτε. Η κυβέρνηση έχει συνηθίσει να πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια με βάση μόνο την επικοινωνία και χωρίς ουσία. Η επικοινωνία όμως κάποια στιγμή εξαντλεί τα όρια της. Όταν λοιπόν είχαμε φαινόμενα φυσικών καταστροφών τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης παίρναγε μια εικόνα ότι εγώ, εν πάση περιπτώσει, αναγνωρίζω το πρόβλημα, αλλά είμαι σοβαρός και βάζω ένα πρόγραμμα που θα με κάνει να αντιμετωπίσω το πρόβλημα τα επόμενα χρόνια με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με προγραμματισμό. 7 χρόνια μετά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας, όχι μόνο δεν υπάρχει σχεδιασμός, αλλά και αυτά που δημόσια εξήγηλε ως κυβέρνηση δεν τα έχει υλοποιήσει. Mm-hmm. Αυτές τις μέρες βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δείχνουν πάρα πολλά στοιχεία, ακριβώς αυτό που λέω, την ασυνέπεια μεταξύ λόγων και έργων. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ότι οι ίδιοι δεν τα είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπήρχε το σχέδιο Αιγής με βάση το οποίο θα υπήρχαν νέα Canadair, Air Tractors, Sky Cranes και διάφορα άλλα σπιτικά μέσα και άλλα μέσα, τα οποία δεν ήρθαν, χάθηκαν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και αντί αυτού πήραμε πολύ λιγότερα μέσα. Mm-hmm. Είδαμε ότι η πρόσφατη πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα καλώδιο που αφορούσε σε μια σύνδεση της ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με στοιχεία, το 55% και περισσότερο ακόμα των πυρκαγιών δεν προέρχονται ούτε από πράκτορες ξένων δυνάμεων, γιατί έχουμε ούτε από
1: το τσιγάρο.
2: Το τσιγάρο, έτσι, είναι από τα καλώδια της ΔΕΗ που δημιουργούν ηλεκτροπληξίες και ηλεκτροπληξίες, με συγχωρείτε, ηλεκτροσπιρτήρες και δημιουργούνται μια σειρά από διαφορετικά ζητήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχε η απόφαση να υπάρχει υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ για να αποφύγουμε αυτά τα πράγματα. Μπήκαν 188 εκατομμύρια στο Ταμείο Ανάκαμψης, δεν υλοποιήθηκαν τα έργα και μόλις κατά 2,5% αυξήθηκε το μήκος των δικτύων από όσο, σε σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα. Σε μια σειρά άλλα θετικά μέσα αγοράστηκαν και τα οποία βρίσκονται καθυλωμένα γιατί δεν υπάρχουν συντηρήσεις σε βάση συντήρησης. Μια σειρά από πράγματα.
1: Και γίνονται συνέχεια νοικιάσεις από άλλες χώρες, άλλων μέσων, τα οποία υπάρχει και το ζήτημα πολλές φορές και της επικοινωνίας και της συνεννόησης μεταξύ των χειριστών.
2: Έτσι ακριβώς. Οι εποχικοί πυροσβέστες που επί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν συντηρήσεις τη χειμερινή περίοδο, συντηρήσεις, απεμάκρυναν υλικά, έκαναν διάφορες ενέργειες και παρεμβάσεις ώστε να μην έχουμε πιθανότητα πυρκαγιά το καλοκαίρι. Αυτοί πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και ξέρετε κάτι, η κυβέρνηση μένει σε ένα πράγμα. Στο 112, το οποίο σώζει ζωές. Βεβαίως σημαντικό είναι. Δεν θα πω ότι ξεκίνησε από τη δική μας κυβέρνηση, γιατί εν πάση περιπτώσει υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα πω όμως ότι αυτό δεν αρκεί. Και εν πάση περιπτώσει, ξέρετε και την περίοδο που είναι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε φυσικά φαινόμενα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι δεν αρκεί λοιπόν ένα επικοινωνιακό αφήγημα για να ανατρέψει την κατάσταση. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και αυτό δίνουν τα στοιχεία. Και δίνουν τα στοιχεία αυτό σε μια χώρα που έχουμε αυτά τα φαινόμενα κάθε καλοκαίρι λόγω της τοποθεσίας μας, της γεωγραφικής μας θέσης. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και η κυβέρνηση προσπαθεί πάλι και σε αυτή τη φάση επικοινωνιακά να αντιμετωπίσει. Δεν γίνεται. Χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα για τη δασοπροστασία, όπως είναι η στελέχωση των δασικών υπηρεσιών και του προσβεστικού σώματος, να υπάρχει σύγχρονος εξοπλισμός, καλύτερος συντονισμός. η εφαρμογή επιτέλους του προορίσματος Goldhammer, mm-hmm. το οποίο υπήρξε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν πραγματικά γίνανε μεγάλες φυσικές καταστροφές. Υπήρξε ένα σχέδιο, ζητήθηκε ένα πόρισμα και πάνω σε αυτό να χτίσουμε την τάσο προστασία. Mm-hmm. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό, γίνανε γενικές εξαγγελίες γενικού περιεχομένου, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν. Άρα λοιπόν τρόπος υπάρχει, βούληση δεν υπάρχει και ικανότητα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα.
1: Υπάρχει και το ζήτημα των πυροσβεστών, δηλαδή της τριπλής διαφορετικής ας πούμε στάτους, το διαφορετικού στάτους το οποίο έχει ο καθένας, δηλαδή άλλοι είναι εποχικοί, άλλοι είναι πενταετής, άλλοι είναι μόνιμοι και υπάρχει και όλη αυτή η ένταση που δημιουργεί και στους, ειδικά στους εποχικούς, το ότι κάθε καλοκαίρι απολύονται για να ξαναπροσληφθούν τον Μάιο για να μπουν στην αντιπυρική περίοδο, αλλά αυτό σημαίνει κιόλας ότι το πυροσβεστικό σώμα ξεμένει από δυνάμεις το χειμώνα, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ακριβώς για την λειτουργία εντός των δασών, δηλαδή για την προετοιμασία εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
2: Ναι, ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν χρήσιμοι τη χειμερινή περίοδο για να λειτουργήσουμε με βάση την πρόληψη και όχι με βάση την καταστολή, θα το λέγα έτσι, των πυρκαγιών. Δεν γίνεται αυτό. Όπως επίσης αυτοί οι άνθρωποι αποκτούν με τα χρόνια, και οι πενταετής αλλά και οι εποχικοί, αποκτούν μια εμπειρία. Αυτή την εμπειρία τη χρειαζόμαστε. Και για την κατάσβεση των πυρκαγιών και για την προστασία της ίδιας της ζωής των ανθρώπων που κάνουν τις κατασβέσεις. Mm-hmm. Είναι φυσικό ένας άνθρωπος να δουλεύει εποχικός. Δεν θα πάει και του χρόνου εποχικός, αλλά να ζητήσει μια σταθερή μόνιμη εργασία προκειμένου να μπορεί να επιβιώσει τα επόμενα χρόνια. Κατά συνέπεια, έχουμε συνεχώς ανθρώπους με μικρή εμπειρία, mm-hmm. οι οποίοι όταν την αποκτούν χρειάζεται να φύγουν, κάνουν κάποιες άλλες επιλογές. Το πυροσβαστικό σώμα μένει γυμνό. Mm-hmm. Και αυτό έχει αρνητικά αποτελέσματα και στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Σας λέω ακόμα όμως και στην προστασία των ίδιων των ανθρώπων, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε και τους ανθρώπους που δρούν στις πυρκαγιές, π.χ. μόνο τις καταστροφές που υφιστάμεθα εμείς ως πολίτες. Mm-hmm.
1: Τώρα, για να πάμε και λίγο και στο πολιτικό σκέλος, εσείς είστε και υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού τώρα πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα λίγο μια εικόνα σε σχέση με την προσπάθεια για τις συνεργασίες. Υπάρχει μια κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε. Υπάρχει συζήτηση με το Πράτο, η οποία έγινε η επικοινωνία της κυρίας Δούρου με τον Νίκο Κοτζιά. Υπάρχουν επικοινωνίες με τους οικολόγους πράσινους. Είχε υπάρξει και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία στην Βουλή μεταξύ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των βουλευτών, κυρίως περιεχόμενων από τον χώρο της Νέας Αριστεράς. Υπάρχει μια κινητικότητα σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή, την ευρύτερη παράταξη της αριστεράς, νομίζω.
2: Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Είναι μια προσπάθεια που δεν ξεκινάμε τώρα. Είναι στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Απλά τώρα, στη σημερινή εποχή, νομίζω με μια ξεκάθαρη εικόνα που έχουμε προς το πολιτικό τοπίο, προχωράμε να συγκροτήσουμε συμμαχίες με όποιον θέλει και όποιον μπορεί. Mm-hmm. Και όντως είναι θετική εξέλιξη, παρακολουθούνται θετική εξέλιξη όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που έχουν γίνει και η διάθεση συνεργασίας. Χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις. Ξέρετε, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, δεν λείπουν από πολλούς χώρους οι προσεγγίσεις που έχουν μια αυτοαναφορικότητα. Mm-hmm. Βλέπετε και τις δημοσκοπήσεις. Βλέπετε ότι στις δημοσκοπήσεις κανείς δεν μπορεί να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία μόνος του. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε μια μάχη δυνάμεων για το ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό όμως δεν αφορά την ελληνική κοινωνία. Ξέρετε, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Κάποια τελευταία στοιχεία σχετικά με την οικονομία. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη δείχνουν ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα μειωθούν. Πάνε κάτω από το 2% με βάση mm-hmm. του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής. Ο πληθωρισμός αναθεωρούνται τα στοιχεία και λένε ότι μπορεί να φτάσει στο 4%. Mm-hmm. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι η ΟΕΦΚΑ, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ αυξήθηκε κατά 2 δισεκατομμύρια, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν. Λέω ορισμένα στοιχεία που δείχνουν ότι η οικονομία δεν βαδίζει καλά. Και ξέρετε, για να αναστραφεί αυτό το κλίμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να τα αφήσουμε και αντέχουμε μία τριετία ακόμα Νέας Δημοκρατίας για να αλλάξει το κλίμα. Όχι, χρειάζεται σήμερα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και μάλιστα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, το ξαναλέω, η πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει μόνο να αλλάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστούν και πολιτικές οι οποίες πραγματικά να αλλάξουν το στάτους της ελληνικής οικονομίας.
1: Δεν είναι θέμα προσώπων, δεν είναι θέμα Μητσοτάκη, δηλαδή αυτό λέτε.
2: Ναι, ναι, δεν είναι θέμα Μητσοτάκη και είναι και θέμα πολιτικών. Mm-hmm. Για παράδειγμα, να σας πω ένα παράδειγμα. Το όσο είναι τόσο υψηλές οι τιμές του ρεύματος στη mm-hmm. χώρα. Δεν υπάρχει ελπίδα σε ορισμένους κλάδους ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας για ορισμένους κλάδους, για αρκετούς κλάδους. Ναι. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Και όσο κλείνουν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μικρομεσαίες, Ξέρετε, μια αλλαγή σε 2-3-5 χρόνια δεν σημαίνει ότι αυτές θα ξανανοίξουν. Διαμορφώνονται δεδομένα. Άρα λοιπόν, για παράδειγμα στο ρεύμα, εάν δεν πάμε να προχωρήσουμε σε δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ, που εμείς προτείνουμε ώστε άμεσα να έχουμε παρέμβαση στην αγορά και να πέσουν οι τιμές, και πάμε μόνο σε λύσεις που είναι σωστές, όπως είναι η ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων, η αποθήκευση ρεύματος σε μπαταρίες, πολύ σωστά βεβαίως να προχωρήσουν. Αυτά όμως δεν είναι λύσεις το σήμερα. Αν δεν πάμε λοιπόν σε δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ, αυτό που θα δούμε μετά από 3-4-5 χρόνια, πιθανόν η κατάσταση να μην είναι αναστρέψιμη. Το λέω λοιπόν ότι χρειάζεται και να ενώσουμε δυνάμεις και να υιοθετήσουμε ριζοσπαστικές πολιτικές, και γι' αυτό εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Έχουμε μπει σε μια πορεία ανάκαμψης, ανασυγκρότησης, και προγραμματικά επιλέγουμε τις αιχμές μας ώστε να δίνουμε μια πραγματική εικόνα στην κοινωνία για το τι πρέπει να αλλάξει. Και όχι να λέμε γενικόλογες αναφορές και να αναφερόμαστε μόνο στο τι κακό κάνει ο Μητσοτάκης. Το τι κακό κάνει ο Μητσοτάκης το βιώνει οι πολίτες. Το θέμα είναι τι προτείνουμε εμείς. Και προχωράμε λοιπόν οργανωμένα και συγκροτημένα και με τις συμμαχίες μας για να μπορέσουμε να είμαστε εμείς ο καταλύτης, ώστε να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση την επόμενη μέρα που θα αλλάξει τα πράγματα.
1: Καταλαβαίνω ότι το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί ανανεωμένο στην ΔΕΘ. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Κοιτάξτε, έχουμε μια σημαντική προγραμματική βάση, που δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο η πρόσφατα 10-1 σημεία τα οποία αποτελούσαν και τη δική μας πρόταση προς τις άλλες δυνάμεις για συνεργασία. Η βάση του, τα θεμέλια του βρίσκονται και, στο προγραμματικό συνέδριο, η προγραμματική συνδιάσκεψη που κάναμε το 2022. Ωστόσο, το πρόγραμμά μας και στη ΔΕΘ θα περιλαμβάνει προτάσεις που δίνουν απαντήσεις σε αυτό ακριβώς που είπαμε. Στο επίγον του πράγματος, στην ανάγκη άμεσης αλλαγής πορείας της χώρας. Και εκεί θα δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση. Όπου μπορεί, δηλαδή θα αναδείξουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα πραγματικά θα ανατρέψουν στο θετικό τη σημερινή κατάσταση.
1: Να κλείσουμε και με μια ακόμα ερώτηση σε σχέση, το αναφέρατε λίγο νωρίτερα, για την ανασυγκρότηση του κόμματος. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια όντως, γιατί έχουν υπάρξει τώρα, χωρίς να κρυβόμαστε, μεγάλες σημαντικές αλλαγές, αρνητικές σε πολύ μεγάλο βαθμό το προηγούμενο διάστημα, με αποχωρήσεις και κεντρικών στελεχών και βουλευτών, αλλά και σε επίπεδο μελών. Αυτό δεν ξέρω σε πόσο μεγάλη έκταση ήταν, θα μας το πείτε εσείς. Οι κινήσεις τώρα που γίνονται, βλέπετε ότι έχουν έστω και τόσο σύντομα κάποια ανταπόκριση, κάποια αποτελέσματα.
2: Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το πρώτο, να πω ότι οποιασδήποτε ενέργειες οδηγούν σε μια διάσπαση, σε αποχώρηση από ένα χώρο της αριστεράς, προφανώς δεν είναι ένα γεγονός θετικό, και το έχουμε βιώσει από το 2015 και μετά πάρα πολλές φορές. Και ιδιαίτερα όταν, ξέρετε, αυτή η εικόνα δεν δημιουργεί ένα αρνητικό πρόσημο μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά στο σύνολο της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου, ο οποίος νομίζει ότι δημιουργεί πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ με το να κάνει δημόσιες αποχωρήσεις από το κόμμα, και μάλιστα κάποιοι το ανακοινώνουν και 3, 4 και 5 φορές με διαφορετικές ιδιότητες. Δεν κάνουν κακό μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν κακό συνολικά στο χώρο. Ωστόσο, θα σας πω όμως ότι πέρα από τις αποχωρήσεις που υπήρξαν, και ελπίζουμε με πάρα πολλούς συντρόφους από αυτούς που έφυγαν στην πορεία, θα ξαναβρεθούμε σε κοινούς αγώνες και ίσως σε μια κοινή προσπάθεια, δεν το αποκλείουμε αυτό. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι που έχουν ενεργοποιηθεί ή που έχουν επανενεργοποιηθεί, γιατί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, έχει φύγει από αυτό το θολό στίγμα που έδινε μέχρι σήμερα, με μια απόφαση, και αναφέρομαι αυτή της 5ης Ιουνίου και το κλίμα που υπήρχε νωρίτερα, που λέγαμε ότι στηρίζουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο δεν ξέραμε το πρόγραμμα, δεν ξέραμε μέχρι τότε τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν, και απριόρι, χωρίς να έχουμε δυνατότητα εμείς να συμμετέχουμε, εν πάση περιπτώσει, να συνδιαμορφώσουμε τα πράγματα, δίναμε μια απριόρι στήριξη. Αυτό, ξέρετε, δημιουργήσε, όχι μόνο ότι δημιουργούσε μια απορία στους ανθρώπους, μα πώς είναι δυνατόν να το κάνετε, δημιουργήσε και μια τάση αποστράτευσης. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει αλλάξει. Με αισιοδοξία βλέπουμε το μέλλον. Γίνονται κινήσεις, γίνονται συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα. Και το επόμενο διάστημα νομίζω θα έχουμε μια εικόνα αρκετά καλύτερη από τη σημερινή. Και σας λέω, ο στόχος δεν είναι να επιβιώσουμε εμείς ως χώρος για λόγους ιστορικούς κλπ. Και αυτό έχει την αξία του, δεν θα έλεγα όχι. Είναι να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε να υπάρξει μια πραγματική κυβερνός αριστερά την επόμενη μέρα που θα συγκροτηθεί σε ένα ψηφοδέλτιο που θα φέρει την νίκη. Mm-hmm. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος που έχουμε και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε.
1: Και ο στόχος, καταλαβαίνω, του ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτη φάση στις εκλογές θα είναι η είσοδος αφενός στη Βουλή με κάποιο ποσοστό το οποίο θα θεωρείται ότι είναι σίγουρα πιο. Θα είναι αξιοπρεπές, θα είναι ένα καλό ποσοστό. Τουλάχιστον αυτό από την κυρία Δούρου είναι που καταλαβαίνω.
2: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, είναι πολύ σημαντικό. Και σας λέω, δεν είναι μόνο για λόγους ιστορικούς. Ξέρετε, mm-hmm. εγώ έζησα την περίοδο του 1993 με το 2,96% mm-hmm. του συνασπισμού τότε που δεν μπήκε στη Βουλή, ήμουν στην νεολαία του συνασπισμού τότε. Mm-hmm. Διάβαζα, θυμάμαι, δημοσιεύματα και αναλύσεις δημοσιογράφων, αλλά και, mm-hmm. και απόψεις ανθρώπων από τον προοδευτικό χώρο που εξηγούσαν πόσο συνασπισμός τότε mm-hmm. δεν είναι χρήσιμος να υπάρχει και θα διαλυθεί την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Τις εξελίξεις τις ξέρετε. Mm-hmm. Ο συνασπισμός όχι μόνο επιβίωσε, όχι μόνο έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να διαμορφώσει να διαμορφώσει πολιτικά γεγονότα στην ελληνική κοινωνία, mm-hmm. αλλά τελικά το 2012 και το 2015 αργότερα συγκρότησε ένα σχήμα το οποίο έγινε κυβέρνηση και έβαλε τη χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Mm-hmm. Κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντικό να είμαστε στην επόμενη Βουλή. Θα είμαστε στην επόμενη Βουλή και νομίζω θα παίξουμε ένα καταλυτικό ρόλο στο να δημορφωθούν πάλι συνθήκες για να αλλάξει πορεία, όχι η αριστερά, να αλλάξει πορεία η χώρα προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειονότητας.
1: Μάλιστα. Κύριε Λαμπίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τον χρόνο σας και για όσα είπαμε σήμερα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλημέρα λοιπόν, να πούμε, θα κλείσουμε κάπου εδώ τη σημερινή μας εκπομπή. Θα πούμε τις τελευταίες καλημέρες. Να πούμε καλημέρα στην Πέγγι που μας ακούει. Καλημέρα και στον Μιχάλη, ο οποίος κάνει μια πρόταση για τραγούδι, το οποίο θα το κρατήσω εγώ την πρόταση και μπορεί και να την ακούσουμε είτε αύριο είτε μεθαύριο. Το αφήνω εδώ και θα το συζητήσουμε. Και καλημέρα ξανά και στην Περσεφόνη που συνεχίζει να μας ακούει. Αυτά λοιπόν από εμάς. Η παρέα μας την είπαμε και θα την ξαναπούμε. Ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, ήταν ο Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, ήμουν ο Αντώνης Ριγόπουλος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τη Μαριτίνα Σπύρου και θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 12 και θα το πάμε μέχρι τις 2. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν σήμερα τα πυρηνά μέτωπα στη Δυτική Αττική, ωστόσο η πυροσβεστική παραμένει σε επιφυλακή καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να καταγράφεται στο μέτωπο από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής εντοπίζεται σε 3 σημεία: στο νότιο τμήμα προς τη Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρήψεις από αέρο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές, καθώς και ένα αέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, η πληγήσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βοιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 σε στρέμματα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Τροχέα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό, η Νόη Πόρτο Γερμενού, στο τμήμα από το ύψος της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη Κυλκής. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Την ίδια ώρα πολύψηλος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βοιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας, ο οποίος είναι και δήμαρχος, και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, μεταξύ άλλων για εμπρισμό σε δασική έκταση. Στο μεταξύ, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα. Παράλληλα, συνελήφθη αδελφός αντιδημάρχου της περιοχής, καθώς φέρεται να παραβίασε το αστυνομικό μπλόκο στο σημείο του δυστυχήματος και να προσεκρούσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμια του ελικοπτέρου. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απτήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Νέα ερωτήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών προκαλούν τα στοιχεία της ΒΒΕΦ Ελλάς. Σύμφωνα με το συντονιστή δράσεων δασικών πυρκαγιών, περίπου το 55% των καμένων εκτάσεων το 2025 προήλθε από φωτιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται, όπως ανέφερε, 20 έως 25 χρόνια πίσω στον τομέα της πρόληψης. Την ίδια ώρα, έργα πρόληψης παραμένουν πίσω. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Για το έργο είχαν προβλεφθεί 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, μέσα σε 4 χρόνια η πρόοδος ήταν μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες, από 10 με 11% πριν από το 2021 σε 12 με 13% στο τέλος του 2025. Τα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την ετοιμότητα της χώρας μέσω του προγράμματος Αιγής ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα οχυρωμένη και εξοπλισμένη απέναντι στην κλιματική κρίση. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε άρθρο γνώμη στο Πολιτικό. Με φόντο τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά αλλά και την κρίση στη Θέουτα, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει στο προσκήνιο το μεταναστευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς τις ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα για τη διαχείριση των ροών. Σφοδρή κριτική ασκεί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, με φόντο την πρωτοβουλία των 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το άρθρο Μητσοτάκη στο Πολίτικο, όπως τονίζει η κίνηση αυτή, αφορά την προσπάθεια να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική, ενώ επιτίθεται στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να μετατοπίσει την ευρωπαϊκή πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ρεναδούρου σημειώνει ότι το διακύβευμα υπερβαίνει την Ισπανία, ενώ τονίζει πως είναι ευθύνη των αριστερών, προοδευτικών κομμάτων και συνολικά των δημοκρατικών δυνάμεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη να αντισταθούν στην κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ατζέντας ως ευρωπαϊκής πολιτικής. Στις φλόγες στηλήχθηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων, ύστερα από επίθεση που δέχτηκε κοντά στα στενά του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο και γενικό blackout, ενώ ένας ναυτικός αγνοείται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες.

0: Να η Μέγεν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης με στόχο αποτέλεσμα που θα του ανοίξει το δρόμο προς την πρόκριση των play-off όπου θα περιμένει μία εκ των Union Saint-Gilloise ή Πόντο Κλίντ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ έως 35 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Σταντίνο Σαββόπουλο.

0: Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη 4 Αυγούστου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 3. Στη ρύθμιση του ήρχου είναι ο Γιώργος Μπαλούμης και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία η Χαρά Στάγκου και ο Παντελής Νταβανέλος. Υπερπληθώρα στην επικοινωνία. Στο μικρόφωνο Κώστας Σαββόπουλος και καλησπερίζουμε και την Μαριτίνα Σπύρου που την ακούμε από το πρωί στα δελτία που μας ενημερώνει ειδικά για τα πύρινα μέτωπα. Καλησπέρα Μαριτίνα.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Θα πορευτούμε μαζί με τη Μαριτίνα μέχρι τις 3. Θα συνομιλήσουμε με τους καλεσμένους μας και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε όλα τα πύρινα μέτωπα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 210-3217-777 και στο Viber 6985-87-0059 και Μαριτίνα είναι βελτιωμένη εικόνα, τουλάχιστον στα περισσότερα μέτωπα.
1: Ναι. Κωνσταντίνε, είναι βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιετία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Έχει κάψει μέχρι στιγμής πάνω από 130.000 στρέμματα και έχει καταστρέψει σπίτια και περιουσίες.
0: Και βέβαια η μάχη, από ό,τι διαβάζουμε τουλάχιστον, επικεντρώνεται στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Υπάρχει και φωτιά στο Κιλκής, ενώ έχουν οριοθετηθεί οι φλόγες στο Πήλιο, στη Μαγνησία. Και βέβαια το μεγάλο στοίχημα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι τώρα, είναι αυτές οι ώρες που η υγρασία υποχωρεί, η θερμοκρασία σιγά σιγά ανεβαίνει, αυξάνοντας τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων.
1: Ισχύει. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν για ακόμα μία μέρα, πέμπτη μέρα, μάχη με το χρόνο, καθώς στόχος είναι η πύρινη λέλαπα να ελεγχθεί πριν από το μεσημέρι. Όταν και καταγράφονται σοβαρές αναζωπυρώσεις λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και ενώ φουντώνουν τα μελτέμια.
0: Η καμένη έκταση είναι άνω των 126.000 στρεμμάτων. Μόνο για τα φετινά μέτωπα είναι αυτό. Είναι αυτά
1: σε βάθος 9 ετών, οι εκτάσεις που έχουν παραδοθεί στις φλόγες στην ευρύτερη περιοχή φτάνουν συνολικά τα 480.000 στρέμματα.
0: Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Και είδες πουθενά τον Πρωθυπουργό, πήρες είδηση κάτι, ας πούμε, επειδή είσαι από το πρωί στα δελτία και βλέπεις την κατάσταση, είδες κάτι?
1: Κοίταξε, είχαμε τις εξαγγελίες εχθές για αποζημιώσεις.
0: Του κ. Κατσαβάδη.
1: Ακριβώς.
0: Και μέχρι τότε είχε θείος.
1: Κάποιες συσκέψεις μπροστά στις κάμερες και μετά απουσιάζει ο κ. Μητσοτάκης από το κάδρο των πυρκαγιών.
0: Δεν είδαμε κανέναν υπουργό.

0: της κυβέρνησης τα πήρε ένα μέτωπα. Όντως ο Μητσοτάκης απουσιάζει από το κάδρο των πυρκαγιών, πιστεύοντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα τσουρουφλιστεί πολιτικά ή ελπίζοντας, εν πάση περιπτώσει. Έκανε αυτή την ανάρτηση την Κυριακή, φορτώνοντας την ευθύνη στη φύση και το στρατηγό άνεμο. Και μετά τίποτα. Και νωρίτερα είδαμε στην ΕΡΤ, πριν από λίγα λεπτά, τον κύριο Κυρανάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά να κάνει διάγγελμα. Έτσι, να επιδίδεται σε ένα μονόλογο, κοιτώντας προς την κάμερα και να προσπαθεί να πείσει ότι η κυβέρνηση είχε κάνει πολλά στο σκέλος της πρόληψης. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα διάβαζε κιόλας και κοιτούσε την κάμερα. Έπαιρνε κάποιες δημοσιογραφικές πάσες και προσπαθούσε να πείσει ότι όλα έχουν γίνει άριστα στο σκέλος της πρόληψης. Αυτή είναι η εικόνα. Και βέβαια τα κόμματα της αντιπολίτευσης
1: πραγματοποιούν επισκέψεις. Ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί σήμερα στη Ξηρονομή και τα Δομβρένα Βιωτίας. Χτες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε μπουκάλια με νερό πάνω από 1.500, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης στα κέντρα επιχειρήσεων. Τις πληγήσεις περιοχές Δυτικής Αττικής επισκέπτεται και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Θα περιμένουμε τις δηλώσεις των στελεχών της αντιπολίτευσης που βρίσκονται στα καμένα. Εκεί συνομιλούν με πυροσβέστες, συνομιλούν με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και βέβαια ευχόμαστε, μόνο ευχολόγια μπορούμε να κάνουμε, ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτή η πορεία βελτίωσης, εν πάση περιπτώσει, στα περισσότερα μέτωπα, προκειμένου σιγά σιγά να ανοίξει και η συζήτηση, ξανά να ανοίξει η συζήτηση για το τι έγινε, τι έπρεπε να γίνει και για ποιους λόγους δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Έτσι, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει ο πολιτικός απολογισμός, αλλά και ο καταλογισμός των ευθυνών. Πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε τον κύκλο των τηλεφωνικών μας συνομιλιών και θα καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, γραμματέα οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ και γενικό διευθυντή της Αυγής και του Κόκκινου, για να ακούσουμε το σχόλιο του. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι κύριε Μπουλέκο.
2: Καλησπέρα κύριε Κώστα και σε και τους ακροατές.
0: Αναζητάμε δημοσιογραφικά πάντα τον κύριο Μητσοτάκη και τους κορυφαίους υπουργούς στο κάδρο των πυρκαγιών, αλλά είναι εξαφανισμένοι. Μήπως είδατε εσείς τίποτα?
2: Όχι, χτες εγώ πήρασα όλη την Αιγιάλη και είδα τις φωτιές και χτες το πρωί ήμασταν και στη Δυτική. Δεν έχουμε δει ούτε έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης να έρχεται και να μιλήσει με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές από την κρατική ανεπάρκεια.
0: Το ερώτημα που, ή μάλλον ένα από τα ερωτήματα που ανακύπτει, είναι τι συμβαίνει και κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο σκηνικό. Υπάρχει επιτελική ανικανότητα, υπάρχει επιτελική αδιαφορία? Ή όντως η φύση είναι ανεξέλεγκτη, που είναι και το κυρίαρχο κυβερνητικό αφήγημα?
2: Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και ειδικότερα οι ακροατές μας είναι πως η διαδικασία της πρόληψης δεν γίνεται κατά την αντιπυρική περίοδο. Η διαδικασία της πρόληψης γίνεται στις φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες. Η διαδικασία της πρόληψης γίνεται με ενισχυμένες στατιστικές υπηρεσίες που γνωρίζουν τα περιαστικά και η μη δάση, γίνεται και επίσης από τους ίδιους τους πυροσβέστες και στο πεδίο. Εμείς τι έχουμε επιλέξει? Έχουμε επιλέξει να αποψηλώσουμε και να εντελώς από στελεχειακό δυναμικό τις δασικές υπηρεσίες και τους ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά σήμερα τους χειροκροτούμε ως ήρωες, το χειμώνα να τους γεμίζουμε δακρυγόνα. Αυτό έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Άρα τι λέμε εμείς? Ότι αυτή τη στιγμή εμείς ως πολιτική δύναμη η οποία θέτει σοβαρά το ζήτημα τόσο της κλιματικής αλλαγής αλλά και της πρόληψης απέναντι σε αυτά τα καιρικά φαινόμενα αλλά και απέναντι στις φυσικές καταστροφές, ότι χρειάζεται ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο και ένα σχέδιο το οποίο θα είναι σε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, με ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος και με ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών. Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές αυτές τις μέρες, το λέω άλλη μία. Αν έρθει ένας πυροσβέστης, το έζησα προσωπικά στις φωτιές του 2021 στην Πάρνηθα, η οποία πέρασε φωτιά λίγο έξω από το σπίτι μου. Ότι φέρνεις ένα δασικό πυροσβέστη από την Κρήτη και τον φέρνεις να σβήσει το δάσος της Πάρνηθας, χωρίς χαρτογράφηση, χωρίς να υπάρχει διάνοιξη αγροτικής οδοποίησης, χωρίς να υπάρχει διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης, αυτός ο άνθρωπος θα καεί. Γιατί δεν ξέρει το δάσος και δεν ξέρει πώς λειτουργεί το δάσος. Άρα, αν θέλουμε να υπάρχει σοβαρή πρόβλεψη και πρόληψη, θα πρέπει να υπάρχει στελέχωση και πολιτική βούληση. Εδώ δεν έχουμε ούτε τη στελέχωση, αλλά και την πολιτική βούληση. Δεν ξέρουν και δεν μπορούν να προστατεύσουν ούτε τις περιουσίες των ανθρώπων, αλλά και πάνω απ' όλα δεν θέλουν να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές.
0: Mm-hmm. Κυβέρνηση τώρα δίνει βάρος πολιτικό ή επικοινωνιακό, εν πάση περιπτώσει, στο σκέλος της αποκατάστασης. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο κύριος Κατσαφάδος χθες. Μας είπε ο κύριος Κατσαφάδος ότι χθες το βράδυ θα ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα. Δεν ανακοινώθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε μια φάση αναμονής. Τα όσα είπε, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Κατσαφάδος είναι τα αναμενόμενα, αποτελούν ευχολόγια. Τι πρέπει
2: είναι
0: να γίνει.
2: Ευχολόγια, ξέρετε, γιατί αν δεν υπάρχει πλήρη αποκατάσταση και άμεση αποκατάσταση των σπιτιών, ξέρετε, για μια ελιά που έχετε, ξέρετε πόσα χρόνια θέλει να την κατασταθεί, κύριε Σαββόπουλε. Δέκα χρόνια. Δέκα χρόνια. Για κάθε αμπέλη που καίγεται για να αποκατασταθεί θέλει 7 χρόνια. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί απέναντι στους συμπολίτες μας, θα πρέπει να τους πούμε και τις επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελαιών της χώρας μας, είτε στην Αιγελία, είτε στη Φωκίδα, στην Ορεινή Δωρίδα, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές έχουν καταστραφεί. Άρα, αν θέλουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα την αλήθεια. Και θέλω άμεσα να υπάρξει πλήρη αποκατάσταση των σπιτιών των καμένων οικειών. Ξέρετε, τα λεφτά από τις φωτιές του 2021, mm-hmm. του 2023, του 2024, έχουμε καλοκαίρι του 2026 και τα λεφτά στους ανθρώπους δεν τα έχουν δώσει ακόμα. Mm-hmm. Άρα, μιλάμε για πλήρη πολιτική υποκρισία από την πλευρά της κυβέρνησης. Εδώ ερχόμαστε όμως εμείς. Και το επόμενο χρονικό διάστημα θα καταθέσουμε ένα ολιστικό σχέδιο, το οποίο θα είναι και κοστολογημένο για το πώς πρέπει να, πρώτα απ' όλα, να προστατεύσουμε το περιαστικό ή μη δάσος, πώς θα προστατεύσουμε την ανθρώπινη περιουσία, με βάση το πόλεμο κοντά μας, το οποίο η κυβέρνηση το έθαψε ακούγοντας κάτι συνολάκηδες. Αλήθεια, πού είναι ο κύριος Συνολάκης?
0: Είναι, αναζητείτε.
2: Αλήθεια, πού είναι ο κύριος Συνολάκης? Τον ψάχνω τον ευρώ. Μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη που θα κέρνανε το μάτι σε 20 λεπτά. Και θα καταθέσουμε ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, αλλά και με στελέχωση. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο και πολύ άσχημο τώρα τους πυροσβέστες να τους χειροκροτούμε ως ήρωες και το χειμώνα να τους γεμίσουμε τα κρυγόνα.
0: Mm-hmm. Πάνω σε αυτό που λέτε, θέλει και η Μαριτίνα να σας κάνει μια ερώτηση.
1: Ναι, καλησπέρα. Παρακαλώ. Κύριε Μπουλέκο. Χτες κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στα καμένα της Δυτικής Αττικής.
2: Παρέδωσε.
1: Ναι. Αυτό σηματοδοτεί μια προσπάθεια γενικότερης εξωστρέφειας από εδώ και πέρα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο πολιτικής ασάφειας και στάσεις αναμονής απέναντι στα πολιτικά προζητήματα και στα προβλήματα του τόπου μας, χωρίς διθυράμβους, χωρίς δελτία τύπου, τα οποία να δείχνουν ότι είμαστε δίπλα, αλλά να είμαστε πραγματικά δίπλα στους πολίτες, ανασυγκροτούμαστε και θα είμαστε παρόν και θα καταθέτουμε καθημερινά τις προτάσεις μας για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Όχι μόνο τις προτάσεις και τις λύσεις για την Ελλάδα του 2027, αλλά για την Ελλάδα του 2040. Έχουμε ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο και έχουμε όλο το πολιτικό μπροστά, στο οποίο κάποιοι θέλησαν να το θέσουν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και να το θέσουν σε υπηρεσία άλλου κόμματος. Εμείς όμως θεωρούμε ότι οι απόψεις μας και το πολιτικό μας αποστάσιο, αλλά και η πολιτική μας παρακαταθήκη, είναι αναγκαίες και εκφράζει τα κοινωνικά στρώματα όπως καμία άλλη πολιτική δύναμη, και έτσι θα προχωρήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουλέκο, για τη συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος εδώ στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, υπάρχει φωτιά στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ενώ έχουν περιοριστεί οι φλόγες στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου. Επιχειρούν εκεί 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
1: Και ενώ ο κόσμος καίγεται στην κυριολεξία, εμφανίζεται ξανά το αγαπημένο άθλημα, τέλος πάντων, των ημερών, το κούνημα του δαχτύλου, η εύκολη καταδίκη.
0: Ναι. Και η ανθρωποφαγία.
1: Οι αρμόδιοι απουσιάζουν. Ναι. Οι επιτελικές ανεπάρκειες, η έλλειψη προετοιμασίας στο σκέλος της πρόληψης. Κάποιοι και δυστυχώς δεν είναι λόγοι, επειδή δίνονται στο σπορ της ανθρωποφαγίας. Όπως αυτό της συναδέλφου του Open, της Μαρίας Χιαμπάνου.
0: Ναι, η ανθρωποφαγία είναι το εθνικό μας σπορ και όντως, όπως είπες, περισσότεροι ασχολούνται με μία μήχανη τηλεοπτική στιγμή, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με την μεγάλη συζήτηση που αφορά σε αυτές τις ανεπάρκειες που έχουν προκαλέσει αυτές τις καταστροφές. Έλεος με αυτή την ανθρωποφαγία. Και η κατάλληλη απάντηση σε αυτή την προσπάθεια να εξοντωθεί επαγγελματικά μία δημοσιογράφος ήρθε από τους μάχημους πυροσβέστες που κατατρόπωσαν τους ανθρωποφάγους. Ναι. Έβγαλαν μία ανακοίνωση.
1: Σε ανακοίνωσή τους οι πυροσβέστες αναφέρουν πως στηρίζουν κάθε δημοσιογράφο που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στα πύρινα μέτωπα και στις μεγάλες καταστροφές, υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση. Αναφερόμενοι συγκεκριμένα στη Μαρία Σιαμπάνου, έγραψαν πως τη γνωρίζουν διαφορετικά. Δήλωσαν πως τη γνωρίζουν μέσα από τα πύρινα μέτωπα, εκεί όπου έχουν βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου με σεβασμό στους πυρεσβέστες και στις επιχειρήσεις προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Έβαλαν ένα τέλος στους δικαστές, στους μόνιμους δικαστές του πληκτρολογίου και του καναπέ.
0: Μπήκε το μόνιμο τέλος, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Πάντως, αν μη τι άλλο, αποτελεί ράπισμα στους δικαστές του πληκτρολογίου, που από τους καναπέδες και από τους δροσερούς χώρους επιδίδονται στην ανθρωποφαγία αυτή. Το θέμα αυτό βέβαια μπορεί να πέρναγε στον ντούκο με την στιγμή εκείνη την τηλεοπτική της συναδέλφου, αν ο ίδιος ο δημοσιογραφικός χώρος δεν το αναπαρήγαγε. Και αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να αναδειχθεί, διότι είναι τα ίδια τα site, μάλλον ορισμένα site, που για λόγους κλικ, για λόγους επισκεψιμότητας, για λόγους εντυπώσεων απομόνωσαν αυτό το αμήχανο πλάνο, αυτό το λάθος, αυτό το αμήχανο σκηνικό και το μετέτρεψαν σε βορρά, σε τροφή για τα social media. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε και ο διευθυντής του Open, παρήχε μία κάλυψη στη συνάδελφο. Κρατάμε όμως επίσης και αυτή την ανακοίνωση των πυροσβεστών, και αν μη τι άλλο, για τη Μαρία θα έρθουν πολύ πολύ καλύτερες μέρες, γιατί είναι ένα ικανότατο και πολύ εργατικό κορίτσι. Μια πολύ εργατική συνάδελφος και πολύ πολύ ικανή, και την ανθρωποφαγία την είδαμε και σε σχέση με τον ηθοποιό, τον Τάσο Χαλκιά. Δηλαδή, κάει και το σπίτι του, έκανε κάποιες δηλώσεις και έβλεπες στα social media από κάτω τα σχόλια του λουμπεναριού, τα σχόλια του σειρμού. Α, μόνο τα δικά σας σπίτια, εσάς των επώνυμων, μετράνε τα σπίτια του Κοσμάκη, δεν μετράνε. Άρε Χαλκιά, τόσα λεφτά έχεις, α το ένα, α το άλλο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, νεοέλληνες, του μην πούμε ας πούμε ποιου.
1: Είναι αυτό που είπες νωρίτερα για τα sites. Οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές και ο χώρος, τέλος πάντων, στο χώρο οι άνθρωποι αυτοί, λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους και για τα κλικς ξανά, θα μονοπολίσουν ίσως το ενδιαφέρον στις ιστοσελίδες. Η αναπαραγωγή έχει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι, και στο στόχαστρο. Δηλαδή, κανονικά αυτή. Τι να πω, ρε παιδί μου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φυσικά αυτό δεν αφορά όλους στα σχόλια, γιατί υπάρχουν και αναρρύθμιτα σχόλια.
1: Και κάποια που δεν είναι.
0: Είναι στην αντίθετη κατεύθυνση.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και όταν είναι το γνωστό που λένε και στο ίντερνετ κυκλοφορεί, ότι όταν καλούν τους ανθρώπους που καίγεται το σπίτι τους και τους ρωτούν πώς αισθάνεστε, δεν αισθάνονται ωραία, παρόλα αυτά τους ρωτούν. Αλλά δεν παίζονται μετά αργότερα στα κανάλια, στις ειδήσεις των 8, τα σχετικά βίντεο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε μηνυματάκια, αρκετά μηνυματάκια. Η Ειρήνη, είμαστε συναισθηματικά φορτισμένοι. Είναι ευτύχημα που υπάρχει ο σταθμός στο κόκκινο, μας εψυχώνετε και μας βοηθάτε στην αναζήτησή μας για τρόπους αντίδρασης οργανωμένα και αποτελεσματικά. Η υπόθεση είναι δύσκολη και πολυδιάστατη, όπως μας γράφει η Δήμητρα από την Πεύχη. Είμαστε εδώ στο κόκκινο και έχουμε πραγματική ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλησπέρα και στον Νίκο, καλησπέρα και στον Βασίλη, στον Γιώργο, την άλλη τη Δήμητρα από την Θεσσαλονίκη και τον Γρηγόρη και άλλα μηνύματα. Και παρακολουθούμε στενά τα πύρινα μέτωπα και ελπίζουμε στο να κοπάσουν οι άνεμοι, έτσι δηλαδή. Ελπίζουμε, όπως θα έλεγε και ο Μητσοτάκης, σιγά σιγά η φύση να καταλαγιάσει από τη στιγμή που κατά την αντίληψη την πρωθυπουργική φταίει για όλα η φύση, ο στρατηγός άνεμος. Έτσι, για να καλυφθεί, να πέσει ένα πέπλο σε όλη αυτή την ανικανότητα και την ανεπάρκεια που έχει κάθε χρόνο ολέθριες επιπτώσεις. Πάμε στο διάλειμμα να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Υπάρχει ένα μήνυμα για την κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Όντως λέμε από το πρωί για την κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήγε και εκεί ο Σαμαράς. Μην περιμένετε παραπάνω, δεν έγινε χειραψία. Μητσοτάκης Σαμαρά, έτσι για να πούμε λίγο και τα πικάντικα, τα χαλαρωτικά. Πήγε από εκεί ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν μπήκε μέσα, αποχώρησε άρον-άρον για να μην υπάρχει αυτή η εικόνα της χειραψίας. Όλα παίζουν ρόλο και όλα τα μπορούμε να τα συζητάμε. Λοιπόν, και πάμε αμέσως να προσεγγίσουμε τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στην οικονομία, στην αγορά, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που ούτως ή άλλως εδώ και πολλά χρόνια δεν διάγει τις καλύτερες στιγμές. Ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κουγιουμτζή.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαββούλα.
0: Υπάρχει εικόνα για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές? Υπάρχει κάποιος αριθμός, μια πρώτη προσέγγιση?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια εικόνα σχετική. Mm-hmm. Βέβαια, πάντα στις πυρκαγιές υπάρχουν και επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε, αυτό βέβαια. Πάντα το συναντήσαμε. Ευελπιστώντας ότι τουλάχιστον από αυτή την πυρκαγιά, από αυτή την φωτιά, θα είναι λιγότερες οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Βέβαια, έχουμε, ξέρετε πολύ καλά, αρκετά καμένα σπίτια έτσι, συμπατριωτών μας. Ναι. Οπότε και αυτό είναι μεγάλη πληγή, γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν που ήταν η κατάσταση δύσκολη στην αγορά. Ναι. Όταν ο άλλος πλήγεται και έτσι βάναυσα, καταλαβαίνουμε mm-hmm. ότι η αγοραστική του δύναμη πηγαίνει ατάρταρα, πλήττεται και η οικονομία, πλήττεται και η επιχειρηματικότητα και κυρίως η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Δημιουργείται μια αλυσίδα έτσι αρνητική, ας πούμε, που έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση του οικονομικού κύκλου.
1: Ακριβώς. Και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα πάμε από αρνητικότητα σε αρνητικότητα. Είτε αυτό γίνεται με τους πολέμους, βλέπετε Ουκρανία, μετά μέσα Ανατολικό, όπου πλήττεται βέβαια η οικονομία και το βλέπουμε αυτό σε καθημερινή βάση, ένα τιμάρισμα, ένα πληθωρισμό που είναι στα ύψη, τα κάψιμα που ο καθένας μας ξέρει και πονάει η τσέπη του κάθε φορά που βλέπει την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στα ύψη. Οπότε νομίζω ότι όλη αυτή η δυσκολία κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς μπορεί να μαζευτεί, γιατί είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο η κατάσταση, αλλά έχουμε και σε ελληνικό επίπεδο που πρέπει να είχαν ληφθεί μέτρα. Ναι. Έτσι, και το έχουμε πει επανειλημμένα ότι το πρώτο μέτρο που θα έπρεπε να είχε ληφθεί ούτως ώστε να μπορέσει να μειωθεί κατά της ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι ο ΦΠΑ στα βασικά είδη τροφίμων και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Και τα δύο, αν είχαν γίνει εδώ και καιρό που φωνάζουμε εμείς και σαν επαγγελματικό μελητήριο της Αθήνας, μιλάμε για εδώ και 2,5 χρόνια που το λέμε, ίσως και παραπάνω. Παρ' όλα αυτά όμως δεν το βλέπουμε και βλέπουμε μια επιδοματική πολιτική, η οποία δεν έχει αποτέλεσμα, δεν φέρνει άμεσο αποτέλεσμα. Γιατί διάγουμε τώρα εκτοτική περίοδο και τα πράγματα είναι δύσκολα.
2: Κύριε Κουγιουμτζή, τον Αύγουστο δηλαδή να περιμένουμε και νέες ανατιμήσεις στην αγορά, παρά το γεγονός ότι είμαστε σε εκτοτική περίοδο εν μέρη.
1: Ανατιμήσεις θα πρέπει να εξαρτηθεί από την τάση που θα έχει το πετρέλαιο, έτσι, γιατί πολλά προϊόντα έχουν σχέση με το πετρέλαιο, αλλά δεν νομίζω ότι ο Αύγουστος είναι μήνας που διατρέχουμε ήδη. Mm-hmm. Νομίζω μέσα στον Αύγουστο θα δούμε αυξήσεις. Αυτά περίπου τα συναντάμε ύστερα από ένα διάστημα πάνω από μήνα. Άρα διάγουμε εκτοτική περίοδο. Οι τιμές θα είναι χαμηλές τουλάχιστον στα δικά μας προϊόντα για ένδυση και υπόδειση και μάλιστα στα δικά μας προϊόντα γιατί θέλει ο κάθε έμπορος και επιχειρηματίας να εκποιήσει τα εμπορεύματά του, να ρευστοποιήσει ουσιαστικά, γιατί η μόνη πηγή χρηματοδότησης της μικρής και της πολύ μικρής επιχείρησης είναι πλέον η κατανάλωση. Mm-hmm. Η όποια κατανάλωση, γιατί το τραπεζικό σύστημα είναι ερμητικά κλειστό για όλους μας. Οπότε νομίζω θα είναι δέλεα η χαμηλή τιμή για να προσελκύσει καταναλωτές.
0: Είπατε για τις μειώσεις του ΦΠΑ που όντως το ζητάτε εδώ και πολλούς πολλούς μήνες και γενικά το ζητούν αυτό, το προτάσουν οι φορείς της αγοράς. Δεν αναμένεται πάντως να ακούσουμε κάτι τέτοιο σε αυτή τη διεθνή, ούτε σε αυτή τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα πάντως με τις διαρροές που έχουμε.
1: Μάλλον θα είμαστε στην ίδια πολιτική γραμμή, την επιδοματική. Αυτό και εγώ νομίζω και θεωρώ ότι θα κάνει η κυβέρνηση από τις διαρροές που υπάρχουν και από αυτά που ακούμε όλοι μας. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να πάρει πιο
0: δραστικά μέτρα.
1: Πιο δραστικά μέτρα, ώστε να μπορέσει να καταπολεμήσει την ακρίβεια, η οποία είναι το βασικό κακό ουσιαστικά της μειωμένης αγοραστικής δύναμης και πλήθεται όλη η επιχειρηματικότητα με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Οικονομάνε
0: τα μεγάλα ψαρίς.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση το έχετε μελετήσει, έχετε αποκρισταλώσει μια εικόνα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια εικόνα πρώτη. Μάλιστα είχαμε και κάνει και μια ημερίδα στο επαγγελματικό επιμελητήριο πάνω σε αυτό. Έχει γίνει, τουλάχιστον έχουν δοθεί προτάσεις από εμάς προς το αρμόδιο Υπουργείο. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή πολλές φορές ξέρετε πολύ καλά ότι δεν εισακούμαστε, όπως και πριν που είπα για το ΦΠΑ, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στο διατάφτα, έτσι, πάντα. Εμείς πάντα βλέπουμε από την πλευρά τη δική μας της επιχειρηματικότητας, κυρίως γιατί αυτήν εξυπηρετούμε τη μικρή και την πολύ μικρή επιχείρηση, αλλά και γενικά τον καταναλωτή, γιατί ένας καταναλωτής που στηρίζει και την επιχειρηματικότητα είναι σύμμαχος, δεν τον έχουμε αντίπαλο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούμιτζη, για τη συζήτηση αυτή. Ο κύριος Νίκος Κούμιτζης, εδώ στο κόκκινο, αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Καλησπέρα στη ζωή. Ζωή σε τέτοιες συνθήκες και σε τέτοιες περιπτώσεις, η ξεκούραση, τουλάχιστον για τους δημοσιογράφους, είναι πολυτέλεια. Αλλά κυρίως για εκείνους τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα. Εκείνοι σαφώς κουράζονται πολύ περισσότερο και εξουθενώνονται κυριολεκτικά.

0: όταν βελτιώνεται κάπως η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα που ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η πορεία βελτίωσης, μένει και χώρος να πούμε κάτι πιο ανάλαφρο, κάτι που εδράζεται ας πούμε στην πολιτική ειδησιογραφία, στην καθαρά πολιτική ειδησιογραφία, καθώς η Δόμνια Μιχαηλίδου τα ακούει από παντού, έτσι. Είναι αυτό που συζητάγαμε πριν, εκτός αέρα.
1: Ακριβώς. Δεν τα ακούει μόνο λοιπόν από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς φαίνεται ότι προκάλεσε αντιδράσεις η δήλωσή της ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και πως πρέπει να μιλήσουμε για inclusion, συμπερίληψη και διαφορετικότητα. Ο Μακάριος Λαζαρίδης με άρθρο του στο Μανιφέστο σχολίασε πως υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον. Μάλιστα με ανάρτησή του στο X θέτει μάλιστα προς τη Δόμνα το ερώτημα αν συμφωνεί με την άποψη του περί ελληνικής οικογένειας, αποκαλύπτοντας ότι έχει ζητήσει συνάντηση μαζί της από τις 6 Μαΐου, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει γίνει δεκτός.
0: Δηλαδή επί 3 μήνες τρώει η πόρτα. Ο Μακάριος από τη Δόμνα έχει ζητήσει ραντεβού και τρώει πόρτα.
1: Θα είναι αποσχολημένη προφανώς με τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα.
0: Αυτό
1: είπε ο Μακάριος έτσι, σε δηλητηριώδης τόνους.
0: Εντάξει, το βέβαιο είναι ότι η συζήτηση για την ελληνική οικογένεια μεταφέρθηκε πλέον μέσα στη γαλάζια οικογένεια. Έτσι, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ο Μακάριος Λαζαρίδης ούτως ή άλλως είναι στα κάγκελα γενικά και έχει δημιουργήσει και πολλές αντιπάθειες στο εσωτερικό της κυβέρνησης και λόγω της περίπτωσης του fake πτυχίου του, ένα θέμα που το έβγαλε ο Πολάκης, και βέβαια έχει και στην Μπούκα την Τώρα Μπακογιάννη που είχε πει τότε ότι καλό είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης λόγω αυτής της ιστορίας να διευκολύνει την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη και να παραιτηθεί από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα ο Μακάριος Λαζαρίδης μετά από λίγες ώρες να παραιτηθεί. Και από τότε έχει νεύρα και
1: είναι απομονωμένος.
0: Δίνει, και δίνει τους υπουργούς, τους συναδέλφους του ακριβώς. Δημόσια, έτσι, ο Μακάριος Λαζαρίδης από την Καβάλα. Και ποιος θα κάνει εδώ τώρα τον διαιτητή, ποιος θα μαζέψει τον Μακάριο, ποιος θα πάρει θέση. Γενικά πάντως η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση βρίσκονται σε διακοπές. Και η εντολή είναι να επιστρέψουν όλοι στα γραφεία τους, υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, παρατρεχάμενοι μετά τις 15 Αυγούστου, 17-18 Αυγούστου, όχι γιατί υπάρχει κάποιος προεκλογικός συναγερμός. Φαίνεται πως είναι τελική απόφαση του Μητσοτάκη να πάει σε εκλογές τον Μάιο και λόγω των πυρκαγιών και λόγω των φωτιών. Αλλά για να μπουν αυτές οι τελευταίες πινελιές στο περιβόητο πακέτο της ΔΕΘ, που υποψιαζόμαστε ή προεξοφλούμε ότι θα προκαλέσει περισσότερη συζήτηση για αυτά που δεν θα εξαγγελθούν παρά για αυτά που θα εξαγγελθούν. Γιατί πάνω απ' όλα προέχουν οι δημοσιονομικοί όρκοι και η δημοσιονομική ισορροπία. Είμαστε και υπεύθυνοι, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό, για να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, υπάρχουν σχόλια για δηλώσεις του Κωνσταντίνου Φλόρου, του στρατηγού, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων πως ισχύει και σήμερα το δόγμα: όποιος πατήσει ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα τον ρωτήσουμε ποιος είναι. Να το επαναλάβουμε τι είπε. Όποιος πατήσει ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα τον ρωτήσουμε ποιος είναι. Ο κύριος Φλόρος, λοιπόν, ο στρατηγός Φλόρος, θύμα των Κοριών κάποτε, ο οποίος δεν έκανε καμία κίνηση, δεν έκανε καμία νομική ενέργεια, αυτός και τόσοι άλλοι, έτσι, υπουργοί, για το γεγονός ότι έπεσαν θύματα των Κοριών. Επομένως, εδώ λοιπόν οι μαγκές είναι στα λόγια, έτσι, και στα ρατσιστικά λόγια, στα λόγια που παράγουν μίσος, μισαλλοδοξία. Και επειδή ακούγεται, είναι αυτό που λέγαμε, Μαρτίνα, ακούγεται το σενάριο να είναι ότι έχει βολιδοσκοπηθεί, εν πάση περιπτώσει, ο Φλόρος για το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ξεκίνησαν οι γαλιφιές. Είπε μεταξύ άλλων στην ίδια συνέντευξη ότι ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης είναι ένας ηγέτης που θέλεις να έχεις σε περίοδο κρίσεων και όλα τα σχετικά. Αυτά λοιπόν, έτσι, επειδή είχαμε μηνύματα και σε σχέση με αυτή τη δήλωση, και σωστά υπήρχαν μηνύματα για αυτή τη δήλωση. Κλείνουμε, τι λες,
1: ναι.
0: Πώς σου φάνηκε, έτσι.
1: Ενδιαφέρον, τουλάχιστον.
0: Αυτή η ώρα, ούτως ή άλλως αυτές είναι δύσκολες εκπομπές με τα πύρινα μέτωπα, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατάμε αυτή την εξομάλυνση πολλών μετώπων. Κλείνουμε, η Μαριτίνα ήταν στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Κωνσταντίνος Αβόπουλος στο άλλο
0: το
1: μικρόφωνο.
0: Άλλο, ο Γιώργος Μπαλούμης στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Στάγκου και ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία και βέβαια ο Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ραντεβού αύριο, Τετάρτη, στις 2 το μεσημέρι. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 3. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 3 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνηστη μέχρι στιγμής αιτία σε υπόγειο χώρο των δικαστηρίων Πειραιά στη Συμβολή των Οδών, Μεθόνης και Φωκίων, ως το σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους. Βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει για 5η μέρα στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση των διάσπαρτων εστιών και στην αποτροπή αναζωπυρώσεων. Το πιο ενεργό σημείο εντοπίζεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, η πληγής έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτή έχει ξεπεράσει 130.000 στρέμματα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Τροχέα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού, στο τμήμα από το ύψος της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη Κιλκής. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε αγροτολιβαδική έκταση στην Πλαταριά Θεσπρωτείας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Την ίδια ώρα σε Red Coat τίθεται αύριο Τετάρτη η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου στο Βόρειο Αιγαίο λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας, ο οποίος είναι και δήμαρχος και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 52χρονος συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε εκεί τις προηγούμενες ημέρες. Οι προσφάτες καταστροφικές πυρκαγιές, δυστυχώς με 5 νεκρούς στο πεδίο της κατάσβεσης, δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι είναι προφανές ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα διαδοχικών κυβερνητικών επιλογών, καθυστερήσεων και διοικητικών αστοχιών, στη βάση ενός σταθερού μοτίβου, μεγάλες ανακοινώσεις, περιορισμένη υλοποίηση. Πολιτική υποκρισία καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Γιάννης Μπουλέκος, γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή τη μεγάλη καταστροφή από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Μιλώντας στο κόκκινο, ανέφερε πως είναι υποκριτικό η κυβέρνηση να χειροκροτά τώρα τους πυροσβέστες που επιχειρούν στα μέτωπα, ενώ τον χειμώνα να επιλέγει να τους ρίχνει δακρυγόνα. Υπογράμμισε την ανάγκη κατάρτισης ενός συνολικού πολιτικού σχεδίου για την πρόληψη από τις φωτιές, προαναγγέλλοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα καταθέσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο που θα ανταποκρίνονται. Θα τα αποκρίνεται στις ανάγκες για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία και πρόληψη. Νέα ερωτήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών προκαλούν στοιχεία της ΒΒΕΦ Ελλάς. Σύμφωνα με τον συντονιστή δράσεων δασικών πυρκαγιών, περίπου το 55% των καμένων εκτάσεων το 2025 προήλθε από φωτιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται, όπως ανέφερε, 20-25 χρόνια πίσω στον τομέα της πρόληψης. Πίσω μένουν σημαντικά έργα, όπως η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Για το έργο είχαν προβλεφθεί 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο μέσα σε 4 χρόνια η πρόοδος ήταν μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες, από 10-11% πριν από το 2021 σε 12-13% στο τέλος του 2025. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε άρθρο γνώμης στο Πολίτικο. Με φόντο τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά αλλά και την κρίση στη Θέοντα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς τις ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα. Σφοδρή κριτική ασκεί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, με φόντο την πρωτοβουλία των 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το άρθρο Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Κάνει λόγο για προσπάθεια να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική, ενώ επιτίθεται στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να μετατοπίσει την ευρωπαϊκή πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Υπογραμμίζει πως είναι ευθύνη των αριστερών, των προοδευτικών κομμάτων και συνολικά των δημοκρατικών δυνάμεων σε Ελλάδα και Ευρώπη να αντισταθούν στην κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ατζέντας ως ευρωπαϊκής πολιτικής. Με τεμπόδιον διεξάγεται η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό στον ΙΣΑΠ λόγω πτώσης κλαδιών εντός του σιδηροδρομικού δικτύου. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΗ, η κυκλοφορία στη γραμμή διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια. Προσωρινά εκτός λειτουργίας βρίσκονται οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων ύστερα από επίθεση που δέχτηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο μηχανιστάσιο και γενικό blackout. Στη διεθνή επικαιρότητα στη Μέση Ανατολή, το Ιράν δεν επιδιώκει τη διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις χθεσινές δηλώσεις του ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, παρά την κατηγορηματική διάψευση της Τεχεράνης. Μιλώντας στο Λευκό Οίκο, ανέφερε πως οι συνομιλίες διεξάγονται έπειτα από αίτημα της Ιρανικής πλευράς, με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας,

0: Μάλιστα, το 1964 ήταν και σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑ, Σοφία Σακοράφα, και εσείς όμως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια προς τους οικείους του εκλείποντος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 6 με 7 αποφόρου, έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Το 105 και 5 στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε υπόγειο χώρο εργοταξίου στο δικαστικό Μέγαρο στον Πειραιά, στο σημείο υπήρχαν χρώματα και άλλα έφλεκτα υλικά, αλλά η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς. Βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει για πέμπτη μέρα στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση των διάσπαρτων εστιών και στην αποτροπή αναζωπυρώσεων. Το πιο ενεργό σημείο εντοπίζεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, τουλάχιστον 130.000 στρέμματα έχουν καεί σε Αττική και Βιωτία. Φωτιά σε αγροτολιβαδική έκταση στην Πλαταριά Θεσπρωτείας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη Κιλκής. Την ίδια ώρα σε Red Coat τίθεται αύριο Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Ελεύθερος αφέθηκε κατόπιν απόφαση των αρμόδιων αρχών ο αδερφός αντιδημάρχου, ο οποίος συνελήφθη όταν παραβίασε την αστυνομική περίμετρο και προσέκρουσε με το όχημά του στα συντρίμια του ελικοπτέρου στη Δυτική Αττική. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 52χρονος συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τις προηγούμενες μέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Επίθεση στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της στον τομέα της πολιτικής προστασίας με αφορμή τις φωνικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας. Πολιτική υποκρισία καταλόγησε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο Γιάννης Μπουλέκος, γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή τη μεγάλη καταστροφή από τα πυρήνα μέτωπα σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Μιλώντας στο κόκκινο, ανέφερε πως είναι υποκριτικό η κυβέρνηση να χειροκροτά τώρα τους πυροσβέστες που επιχειρούν στα μέτωπα, ενώ το χειμώνα να επιλέγει να τους ρίχνει δακρυγόνα. Υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης πολιτικής βούλησης και στελέχωσης για την πρόληψη από τις φωτιές, προαναγγέλλοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα καταθέσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο που θα ανταποκρίνει στις ανάγκες για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία και πρόληψη από τις πυρκαγιές. Σοβαρά ερωτήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών γίνουν τα στοιχεία της WWF Ελλάς. Σύμφωνα με τον συντονιστή δράσεων δασικών πυρκαγιών, περίπου το 55% των καμένων εκτάσεων το 2025 προήλθε από φωτιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Την ίδια ώρα πίσω μένουν σημαντικά έργα, όπως η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Για το έργο είχαν προβλεφθεί 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο μέσα σε 4 χρόνια η πρόοδος ήταν μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες, από 10 με 11% πριν από το 2021. Σε 12 με 13% στο τέλος του 2025. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε άρθρο του στο Πολίτικο. Με φόντο τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά, αλλά και την κρίση στη Θέουτα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς τις ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα. Έντονη κριτική ασκεί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, με φόντο την πρωτοβουλία των 22 κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρέμβαση Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Κάνει λόγο για προσπάθεια να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική. Ενώ επιτίθεται στην κυβέρνηση, αναφέροντας ότι ο Πρωθυπουργός επιλέγει να μετατοπίζει ακόμη περισσότερο το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ατζέντα της ακροδεξιάς, επιδιώκοντας πρόσκαιρα εσωκομματικά και εκλογικά ωφέλη και δίνοντας διαπιστευτήρια πρόθυμου συμμάχου. Επίθεση δέχτηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων κοντά στα στενά του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο και γενικό blackout, ενώ ένας ναυτικός αγνοείται. Έντονη καταδίκη από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μια εγκληματική και τρομοκρατική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου σε εμπόλεμη θαλάσσια περιοχή, ενώ επισημαίνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την ασφαλή ναυση πλοία και την προστασία των πληρωμάτων. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα 22χρονος τουρίστας, ο οποίος έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά της Σαμοθράκης. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και από εκεί στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου. Ο άτυχος νεαρός φέρε εγκάβματα στο 38% του σώματός του. Ομαλοποιήθηκε η κίνηση των σειρμών σε ολόκληρο το δίκτυο της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ, καθώς δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία οι σταθμοί που είχαν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω πτώσης κλαδιών στη σιδηροδρομική στη γραμμή. Τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά σε ολόκληρη τη διαδρομή από τον Πειραιά ως την Κηφισιά και αντίστροφα.
Στη διεθνή επικαιρότητα, 157 μετανάστες διασώθηκαν από γαλλικά και βρετανικά πλοία, αφού το σκάφος τους έπιασε φωτιά. Κατά διάρκεια απόπειρας να διασχίσουν σήμερα τη μάχη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές στο γαλλικό πρακτορείο. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2018, όταν άρχισαν οι διελεύσεις μεταναστών από τη μάχη με επισφαλή πλεούμενα. Στις αθλητικές ειδήσεις, βαρύ πένθος στον ελληνικό στίβο, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, μία από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες του κλασικού αθλητισμού, ο Γιώργος Μαρσέλος, διατέλεσε πρόεδρος του

0: 16 με 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνα τώρα στην Αλέκα Ζούμη.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

δεν σας έχει λείψει λίγο χειμώνας? Πείτε την αλήθεια, δεν σας έλειψε έτσι μια βροχούλα, πολλές βροχούλες, λίγο κρύο, ένα μπουφανάκι, ένα κάτι, δεν σας έλειψε? Σε εσάς που μας ακούτε εδώ από την Αθήνα, σε εσάς που μας ακούτε από τις παραλίες, σιγά που θα σας έλειψε ο χειμώνας εκεί πέρα που είστε και πλατσουρίζετε. Αλλά σε εσάς που μας ακούτε από την Αθήνα, από τη Βιωτία που κατακαίγεται τέταρτη μέρα, τώρα βλέπουμε πέμπτη μέρα, ξανά μια αναζωπήρωση στη Δυτική Αττική, στην Ψάθα, και η οποία προκαλεί ανησυχία, ελπίζουμε να λήξει πάρα πολύ γρήγορα και να μην δούμε τις χθεσινές εικόνες με τον κόσμο, τους αυτούς που είχαν απομείνει, τους ανθρώπους να βλέπουν την εικόνα και να κρατούν το κεφάλι τους μέσα στην απελπισία. Όχι, όχι, δεν θέλουμε χειμώνα, εδώ τα πρώτα μηνύματα. Έχεις δίκιο, Δημήτρη μου, για το χειμώνα θα πνιγόμαστε. Δεν είναι σε αυτή τη χώρα έτσι κι αλλιώς. Η επικινδυνότητα είναι πάσης φύσεως και κάθε καιρού. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Εδώ είμαστε με τον Γιώργο Μπαλούμη και σήμερα, 4 του μήνα Αυγούστου, και παρέα θα πάμε μέχρι τις 5. Είναι γύρισε ο Παντελής Δαβανέλος, γύρισε που μας έδινε ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες, μας έλεγε πως έχει φτάσει η κάπνα

στους Αγίους Θεοδόρους που παραθέρεις εδώ το πουλάκι μας. Ωραία η Άγιοι Θεοδόροι. Δεν έχει πει να μας φιλοξενήσει μια φορά, παιδιά. Δεν έχει πει. Κάνεις λάθος, λεφωνάζει απ' έξω, έξαλλος. Καλώς ήρθες, Παντελή μας. Καλώς γυρνάτε, όσοι γυρνάτε. Καλώς να φύγετε, όσες είναι να φύγετε. Και κυρίως να προσέχετε, παιδιά, είτε γυρνάτε είτε φεύγετε. Έτσι. Καλημέρα, πια βροχούλα, χιόνια θέλουμε, λέει εδώ ο Γιώργος. Βλέπεις, είναι και πανάκριβος ο χειμώνας, λέει ο Δημήτρης. Θέρμανση, έχεις το δίκιο σου. Αυτό σου λέω. Ζεις στην καλύτερη χώρα του κόσμου. Έγραφε χθες ο Μάκης ο Διώχος για το κορίτσι της συναδέλφισσα του Open ένα κείμενο και έλεγε, παιδί μου, ότι λένε πάρα πολλά για τους δημοσιογράφους, αλλά δεν λένε αυτά που πρέπει να πούν για τους δημοσιογράφους και επίσης δεν λένε αυτά που πρέπει να πούν πολίτες αυτής της χώρας, στο γιατρό που θα ζητήσει φακελάκι, στον ένα, στον άλλο, στον παράλληλο, στον παράλληλο. Και έλεγε για τη συναδέλφισσα του Open ότι ενημερώνει ενδεχομένως ο δημοσιογράφος και αυτή και όλοι μας ενημερώνουμε το χειρότερο λαό του κόσμου σε ενημέρωση, πλευράς ενημέρωση, έτσι το πώς αποδέχεται. Δεν θα συμφωνήσω 100%, αν και του βάλα μια καρδούλα, 100% δεν θα συμφωνήσω, δεν είμαστε ο χειρότερος λαός του κόσμου, έτσι όπως κλαμβάνουμε την ενημέρωση από τα ΜΜΕ. Επίσης έχουμε ένα κάκιστο κομμάτι δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, κάκιστο όμως, ένα πάρα πολύ επικίνδυνο κομμάτι δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Σίγουρα δεν είναι οι κακοί δημοσιογράφοι, δεν είναι αυτοί που θα γελάσουν ή θα κλάψουν ή θα είναι υπερβολική σε μια ζωντανή μετάδοση. Νέοι άνθρωποι κυρίως που μένουν πίσω αυτά τα καλοκαίρια για να κάνουμε εμείς οι πιο παλιοί τις διακοπάρες μας τον Αύγουστο, μένουν, αφήνουμε πίσω πιο νέα παιδιά, έτσι, πιο καινούργια στο επάγγελμα εννοώ. Και τα ρίχνουμε στα βαθιά, για το να καλύπτεις μια πυρκαγιά είναι βαθιά, είναι βαθιά. Το ελεύθερο ρεπορτάζ είναι στα βαθιά, δεν είναι ρεπορτάζ που κάνεις από το γραφείο σου. Είσαι εκεί, είσαι στο πεδίο και αξίζουν τον σεβασμό μας. Πολύς χαμός πάντως έχει γίνει, θα γυρίσει η μπούμερανγκ νομίζω στο κορίτσι τελικά. Ανακοινώσει όλοι τώρα, τι λέει ψυχολόγος τάδε για τη συναδέλφισσα, για τη δημοσιογράφο. Ρε πάτε καλά, πραγματικά αφήστε το παιδί ήσυχο. Αφήστε τη συναδέλφισσα ήσυχη να κάνει τη δουλειά της. Ωραία η στήριξη καταρχάς από το κανάλι στο οποίο εργάζεται, από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές της. Νομίζω το σημαντικότερο είναι αυτό. Λοιπόν, 69-85-87-0-059, αυτό είναι το νούμερό μας στο Viber. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν και σήμερα στον κόσμο. Τώρα βεβαίως οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν στο μυαλό τους το απόψινό παιχνίδι και τίποτε άλλο, σας το λέω στα σίγουρα αυτό. Έχω ένα μήνυμα εδώ που με ρωτάει για αυτό το κείμενο που διάβασα χθες, λέει η Νιώβη ή Ευγενία, ποιο είναι το πρώτο. Μήπως μπορείς να μας πεις που μπορούμε να βρούμε το καταπληκτικό κείμενο που διάβασες χθες για τις πυρκαγιές, μια φίλη και ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ ωραίο άτομο, πολύ όμορφο άτομο, είναι η Ελιάνα Καναβέλη. Αν την έχεις στο Facebook και μπορέσεις να τη βρεις, ασχολείται με την εκπαίδευση Ελιάνα. Είναι της Ελιάνας το κείμενο που διάβασα χθες, γράφει εξαιρετικά έτσι και αλλιώς. Και νομίζω ήταν και εντελώς to the point που λέμε και εμείς στο χωριό μας.

0: Και είναι μία από αυτές τις φορές που λες ένα τεράστιο μπράβο, που λέτε, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πόσες φορές θα ακούσει, ρε παιδί μου, ένα τεράστιο μπράβο. Είναι η μόλις πέμπτη, έγινε η μόλις πέμπτη ομοσπονδία στον κόσμο που απέσυρε η ελληνική, με πρόεδρο το Μάκη Γκαγκάτση, που απέσυρε την εμπιστοσύνη της, τη στήριξή της μάλλον, στην υποψηφιότητα του Τζιάννη Ινφαντίνο. Και όλοι πανηγυρίζουμε. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, λοιπόν, συντάσσεται απόλυτα δίπλα στην UEFA, στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη με τη FIFA και τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Με επιστολή της προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία, δηλώνει ότι αποσύρει τη στήριξή της στον τωρινό πρόεδρο. Και μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, είχε αναδημοσιεύσει και την πρόσφατη επιθετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας κατά των πρακτικών του Προέδρου της FIFA, όταν είχε βγει στο φως το πλάνο, το σχέδιο του Ινφαντίνο περί πώλησης των δικαιωμάτων. Η ΕΠΟ με σημερινή της, λοιπόν, επιστολή προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία δηλώνει ότι αποσύρει τη στήριξή της προς την υποψηφιότητα του Τζιάννη Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην Προεδρία για τη θητεία 27-31, 2027-2031. Θυμίζουμε ότι η πρώτη ήταν η Ουαλία που το έκανε, ακολούθησε η Αγγλία, η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, και σήμερα σε αυτές τις ομοσπονδίες προσθέθηκε αυτή της Σερβίας και αυτή της Σουηδίας. Αυτά καλό είναι να γίνονται, έτσι. Πολύ καλό είναι να γίνονται και έχει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, πριν από λίγες μέρες, 30 του μήνα, είχε δημοσιεύσει και την ανακοίνωση της UEFA και των 55 εθνικών ομοσπονδιών μελών. Η UEFA που βγαίνει σήμερα άλλο πλάνο στο φως και θέλει την UEFA αυτή τη φορά, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να δημιουργήσει το δικό της εναλλακτικό μουντιάλ, τη δική της παγκόσμια διοργάνωση. Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντιμουντιάλ, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντιμουντιάλ μόνο και μόνο για να υπάρξει, να σταματήσει να είναι η FIFA το απόλυτο αφεντικό. Αποτελεί αυτή η κίνηση μέρος μιας ευρύτερης συμμαχίας με άλλες ισχυρές συνομοσπονδίες, όπως αυτή της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και της Ασίας, με σκοπό αυτό ακριβώς, την πλήρη αποδυνάμωση του Προέδρου της FIFA, του Τζιάννη Ινφαντίνο. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο που βλέπει το φως της δημοσιότητας? Σύμφωνα με αποκαλύψεις της βρετανικής εφημερίδας The Times, η UEFA έχει βγάλει από το σιρτάρι ένα προσχέδιο που είχε εκπονήσει αρχικά από το 2017, παρακαλώ. Αυτό τι αναφέρει? Κάνει λόγο για τη δημιουργία του Global Nations League. Πρόκειται για μια παγκόσμια εκδοχή του Nations League. Το παγκόσμιο κύπελο εθνών θα μπορούσε να μεταφραστεί στα ελληνικά. Θα περιλαμβάνει εθνικές ομάδες, όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από τις υπόλοιπες υπήρους που συμμετέχουν στη συμμαχία. Δηλαδή βγαίνει από το πλαίσιο της η UEFA, γιατί θυμίζουμε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, βγαίνει από αυτό το πλαίσιο, συντάσσεται με ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες όπως αυτή της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής αλλά και της Ασίας, με σκοπό να πάρει τα ηνία από τη FIFA και τον Ινφαντίνο, δημιουργώντας μια παράλληλη διοργάνωση. Αν ο Ινφαντίνο αρνηθεί να παραιτηθεί, οι συνομοσπονδίες σκοπεύουν να παραλύσουν τη FIFA, απέχοντας από τα συμβούλια και τα διάφορα άλλα, διοργανώνοντας τις δικές τους αυτόνομες παγκόσμιες διοργανώσεις. Ο Ινφαντίνο βρίσκεται υπό πίεση όπως ποτέ άλλοτε ένας ισχυρός άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Δεν έχει βρεθεί υπό πίεση ποτέ κανένας πρόεδρος της FIFA, ακόμη και όταν τον έπιανα με τη γίδα στην πλάτη και ήταν υπεύθυνος για διαφθορά, όπως συνέβη πολλές φορές άλλοτε στο παρελθόν. Αυτή τη φορά είναι αυτό που λέμε, πέταξε τόσο ψηλά που κάηκαν τα φτερά του ο Τζιάννη Ινφαντίνο, κάνει σχέδια έτσι κι αλλιώς για άλλο χώρο, να κάποια στιγμή να κάνει μια πολιτική καριέρα ο Τζιάννη Ινφαντίνο, γι' αυτό και στηρίζεται τόσο πολύ στον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά χρειαζόταν για όλο αυτό, χρειαζόταν να πετύχουν αυτά τα σχέδια που είχε στα σκαριά. Δεν φαίνεται να του βγαίνουν, και αυτό αν τελικά επικρατήσει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, εδώ ο Τσέφεριν θα έχει υπάρξει μεγαλύτερη έκπληξη ever, έτσι. Θυμίσουμε ότι η κόντρα αυτή ξέσπασε όταν ο Ινφαντίνο παρουσίασε ένα τελείως αμφιλεγόμενο πλάνο ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ίδρυση της εταιρείας FIFA Forward Enterprise, αυτό το σχέδιο που προέβλεπε την πώληση του 20% των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ σε ιδιώτες, μεταξύ των οποίων το Fund 3 Eternal του Joshua Kastner, που είναι Kushner, Kastner τώρα όπως λέγεται, είναι ο αδερφός του γαμπρού του Donald Trump. Η UEFA αντέδρασε άμεσα και οργισμένα, δηλώνοντας ότι το Μουντιάλ δεν είναι προϊόν προς πώληση, ότι το ποδόσφαιρο δεν πωλείται, ότι η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν ανήκει στον Γιάννη Ινφαντίνο, και τα 55 μέλη της ψήφισαν ομόφωνα να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ του 2030. Και μάλιστα εδώ αυτό συνέβη μία μέρα μετά, αφού ήδη κάποια μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, όπως είναι η Τσεχία, είχαν ήδη προλάβει να δηλώσουν στήριξη στον Ινφαντίνο και το σχέδιό του. Μάλλον μαζεύτηκαν, έτσι όπως φαίνεται. Αποφάσισαν λοιπόν, ψήφισαν ομόφωνα να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ του 2030 και κάθε άλλη διοργάνωση της FIFA, αν και ο Ινφαντίνο απέσυρε εσπευσμένα το πλάνο του λόγω των αντιδράσεων. Αυτό που λένε από την UEFA είναι ότι δεν έχουμε καμία επιπλέον εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Απειλούν με νομικές ενέργειες, συνεχίζουν παράλληλα να κάνουν τα δικά τους πλάνα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Ποια είναι αυτά? Συμπεριλαμβάνεται και το Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνών. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, κακά τα ψέματα. Αν εξαιρέσεις τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, Βραζιλία, Αργεντινή κλπ, η Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή όλα τα ταλέντα. Οι ομάδες, οι εθνικές της Ευρώπης έχουν όλα τα ταλέντα που πουλούν, που πουλάνε. Έχει Γιαμάλ, έχει Εμπαπέ, έχει. Έχει όλα τα ταλέντα που πουλάνε. Δεν ξέρω πώς θα ήταν ένα παγκόσμιο κύπελο χωρίς ευρωπαϊκές ομάδες. Πραγματικά. Και αυτό φαίνεται και όταν παίζει το Champions League και η όμιλη του Champions League, και την ίδια στιγμή η όμιλη παλιότερα, τώρα το νέο φορμάτ του Champions League, την ίδια στιγμή γίνονται αντίστοιχες διοργανώσεις στη Λατινική Αμερική, την Αφρική. Έχει μεγάλη απόσταση το ένα από το άλλο. Καλώς κακώς οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν μαζέψει όλα αυτά τα ταλέντα, οπότε θα είναι πολύ μεγάλη πληγή για τη FIFA να οδηγήσει τα πράγματα εκεί, ώστε να καταλήξει να κάνει ένα Μουντιάλ που θα είναι μόνοι τους, έτσι. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα γι' αυτό, γιατί βγήκε και μια διάψευση σε σχέση με αυτό που λέγαμε χθες. Δεν το λέγαμε εμείς, το λένε οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, κυρίως οι Άγγλοι, που έχουν ξετινάξει αυτό το θέμα, η Times του Λονδίνου, ότι ζητάει τη στήριξη του Τραμπ ο Τζιάννη Ινφαντίνο. Σήμερα βγήκε μια διάψευση γι' αυτό. Μηνυματάκια εδώ, η Δήμητρα λέει: Αλεκάκη, θέλουμε, γιατί δεν αντέχετε το κάψιμο από τις πυρκαγιές στην πλάτη και στην ψυχή μας. Καλώς ήρθες, Παντελή, μας λέει η Δήμητρα. Χαίρετε, γεια σου, Αλεκάρα, από την πληγωμένη Βιωτία, τη Λιβαδιά. Και μας ζάλισαν οι συνάδελφοί σου με το ζόρι να μας βάλουν το Γερμενό και την Ψάθα στη Βιωτία. Και ένα άλλο, Αλέκα, με λιτανίες δεν σβήνουν φωτιές, λέει ο Βένιος από τη Λιβαδιά. Ναι, το είδαμε και αυτό, Βένιο, να κάνουν λιτανία. Πού έγινε, δεν θυμάμαι, σε ποια περιοχή, κάπου στα Μέγαρα, δεν θυμάμαι. Να κάνουν λιτανία για να σβήσει φωτιά. Πραγματικά όμως, δυστυχώς υπάρχει αυτό το κομμάτι της Ελλάδας ακόμη έξω εκεί και κινείται. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι, τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Το κόκκινο. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
2: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
3: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε και αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Είμαστε εδώ με Θανάση. Καλοκαιρινό είναι. Ξέρω εγώ. Είναι λίγο καλοκαιρινό, δεν είναι λιγάκι αυτό το τραγουδάκι τώρα. Δεν θέλω να στενοχωρήσω, λέει ο Βένιος. Αλέκα, δεν θέλω να στενοχωρήσω κανένα, αλλά τα σπίτια δεν ξαναγίνονται. Ειδικά όταν είσαι μεροδούλη μεροφάη και που ο τραπεζικός λογαριασμός έχει τη μισθοδοσία ή τη σύνταξη και τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας. Αυτό έλεγα ακριβώς χθες, Βένιο, γιατί. Ρε παιδιά, εντάξει, είναι αδιαπραγμάτευτο το να λέμε ότι πάνω απ' όλα αξία ή τη μεγαλύτερη αξία έχει η ανθρώπινη ζωή, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε, προφανώς. Αλλά αυτό που γίνεται από αυτή την κυβέρνηση όλα τα τελευταία χρόνια, που έχει τόσο πολύ απαξιώσει, τα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα που καίγονται, τα σπίτια, τα ζώα των ανθρώπων, τις καλλιέργειες των ανθρώπων, έχοντας κάνει καραμέλα ότι πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και εμείς σώζουμε ζωές, αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα να καίγονται, το έχει πάει στην άλλη πάντα, το έχει τερματίσει. Προφανώς, το έλεγα και χθες, δεν ξαναγίνονται εύκολα τα σπίτια. Επίσης, τα σπίτια δεν είναι μόνο τούβλα. Δεν είναι, είναι και αναμνήσεις, είναι και πράγματα που υπάρχουν και περιεχόμενο έχουν αυτά τα σπίτια, δεν είναι μόνο τούβλα. Και σίγουρα δεν ξαναχτίζονται. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Και όσοι κατάφεραν, όσοι στο παρελθόν, με φάπαξ τους οι άνθρωποι, με να φτιάξουν ένα εξοχικό, όπως λέγονται τα εξοχικά, το έχουν, εμείς το χρωστάνε. Όχι, τίποτα δεν είναι απλό και... Εντάξει, και το θέμα είναι αυτό, ρε παιδί μου, να μην απαξιώνεις και οτιδήποτε έχει δημιουργήσει. Εντάξει, ξέρετε κάτι, γιατί για αυτούς που κυβερνάνε προφανώς δεν είναι τίποτα το σπίτι. Σιγά τώρα. Τι να είναι για τον Κυριάκο ένα σπιτάκι τώρα στην Ψάθα ή στο Αλεποχώρι, σαν του κυρίου Λάμπη που μιλούσαμε χθες. Είχε διώξει τη γυναίκα του και είχε μείνει μόνος εκεί και έλεγε ότι έχω και ένα πυροσβεστήρα και περιμένω. Αν έρθει εδώ η φωτιά, να κάνω ό,τι μπορώ. Γιατί δεν το ξαναφτιάχνω. Τι να τώρα, κύριος Λάμπης είναι ο Κυριάκος. Τι να, τι τον νοιάζουν αυτά τα σπιτάκια. Τα σπιτάκια στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι και στον Άγιο Βασίλειο και στο Κανδύλι και. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αυτή ακριβώς την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει, παιδιά, ούτε η ανθρώπινη ζωή. Έτσι, αν την ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή, και νεκρούς δεν θα είχαμε, και αν είχαμε θα είχε κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει καταρχάς αυτή η κυβέρνηση για να μην έχουμε. Δεν το κάνει. Είναι άνθρωποι αυτές τις μέρες, πυροσβέστες, εθελοντές που είναι μερόνυχτα ολόκληρα στις φωτιές, μερόνυχτα, και δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι είναι να είσαι στο πεδίο. Και τι είναι να συμβάλλεις με όποιο τρόπο, όχι να είσαι απλά επαγγελματίας, να είσαι και απλά εθελοντής, να τρέχεις, δηλαδή να τρέξεις ακόμη και αν δεν είσαι εθελοντής, να πας όταν θα πιάσει η φωτιά στο νησάκι που κάνεις διακοπές, όπως συνέβη με εμάς πρόπερση, ας πούμε, και να φύγει, να διάσει όλο το νησί από τους ανθρώπους που παραθέριζαν εκεί, και άνδρες και γυναίκες, και να βρεθούν στο βουνό να κατασβήνουν, βεβαίως σε συνεννόηση με την πυροσβεστική. Πόσο επώδυνο είναι όλο αυτό και πόσο επικίνδυνο και πόσο επώδυνο είναι όλες αυτές τις ώρες, λοιπόν, 4 και 5 24 ώρα, οι άνθρωποι και οι εποχικοί που σύμφωνα με την κυβέρνηση και τον υπουργό και τον κύριο Τουρνά δεν χρειάζονται, δεν σας πληρώνουμε, καλά σας λέει. Τι να σας πληρώνω, γιατί να σας πληρώνω, γιατί να δουλεύετε 3 μήνες το καλοκαίρι? Είναι δυνατόν, Γιώργο Μπαλούμη, να σας πληρώνουμε να δουλεύετε 3 μήνες το καλοκαίρι? Μα τι τώρα. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα πριν βγούμε σε διάλειμμα, την ξαναλέω αυτή την είδηση. Δεν πίστευα ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα είναι μέσα στις πρώτες. Πίστευα ότι θα ακολουθήσει βεβαίως τη γραμμή της UEFA. Αυτό έκανε πάντοτε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αλλά και οφείλει να το κάνει ούτως ή άλλως. Αλλά δεν πίστευα ότι θα είναι μέσα από τις πρώτες που θα αποσύρουν τη στήριξή του στον Τζιάνι Ινφαντίνο. Σούπερ είναι αυτό. Και με στέλνετε συνέχεια στις πυρκαγιές με διάφορα μηνύματα. Θέλω όμως να το πω αυτό και θα επιστρέψω στα μηνύματά σας. Πολύ σημαντικό, λοιπόν, το ότι η ΕΠΟ με επιστολή της, και όταν θα την έχουμε αργότερα θα την διαβάσουμε,
αποσύρει τη στήριξή της στον Τζιάνι Ινφαντίνο. Φάπησε από παντού, έτσι όπως τα λέμε και εμείς και παιδικά. Την αρχή έκανε, θυμίσουμε, η Ομοσπονδία της Ουαλίας. Ακολούθησαν μεταξύ άλλων αυτές της Αγγλίας και της Σουηδίας. Πολύ δυνατές δυνάμεις του ποδοσφαίρου, Αγγλία και Σουηδία, έτσι. Και την ίδια ώρα η UEFA βγάζει προς τα έξω, δίνει προς τα έξω έστω και ανεπίσημα πλάνο για τη δημιουργία δικού της Μουντιάλ. Όχι που θα κάτσουμε να σκάσουμε. Αμέ, τι νομίζετε. 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Αλέκα, λέει ο Δημήτρης, το περιβάλλον δεν είναι παράγοντας της ανθρώπινης ζωής και ο πιο βασικός. Υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός για την κατοικία, την εξοχική κατοικία, τη δασική περιοχή όπου θα απαγορεύεται η οικοπεδοποίηση, να μην χτίζει ο καθένας όπου του καπνίσει. Πας σε ένα άλλο θέμα τώρα. Καταρχάς, να πούμε, Δημήτρη μου, εδώ, ότι όλα τα εξοχικά δεν είναι παράνομα χτισμένα, έτσι. Επίσης, όλα τα εξοχικά δεν είναι μέσα σε δάσος χτισμένα. Υπάρχουν ολόκληροι οικισμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα, που είναι οικισμοί που δεν έχουν μόνιμους κατοίκους, αλλά κατοίκους που έχουν χτίσει ένα σπιτάκι, το οποίο δεν είναι μέσα σε δασικό περιβάλλον, έτσι, ούτε παράνομο είναι, και βγάζουν εκεί κάποιους μήνες το χρόνο. Μην τα ενοχοποιήσουμε όλα τα πάντα. Ένας άνθρωπος που έχει ένα διάριστη λούτσα δεν έχει χτίσει μέσα σε βουνό απαραίτητα, ούτε μέσα σε δάσος. Συμφωνώ πάντως απόλυτα με αυτό που λες, ότι το περιβάλλον είναι ο βασικότερος παράγοντας της ανθρώπινης ζωής. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, ότι θα πρέπει να υπάρξει σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή χωροταξικός σχεδιασμός για την κατοικία. Δεν μπορώ, μου καίγει το εγκέφαλος να βλέπω μέσα βουνό, σε βουνό χωμένα να ξεπηδάνε βίλες, να ξεπηδάει βίλα μέσα σε βουνό, μέσα σε δάσος. Δεν θα σου πάω, δεν θα σε πάω μακριά, θα σε πω στα δικά μου τα μέρη που πάει από πώς λέγεται αυτό, αποχαρακτηρίζονται τέλος πάντων τα πάντα τα τελευταία χρόνια. Αποχαρακτηρίζονται τα πάντα. Ξέρεις όμως την Αυτοδημήτρη. Είναι και αυτό, είναι η διαφθορά μέσα στην οποία είναι βουτυγμένη αυτή ακριβώς η χώρα. Διαφθορά παντού. Αποχαρακτηρίζουν τα πάντα για να πουλάνε τα οικόπεδα ως οικόπεδα και να μπορούν να τα πουλήσουν για να μην είναι πια δασικά. Στα δικά μου τα μέρη. Δεν πάω μακριά να μιλήσω για άλλα μέρη. Για οικόπεδα που είναι δασικά. Αποχαρακτηρίζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Οι μεγαλοεργολάβοι που συνήθως αναλαμβάνουν, γιατί δεν πάει τώρα, μην είσαι αφελής τώρα, μην είμαστε αφελείς παιδιά, δεν πάει κανένας τώρα, ξεκινήσει ο Μπαλούμης από εδώ να πάει να χτίσει ένα σπιτάκι ας πούμε μέσα στο βουνό, θα του φάνε το λαρύγγι. Συνήθως αυτό το μεγάλο κακό γίνεται από μεγαλοεργολάβους έργων που βλέπουν ότι μπορούν εκεί να χτίσουν, να πουλήσουν real estate full και να φτιάξουν βιλάρες και να τις πουλήσουν. Από αυτούς οδηγούνται οι ιδιοκτήτες του δασικού οικοπαίδου. Αυτοί θα μάθουν στον μικρό ιδιοκτήτη πώς θα το αποχαρακτηρίσει για να πάψει να είναι δασικό, να πουληθεί σαν οικοπαιδάκι και εκεί να ξεφυτρώσει μία βιλίτσα. Να αναρωτηθούμε μεταξύ μας και τώρα που καιγόμαστε, και εμείς που καιγόμαστε μέσα στα δάση, αν θα μας έδιναν, αν θα είχαμε τη δυνατότητα να χτίσουμε ένα σπιτάκι μέσα στο δάσος, αν θα το κάναμε. Η απάντηση, ξέρετε, μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά για το πώς είμαστε φτιαγμένοι. Προφανώς θα έπρεπε να απαγορεύεται η οικοπεδοποίηση και να μην χτίζει ο καθένας όπου του καπνίζει. Συμφωνώ σε όλα αυτά που λες μαζί. Είναι όμως το σύμπτωμα και αυτό σύμπτωμα της τεράστιας διαφθοράς που υπάρχει βαθιά ριζωμένη σε αυτή τη χώρα. Όσον αφορά το περιβάλλον παράγοντας ανθρώπινης ζωής, είναι το βασικό, δεν έχουμε εκτιμήσει ακόμη νομίζω σαν ανθρώπινα όντα πόσο πολύ μας στοιχίζει όλη αυτή η καταστροφή, έτσι. Δεν εκτιμάμε και σε μια πυρκαγιά αυτό που συμβαίνει, που την ίδια στιγμή καταστρέφονται μαζί με τα στρέμματα χιλιάδες ζωντανοί οργανισμοί, εκατομμύρια ζωντανοί οργανισμοί, και τι αυτό σημαίνει γενικότερα για τη ζωή μας, για τη ζωή των παιδιών μας αύριο μεθαύριο.
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός μπαίνει από το απόψε το βράδυ στις 9, Κοσμοτέ Sport 1. Καλή σεζόν να πούμε εκεί στα παιδιά, στην Κοσμοτέ, στα αθλητικά της κανάλια. Καλή σεζόν στους φίλους και τις φίλες, τις συναδέλφισες και τους συνάδελφους. Εκεί μακρά σεζόν θα είναι και αυτή η φετινή. Μπαίνει ο Ολυμπιακός λοιπόν από απόψε το βράδυ στις 9 στις επισήμως υποχρεώσεις του για αυτή την αγωνιστική περίοδο και πέφτει αμέσως στα βαθιά στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, όπου υποδέχεται την περσινή έκπληξη της Ολλανδικής, του Ολλανδικού Πρωταθλήματος Νάιμέγγεν, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα είναι θετικό και θα το ανοίξει το δρόμο προς την πρόκριση των play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αν περάσει, θυμίζουμε, την Νάιμέγγεν ο Ολυμπιακός, εκεί θα περιμένει μία εκ των Union Saint-Gilloise ή Bodo Klimt. Αυτό που επίγει, θα λέγαμε, για τον Ολυμπιακό είναι το τώρα και η πρόκριση απέναντι στους Ολλανδούς, έχοντας το πλευρό του για άλλη μια φορά στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στον κόσμο του. Θα δώσουν δυναμικό παρόν οι οπαδοί των Πειραιωτών, οι οποίοι επιστρέφουν σε καλοκαιρινά προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από μια τριετία, παρακαλώ. Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Νάιμέγγεν με μια σημαντική απουσία, καθώς ο Σαντιάγκο Έσε δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον άφησε εκτός προπονήσεων το τελευταίο διάστημα. Δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην αποστολή για το παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Στην άλλη άκρη, στην άλλη μπάντα, στον αντίποδο, ο Λορέτζο Σιπιόνι ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, τέθηκε στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού του Ολυμπιακού. Από την ευρωπαϊκή λίστα, θυμίζουμε, απουσιάζουν οι Μεχτή Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ, ο Στεφάν Ορτέγκα, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με την Νάιμέγγεν. Προβάδισμα για την ενδεκάδα των Πειραιωτών έχουν Πόποβιτς, Μαφέο, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Μαρτίνς, ο Τσικίνιο, Φορτούνης και Ελκαμπή, αλλά θέση διεκδικεί και ο Ζώτα. Στην αποστολή βεβαίως βρίσκονται περισσότεροι ποδοσφαιριστές, όσους μπορούσε και όσους έκρινε ο coach του Ολυμπιακού ότι θα ήθελε να έχει σήμερα σε αυτό το match, θυμίζω, 9 η ώρα το βράδυ, από την Κοσμοτέ Sport 1, ο Ολυμπιακός που μπαίνει στα βαθιά, μπαίνει στα προκριματικά του Champions League κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγγεν. Χαρά, ενώ εγώ

ένα εγώ, ένα εσύ. Μοίρασε, μοίρασε. Αγάπη, ένα εγώ, ένα εσύ.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ακούτε κόκκινο, ακούτε σκορ στο κόκκινο. Τελευταία ζωντανή εβδομάδα και για μας εδώ. Θα φύγουμε, θα σταματήσουμε την Παρασκευή. Θα επιστρέψουμε πίσω πρώτη του μήνα. Εδώ θα είστε εσείς. Μην γυρίσουμε και λείπει κανένας και καμία. Αλλά μόνο σας. Τυπικές λεπτομέρειες μένουν για να επιστρέψει τον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Δεδομένο το οποίο βάζει και τέλος αυτό το σύριαλ που έχει και αρκετά επεισόδια τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με την εκ νέου δέσμευση των δύο πλευρών, καθώς αγκάθιστο όλο σκηνικό αποτελούσε η Augsburg, στην οποία ανήκε ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ. Κατάφερε λοιπόν ο ΠΑΟΚ να καταλήξει σε συμφωνία με τη γερμανική ομάδα για την παραχώρηση του παίκτη, ο οποίος αναμένεται να έρθει αύριο στην Θεσσαλονίκη για να κλείσει οριστικά η μεταγραφή του για τον δικέφαλο του Βορρά. Λοιπόν, καθίστε να δω και τα μηνυματάκια σας. Και λέει ο Δημήτρης: ζωντανοί οργανισμοί που διατηρούν τη φυσική ισορροπία στο δασικό σύστημα. Και λέει ότι θα έχουμε ακόμη πιο ζεστά καλοκαίρια με καταιγίδες. Στην περιοχή της Πυρκαγιάς θα έχουμε μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Επίσης κατολιστήσεις, τα είπε ο Λέκας το πρωί. Έτσι είναι, Δημήτρη, έτσι είναι. Χειρότερα θα γίνονται τα πράγματα, αλλά ξέρεις τι, δεν θα γίνονται χειρότερα επειδή θα είναι πιο ζεστά τα καλοκαίρια, επειδή θα έχουμε τροπικές καταιγίδες, επειδή η κλιματική αλλαγή θα τα κάνει όλα πολύ πιο δύσκολα. Θα γίνουν και χειρότερα, γιατί αυτή εδώ η χώρα, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χώρες σε όλο τον κόσμο, δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με την κλιματική αλλαγή. Δεν την έχει απασχολήσει, δεν έχουν ρίξει χρήμα στην κλιματική αλλαγή, ούτε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε ως Ελλάδα, ούτε ως... Καλά, δεν μιλάμε για Αμερική τώρα, έτσι. Βλέπεις τώρα στην Αμερική τι γίνεται στον Καναδά. Καίγονται για πόσες μέρες αδιανόητα τεράστιες εκτάσεις, παιδιά. Αδιανόητα τεράστιες εκτάσεις. Και εκεί σπίτια, και εκεί ζώα, και εκεί αυτοκίνητα, και εκεί άνθρωποι που κλαίνε πάνω από τα καμένα. Δεν γίνεται σοβαρή δουλειά. Γιατί αν πούνε ότι θα γίνει μια σοβαρή δουλειά, θα πρέπει να βάλουν και το χέρι στην τσέπη πάρα πολύ βαθιά. Αντιθέτως, αυτοί που παίρνουν και τις αποφάσεις, κάνουν και τους σχεδιασμούς, βάζουν το χέρι στην τσέπη, όχι για να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα της κλιματικής αλλαγής υπέρ του περιβάλλοντος και υπέρ του ατόμου, αλλά για να ενισχύσουν τις όχι αμυντικές τους δαπάνες. Έτσι, τι αμυντικές? Αυτό είναι τεράστιο ψέμα. Ενισχύουμε, λέει, τις αμυντικές δαπάνες. Ποιες αμυντικές? Όλες οι χώρες έχουν ανάγκη από άμυνα πια. Εγώ θα πω επιθετικές δαπάνες, έτσι, θα το αντιστρέψουμε λιγάκι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να την κάνουμε για σήμερα. Θυμίζουμε απόψε το βράδυ Ολυμπιακό, είπαμε και άλλα πολλά, δεν είπαμε πάρα πολλά για αθλητικά, αλλά είπαμε πάρα πολλά και για αυτή την απόφαση που πήρε η ΕΠΟ να είναι μέσα στις πρώτες ομάδες που απέσυραν, όχι ομάδες, ομοσπονδίες καλύτερα, που απέσυραν τη στήριξή τους στον Τζιάννη Ινφαντίνο. Ένα σύριαλ με πολλά πολλά πολλά επεισόδια ακόμη. Ήταν ο Γιώργος Μπαλούμης στη ρύθμιση του ήχου, ήταν ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία, η Αλέκα Ζουμή ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα σούπερ απόγευμα, ξανά ζωντανό το βράδυ στις 9, Δελτία Ειδήσεων. Ό,τι χρειάζεται να μαθαίνετε θα τα ακούσετε από Δελτία Ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και εμείς τα λέμε αύριο στις 4. Για χαρά.

0: τη νύχτα όταν κοιμάσαι ξαγρυπνώ.
1: Τη νύχτα όταν κοιμάσαι
0: σε βλέπω να κοιμάσαι
1: ξαγρυπνώ.

0: το κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 5. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς στη Δυτική Αττική παρά τη βελτιωμένη κατάσταση σήμερα, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να καπνίζουν σε διάφορα σημεία της καμένης έκτασης, ειδικά στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας, η ξηρότητα του εδάφους και η ενίσχυση των ανέμων μπορούν να ευνοήσουν την εξάπλωση ακόμα και μικρών εστιών. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, τουλάχιστον 130.000 στρέμματα έχουν καεί σε Αττική και Βιωτία. Υπόελεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε υπόγειο χώρο εργοταξίου στο δικαστικό μέγαρο στον Πειραιά. Φωτιά σε αγροτολιβαδική έκταση στην πλαταριά Θεσπρωτείας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη Κιλκής. Την ίδια ώρα σε Red Code τίθεται αύριο Τετάρτη Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Από καρδιωτική είναι η επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων στο υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής από το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από το 2017 μέχρι και το 2026, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών της περιφέρειας Αττικής. Επίθεση στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της στον τομέα της πολιτικής προστασίας με αφορμή τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας. Πολιτική υποκρισία καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Γιάννης Μπουλέκος, γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή τη μεγάλη καταστροφή από τα πυρηνά μέτωπα σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Μιλώντας στο κόκκινο, ανέφερε πως είναι υποκριτικό η κυβέρνηση να χειροκροτά τώρα τους πυροσβέστες που επιχειρούν στις φωτιές, ενώ το χειμώνα επιλέγει να τους ρίχνει τα κρυγόνα. Υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης πολιτικής βούλησης και στελέχωσης για την πρόληψη από τις φωτιές, προαναγγέλλοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα καταθέσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία και πρόληψη. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή στο ζήτημα σε άρθρο του στο Πολιτικό. Κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς τις ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο αλλά και επιπλέον μέτρα. Έντονη κριτική ασκεί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου με φόντο την πρωτοβουλία των 22 κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρέμβαση Μητσοτάκη στο Πολιτικό. Κάνει λόγο για προσπάθεια να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική, ενώ επιτίθεται στην κυβέρνηση, αναφέροντας ότι ο Πρωθυπουργός επιλέγει να μετατοπίζει ακόμη περισσότερο το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ατζέντα της ακροδεξιάς, επιδιώκοντας πρόσκαιρα εσωκομματικά και εκλογικά ωφέλη και δίνοντας διαπιστευτήρια πρόθυμου συμμάχου. Επίθεση δέχτηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων κοντά στα στενά του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο και ενώ ένας ναυτικός αγνοείται. Έντονη καταδίκη από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μια εγκληματική και τρομοκρατική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου σε εμπόλεμη θαλάσσια περιοχή, ενώ επισημαίνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την ασφαλή ναύση, πλοία και την προστασία των πληρωμάτων. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα 22χρονος τουρίστας, ο οποίος έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά της Σαμοθράκης. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και από εκεί στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου. Ο άτυχος νεαρός φέρει εγκάβματα στο 38% του σώματός του. Την προσωρινή κράτηση του 41 ετών κατηγορουμένου για τυφωνική επίθεση σε βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ της Αμερικής, Σκοτ Μπέσετ, για μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 81,85 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Μπρέντ, στα 77,85 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό Άργο. Είμαστε σε συζητήσεις με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για να ανοίξει το στενό και να προχωρήσουμε προς μια πιο κανονική θέση σε αυτή τη σύγκρουση, είπε Σκοτ Μπέσετ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC. Την ίδια ώρα οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν μέσω ανάρτησης στο Telegram ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε επιβεβαίωση από το ΡΙΑ. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΕΠΟ με επιστολή της απέσυρε τη στήριξή της προς την υποψηφιότητα του Τζιάννη Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην Προεδρία της FIFA για τη θητεία 2027-2031. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ευθυγραμμίζεται με την UEFA και ακολουθεί το δρόμο που άνοιξαν ήδη από χθες Ουαλία, Αγγλία, Σουηδία και Σερβία.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με πταμποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι, μη μας πληγώσω.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε-πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: στο κόκκινο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να καπνίζουν σε διάφορα σημεία. Ειδικά στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας, η ξηρότητα του εδάφους και η ενίσχυση των ανέμων μπορούν να ευνοήσουν την εξάπλωση ακόμα και μικρών εστιών. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, τουλάχιστον 130.000 στρέμματα έχουν καεί σε Αττική και Βιωτία. Σε Red Code τίθεται αύριο Τετάρτη Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Από καρδιωτική είναι η επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων στο υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής από το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από το 2017 μέχρι και το 2026 έως τις 3 Αυγούστου, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα γης. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών της Αττικής. Επίθεση στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της στον τομέα της πολιτικής προστασίας με αφορμή τις φωνικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας. Πολιτική υποκρισία, καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Γιάννης Μπουλέκος, γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή τη μεγάλη καταστροφή από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Μιλώντας στο κόκκινο, ανέφερε πως είναι υποκριτικό η κυβέρνηση να χειροκροτά τώρα τους πυροσβέστες που επιχειρούν στις φωτιές, ενώ το χειμώνα επιλέγει να τους ρίχνει δακρυγόνα. Υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης πολιτικής βούλησης και στελέχωσης για την πρόληψη από τις φωτιές, προαναγγέλλοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα καταθέσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία και πρόληψη από τις πυρκαγιές. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρεφτό βλέμμα κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή στο ζήτημα σε άρθρο του στο Πολιτικό. Κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηριζοντάς τες ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα. Σφοδρή κριτική ασκεί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου με φόντο την πρωτοβουλία των 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρέμβαση Μητσοτάκη στο Πολιτικό. Κάνει λόγο για προσπάθεια να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική. Επιτίθεται στην κυβέρνηση, αναφέροντας ότι ο Πρωθυπουργός επιλέγει να μετατοπίζει ακόμη περισσότερο το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ατζέντα της ακροδεξιάς, επιδιώκοντας πρόσκαιρα κομματικά και εκλογικά ωφέλη και δίνοντας διαπιστευτήρια πρόθυμου συμμάχου. Επίθεση δέχτηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ένας ναυτικός αγνοείται. Έντονη καταδίκη από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μια εγκληματική και τρομοκρατική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου σε εμπόλεμη θαλάσσια περιοχή, ενώ επισημαίνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την ασφαλή ναυσιπλοεία και την προστασία των πληρωμάτων. Την προσωρινή κράτηση του 41 ετών κατηγορουμένου για τη φωνική επίθεση σε βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Ανοσύρου αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Μέχρι τώρα ο κατηγορούμενος παρέμεινε υπό περιορισμό στο σπίτι του. Στη διεθνή επικαιρότητα, πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά από δηλώσεις για μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούζ. Στα 79,88 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent, στα 76,15 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Είμαστε σε συζητήσεις με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για να ανοίξει το στενό και να προχωρήσουμε προς μια κανονική θέση σε αυτή τη σύγκρουση, είπε ο Σκοτ Μπέσετ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC. Την ίδια ώρα το Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι διαμεσολαβητές σημειώνουν πρόοδο στις προσπάθειες για τον τερματισμό της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αν και η Τεχεράν διέψευσε τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΕΠΟ με επιστολή της απέσυρε τη στήριξή της προς την υποψηφιότητα του Τζιάνι Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην Προεδρία της FIFA για τη θητεία 2027-2031. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ευθυγραμμίζεται με την UEFA και ακολουθεί το δρόμο που άνοιξαν ήδη από χθες Ουαλία, Αγγλία, Σουηδία και Σερβία.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 αποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: συζητάμε.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.